Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να παρουσιάσω εδώ την ομάδα στην επιλογή της μουσικής, όποτε έχουμε την δυνατότητα, διότι έτσι κι αλλιώς έχουμε μια δυναμική ροή, δηλαδή πάνω στα θέματα που έχουν να κάνουν με την ενημέρωση. Ο Βασίλης Χατζιουάνου στην υποστήριξη της παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, οι δύο κυρίες μας, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καρπακίδης, μαζί του είναι ο Τσαμπίκος Παπαξοδούλου στο μικρόφωνο. Για μία ώρα ο Τέρης Χατζιουάνου. Λοιπόν, με ευχές θα ξεκινήσουμε σήμερα. Κωνσταντίνου και Ελένης, χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν σήμερα, και είναι πάρα πολλοί δηλαδή. Νομίζω ότι οι δημοφιλέστερες κλίσεις ονομάτων, λέω κλίσεις και μέσα από το σύστημα, είναι Γιώργος Γιάννης, Κωνσταντίνος, αυτό νομίζω ότι έχει ως δυναμική η Ελλάδα. Βασίλης είναι μοναδικός, Τέρης και αυτό. Οι περισσότεροι δηλαδή νομίζω ότι είναι στο επίπεδο Γιώργος, Γιάννης, Κώστας, Παναγιώτης. Γιατί Μιχάλης βεβαίως, ναι, στα 12 είναι σαν πολύ, λόγω του ταξιάρχη. Αλλά επίσης Παναγιώτης. Παναγιώτης, λόγω των γνωστών δηλαδή Βυζαντινών. Λέω Βυζαντινό γιατί, ξέρετε, οι Τούρκοι αποφάσισαν να αφανίσουν οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ελληνικό πολιτισμό. Δηλαδή το Αιγαίο, θα λέγεται, πώς θα λέμε, αυτά νησιά όλα μαζί είναι, έτσι. Νήσιο Αιγαίο, τα Βυζαντινά έχουν εκλείψει, τα πάντα όλα δει, και όσο ξέρατε το Αιγαίο Πέλαγος, καλά το... Τώρα λέγεται Μαβί Ματάν, κατάλαβες, Χαβάμ Εμίμ, δηλαδή Μαβί Ματάν. Λοιπόν, όλα αυτά είναι πάνω στο τραπέζι. Πάντως, για να γυρίσουμε και από εκεί γυρίσαμε, χρόνια πολλά στα κορίτσια μας και στους κυρίους που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι διπλή γιορτή, γιατί είμαι και της ανάληψης, έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι διπλή γιορτή σήμερα. Διπλή γιορτή σήμερα. Εσύ που έχεις καλές σχέσεις με την εκκλησία, δηλαδή θεωρώ κάποια στιγμή μπορεί να αγιάσεις, δηλαδή, θα έπρεπε αυτά να μην τα έχεις λησμονήσει. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τον Ανδρέα Πετρουλάκη, νομίζω είναι το ιδανικότερο, με δύο εξαιρετικά σκίτσα. Το ένα θα δούμε σήμερα, διότι σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης έχουμε στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης την ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού. Υπάρχει μια πολύ όμορφη, έτσι, γελιογραφία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Πετρουλάκης, έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορο. Στις 21 Μαΐου θα εξαγγείλω το νέο κόμμα και τη ρωτάνε με ποιο ημερολόγιο, δηλαδή, με αφορμή τα όσα έχουν συμβεί, αν τελικά πάλι ομοιολογήτησα, διότι όλοι λένε ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ρωσία. Τώρα αυτά, ξέρετε, είναι λίγο κατηγορίες, είναι λίγο η εμπλοκή που έχει να κάνει με το Θανάση Αυγερινό, είναι τέτοιες νοοτροπίες. Πάντως είναι ένα κόμμα το οποίο προσδιορίζεται με βάση αρχές που λέει Ελλάς, Ορθοδοξία κτλ. Θα δούμε τι έχει να πει στην σημερινή ομιλία της η Καριστιανού. Και δεν είναι μόνο η Καριστιανού, διότι εμείς που αγαπάμε το ποδόσφαιρο έχουμε αδυναμία στην Μπαρτσελόνα. Η Φίλιος έχει αδυναμία στην Μπαρτσελόνα, νομίζω, γιατί η Μπαρτσελόνα είναι μια απίστευτη ιδέα, έτσι, συμβολής δηλαδή και μια, αν θέλετε, πάντα επαναστατική διάθεση, και μας προέκυψε αντάρτης εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε λοιπόν πώς προμοτάρει ο Αλέξης την 26η, δηλαδή την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, λέει ο Αλέξης. Το 26 ποιος το φοράει στην Μπαρτσελόνα, θα με ενημερώσει λίγο αργότερα το κοντρόλ, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, φτάσαμε εκεί. Νομίζω ότι αυτό το οποίο συμβαίνει πέρα από την μεγάλη ομάδα είναι μια ποδοσφαιροποίηση έτσι κι αλλιώς πολιτικής ζωής. Αυτό το αντιλαμβανόμαστε καθημερινά, δηλαδή, με τα όσα γκολ, γκέλες, αυτογκολ συμβαίνουν στην πολιτική ζωή. Και μάλιστα θέλω να σας πω ότι έρχεται ένα πολύ δύσκολο διήμερο, δηλαδή μια σφοδρή, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, αντιπαράθεση σύγκρουση στη Βουλή για την γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει και με την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου μάλλον η Νέα Δημοκρατία, λέει, θα αρνηθεί την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, την οποία ουσιαστικά προτείνει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και νομίζω θα είναι μια δύσκολη περίοδος και για το πολιτικό σύστημα. Οπότε καταλαβαίνει ότι εδώ υπάρχει κλωτσοσκούφι, δηλαδή γενικώς ο Τσίπρας, και προφανώς έρχεται με την φανέλα, δεν ξέρω αν του Λαμάλ ή του Ραφίνια, αλλά ψάξτε να μου πείτε ποιος φοράει το 26 στην Μπαρτσελόνα. Τώρα, στα υπόλοιπα γενικά θα σας πάω σε μία αντίδραση. Ξέρετε, πολύ μεγάλη οργή στην κοινωνία με αφορμή την χθεσινή απόφαση εισαγγελία και ανακριτή να αφαιθεί ελεύθερος, βεβαίως με πολύ έτσι, δύσκολους περιοριστικούς όρους, ο κατηγορούμενος για το θανατηφόρο τροχαίο, διότι χθες είχαμε και την τελευταία πράξη του δράματος, δηλαδή την ίδια ώρα που είχαμε τον κατηγορούμενο να απολογείται, την ίδια ώρα είχαμε στον ταξιάρχη αυτό το διπλό δράμα. Δεν είμαστε συνηθισμένοι, υπάρχει πολύ μεγάλη οργή, είναι πρώτο θέμα, έχει γεμίσει όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα, βεβαίως site, εφημερίδες, και γίνονται διάφορες προσεγγίσεις. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αργότερα την υπόθεση και βεβαίως να ακούσουμε τι λένε και οι δικηγόροι, είτε αυτοί οι οποίοι υπερασπίζονται τον κατηγορούμενο, είτε αυτοί οι οποίοι ουσιαστικά εκπροσωπούν την οικογένεια. Επίσης να σας πω ότι το θέμα του ειδικού χωροταξικού τουρισμού είναι στην πρώτη γραμμή, διότι εκτός από την Ένωση Ξενοδόχων της Ρόδου είχαμε και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, και μιλάμε για τα δύο μεγαθύρια του ελληνικού τουρισμού, δηλαδή Ρόδος και ΚΟΣ. Θα έχουμε την δυνατότητα λίγο αργότερα να ακούσουμε την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ, την κυρία Μέρη Τριαντεφελοπούλου. Επίσης να σας πω το εξής, ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία με τον πόλεμο στο Ιράν, σας λέγαμε ότι τα πράγματα δεν θα κυλήσουν εύκολα, και ακούσαμε και ακούγαμε και διάφορους να λένε κάποιες ξυπνάδες. Είπαμε ότι ξεκινάμε μια σεζόν έχοντας ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα καταρχήν στα Δωδεκάνησα και πολύ περισσότερο από ότι στην Κώστην Ρόδο, ότι χάνουμε τους Ισραηλινούς. Αναφέρομαι στα οικονομικά δεδομένα, δεν μπαίνω καθόλου στα πολιτικά, δεν μπαίνω στα κοινωνικά, δεν μπαίνω αυτά τα οποία έκαναν με αφορμή το στολίσκο οι ίδιοι Ισραηλινοί, την αντίδραση του ίδιου του Νετανιάχου, στον υπουργό του και τα σχετικά. Εδώ δεν πάω καθόλου, πάω απλά στα οικονομικά, κοινικά στα οικονομικά δηλαδή. Σας λέγαμε ότι αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα. Και σας λέγαμε επίσης ότι αυτά τα οποία πράττει ο απίστευτος Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο πρόεδρος των ΗΠΑ, έχουν δημιουργήσει μια τεράστια δυσκολία στην παγκόσμια αγορά. Πέρα από την ακρίβεια, από αυτό το ξέφρενο ράλι της ακρίβειας, το οποίο επηρεάζει τα πάντα, καύσιμα, λειτουργία, αεροπλάνα, αυτοπλοεία, τα παράγωγα του πετρελαίου δηλαδή, τα οποία ανεβάζουν την ακρίβεια στα ύψη, και εκνευρίζεται και ο Πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν το αντέχει και αυτός. Σας λέγαμε ότι θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στον τουρισμό. Και κάποιοι, και καταλαβαίνω, έλεγαν παιδιά, ηρεμήστε κτλ. Έρχεται τώρα ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της Ρόδου, ο Γιάννης Παπαβασιλείου, και λέει αυτό το οποίο πιστεύαμε όλοι, ότι φέτος είναι μια πολύ δύσκολη χρονιά. Πολύ δύσκολη χρονιά. Ιδιαίτερη χρονιά. Ξεκινήσαμε με μείον 6,5 τον Απρίλιο. Και εάν τελικά έχουμε αυτή την ιστορία, τον Τραμπ να απειλεί τη μία μέρα ότι επαναρχίζει ο πόλεμος, ότι ξεκινάει ο βομβαρδισμός, ότι θυμήθηκε το καθεστώς, τα πυρηνικά και όλα τα σχετικά, αυτό θα προκαλέσει πολλούς τριγμούς δηλαδή εν όψη και του καλοκαιριού. Διότι η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε το ρυθμό έτσι, των κρατήσεων που είχαμε συνήθως άλλες χρονιές. Και όταν μιλάμε για μια απώλεια του 10%, μιλάμε για 300.000 ανθρώπους οι οποίοι θα λείψουν είτε από τη Ρόδο, είτε το ποσοστό το οποίο έχει να κάνει και με την ΚΟ. Γιατί όπως είναι τα πράγματα στη Ρόδο, είναι και στην ΚΟ δηλαδή. Δεν υπάρχουν έτσι, ακυρώσεις, έτσι, αλλά δεν τρέχουν καλά οι κρατήσεις. Και υπάρχουν και κενά στα ξενοδοχεία και μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή το να περιμένεις τον Αύγουστο δεν λέει τίποτα. Έχεις ουσιαστικά χάσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Επίσης να πω και το άλλο βεβαίως, ότι δεν είναι μόνο το ειδικό χωροταξικό για τον τουρισμό, έχουμε και νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ. Και εκεί έχουμε αρκετά κενά στην περιοχή μας, με αφορμή και τα διάφορα τα οποία έχουν να κάνουν με τα λεγόμενα αιωλικά πάρκα, τα υβριδικά πάρκα, τα υπερπόντια, με αυτή την έννοια δηλαδή, έτσι, αιωλικά πάρκα και τα σχετικά. Και εδώ θα έχουμε μία αναστάτωση, αν και η βασική αρχή νομίζω ότι κινείται στην σωστή κατεύθυνση. Και κάτι σημαντικό, το οποίο αξίζει να το αναφέρουμε, ότι στο Εθνικό Ευρετήριο της Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, και μπράβο στους συντελεστές και μπράβο στην Χρυσάθη την Κόζα, μπήκαν τα λαϊκά παραμύθια του Αρχαγγέλου. Αυτά που λέω κάθε μέρα εγώ στο Τσαμπίκο. Ποιος είναι αρχαγγελίτης, έρχεται εδώ και μου λέει: Τέρι, παίρνουμε κανένα παραμύθι. Και του λέω: Παραμύθια τα οποία μπήκαν στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε στον Αρχάγγελο, παραμυθά την είμαστε. Έπιασε μια ψαρούκλα 5 μέτρα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, γιατί έχει φοβερό ενδιαφέρον και μπράβο τους, επαναλαμβάνω. Κοιτάξτε, ό,τι πολυτιμότερο έχουν τα νησιά μας, το μεγάλο κεφάλαιο των νησιών, δεν είναι, ρε παιδιά, μόνο τα καταλήμματα, είναι οι ιδιαιτερότητες, είναι αυτές οι εναλλακτικές μορφές. Είναι αυτό το μοναδικό έδαφος των Δωδεκανήσων, για να μιλήσω για τα Δωδεκάνησα. Είναι αυτή η λαϊκή σοφία, είναι τα έθιμα, αυτά κάνουν τη διαφορά δηλαδή. Αυτά είναι το σύνολο του διαμαντίου του ελληνικού πολιτισμού. Αυτό πρέπει κάποια στιγμή να γίνει συνείδηση και να τρέξουν και οι υπόλοιπες περιοχές να βάλουν στο Εθνικό Ευρετήριο και να δομήσουν δηλαδή μια πολιτική κατεύθυνση, μια κοινωνική κατεύθυνση, μια αντιξιακή κατεύθυνση πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Ξενοδοχεία έχουν παντού σε όλο τον κόσμο. Και βεβαίως και από κάτω υπαλλήλους που παίρνουν 5 και 60 σε άλλες χώρες και σου κάνουν και αέρα. Δηλαδή είναι τα βασικά. Αλλά αυτόν τον πολιτισμό δεν τον έχει κανείς. Έτσι, κανείς. Λοιπόν. Αυτά ως μία πρώτη εισαγωγή, υπάρχουν και άλλα που θα δούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε και να ξεκινήσουμε με το ειδικό χορταξικό για τον τουρισμό, να δούμε τελικά τι ουσιαστικά υπόθηκε. Η αντίδραση είναι κοινή, δηλαδή νομίζω ότι όλοι θεωρούν ότι ευνηδιάστηκαν, ότι πρέπει να περάσουν τα ειδικά χορταξικά, αλλά βρε αδερφέ, τι χώρα έχεις τώρα? Και λέω τι χώρα έχεις γιατί, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τα γενικά χορταξικά έχουν αργήσει πάρα πολύ σε αυτή τη χώρα. Έπρεπε να τα είχαμε αντιμετωπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αλλά εδώ υπάρχει, αν θέλετε, το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο θα πρέπει να σχολιάσει κανείς. Είναι αλήθεια ότι σε σύγκριση με το παρελθόν, αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα γενικά χορταξικά, είναι μία απόφαση της κυβέρνησης η οποία είναι σε πλήρη εξέλιξη για τα γενικά χωροταξικά και για τα τοπικά προδομικά σχέδια. Δηλαδή αυτή την ώρα η κυβέρνηση τρέχει σε αυτά τα ζητήματα. Και αυτό το οποίο αναρωτιούνται όλοι είναι αν θα έπρεπε να τελειώσουμε με τα γενικά χωροταξικά, τα οποία είναι τα βασικά, και να πάμε μετά στο ειδικό χωροταξικό τουρισμό και να μην δημιουργήσουμε μία διαφορετική αντίδραση. Δηλαδή βάλουμε ουσιαστικά αυτό που λέμε, έτσι, εμάς το κάρο μπροστά από το άλογο. Αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Έχουμε αναλύσει ενδελεχώς το τι συμβαίνει στη Ρόδο. Πάμε να ακούσουμε τι συμβαίνει και στην ΚΟ, γιατί νομίζω ότι τα διαδικαστικά, τα ουσιαστικά μάλλον, είναι τα ίδια. Να καλημερίσουμε την κυρία Μέρη Τριανταφυλοπούλου. Είναι η πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟ. Βεβαίως έχει και άλλες ιδιότητες, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά σε κάποια άλλη συζήτηση. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βρίσκομαι κοντά σας.
0: Χαίρομαι και εγώ ιδιαίτερα που σας ακούω και πάμε να ξεκινήσουμε, να πάμε δηλαδή στο διατάφτα. Τελικά τι αποφασίσατε, πού καταλήξατε χθες?
1: Ουσιαστικά η Ρόδος και η ΚΟΣ έχουν ακριβώς τα ίδια θέματα σε μικρότερη κλίμακα της ΚΟ. Έτσι, ναι. Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Εχθές κάναμε μια συζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο κύριος Κυρατσούλης, ο οποίος είναι ο μελετητής που έχει αναλάβει να μας δώσει μια επιστημονική τεκμηρίωση πώς θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας, γιατί εμείς είμαστε ξενοδόχοι. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια τεκμηριωμένη άποψη όταν θα κάνουμε τις προτάσεις που κάνουμε. Η συνάντηση έγινε και παρουσία όλων των βουλευτών του Δωδεκανήσου, γιατί και αυτοί μεταφέρουν τους προβληματισμούς και όλο το σκηνικό έτσι όπως έχει δημιουργηθεί στην κεντρική πολιτική σκηνή. Εκείνο που αποφασίσαμε ακριβώς είναι το εξής. Το ταξικό ξέρουμε τα προβλήματα που δημιουργούνται. Είναι μια οριζόντια απόφαση για πράγματα που δεν γίνονται να είναι οριζόντια. Και είναι μια απόφαση η οποία έγινε χωρίς διαβούλευση. Τώρα, το αν και όχι είχε γίνει διαβούλευση το 24, θα μπορούσε να έχει γίνει μια επικαιροποίηση πριν γίνει η ανακοίνωση. Mm-hmm. Διότι μας έπιασε ξαφνικά, δεν περιμέναμε.
0: Ναι, ναι, βεβαίως,
1: και μια πορεία εξέλιξη των τοπικών χωροταξικών. Και μας λέει τώρα το σκηνικό, δηλαδή η εικόνα που δημιουργείται, ότι ξέρετε, χωροταξικό, ειδικό και τοπικό, όταν θα ολοκληρωθούν και τα δύο, θα ισχύσει για ένα πρόβλημα αυτό που είναι αυστηρότερο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή θα είναι κάπως περίπλοκα τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας το ειδικό χωροταξικό και τις προτάσεις που πρέπει να κάνουμε μέχρι τη Δευτέρα, για να δούμε τι μπορούν από αυτά που συζητάμε να μπουν μέσα στην τελική απόφαση της κυβέρνησης. Εκεί που εμείς εστιάζουμε είναι σε τρεις βασικούς κανόνες, τρία βασικά θέματα. Το ένα και το πρώτο είναι ότι να είναι, όπως έχει πει και ο Υπουργός, να έχει στρατηγική κατεύθυνση, να μην έχει απόφαση κανένα χωροταξικό, όπως έχουμε τώρα, ξέρετε, γινόμαστε και όλοι ειδικοί.
0: Ναι, μα εκκρεμεί το γενικό χωροταξικό, άρα ουσιαστικά δεν μπορεί να έχει
1: και κανένα χωροταξικό πριν ειδικό δεν έβαζε όρια στις κλίνες.
0: Σωστά.
1: Δεν έχει γίνει μέχρι τώρα αυτό. Οπότε το πρώτο είναι αυτό, να δίνει μια στρατηγική κατεύθυνση, αλλά να μην έχει αυτή την οριζόντια απαγόρευση στις κλίνες εκτός Κρήτης, ας πούμε. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι το γεγονός της κατηγοριοποίησης. Να μπορεί να είναι πιο ευαίσθητο.
0: Ένα λεπτό, κυρία Πρόεδρε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει γίνει καλή ανάγνωση. Δηλαδή, λέει εκτός Κρήτης, ενώ ουσιαστικά και η Ρόδος και η Κος έχουν τέτοια περιθώρια ανάπτυξης, διότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν εκείνα, αν θέλετε, τα προσόντα, τις προδιαγραφές, να έχουν ένα υψηλό δυναμικό σε κλίνες, προκειμένου και αυτή η απόσταση να αντιμετωπίζει προβλήματα υποδομών και κυρίως να είναι βιώσιμη όταν μιλάμε για βιωσιμότητα στον τουρισμό μας.
1: Βεβαίως, η βιωσιμότητα αφορά την τοπική κοινωνία, την οικονομία και την ανάπτυξη.
0: Βεβαίως.
1: Δεν είναι η βιωσιμότητα κάτι γενικό και αόριστο, είναι συγκεκριμένο.
0: Σωστά.
1: Να μιλάμε για βιωσιμότητα και μιλάμε και για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεών μας. Όταν κάνεις μια ανάλυση και δεις πώς πάνε οι επενδύσεις των ιδιωτικών κεφαλαίων σε σχέση με τον τουρισμό, οι οποίες πάνε με 1.000 και με μείον 1.000 πάνε υποδομές.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν συναντώνται. Θα σας πω ένα παράδειγμα που το λέω πάντοτε. Στην ΚΟ έχουμε ένα κεντρικό δρόμο. Ωραία, ένα οικοδόμο. Αυτός επιβαρύνεται με πολλά αυτοκίνητα. Αφού δεν έχουμε συγκοινωνία, γιατί μια οικογένεια πρέπει να έχει 4 αυτοκίνητα για να πάει στη δουλειά της?
0: Σωστά.
1: Δεν επιβαρύνεται και η βιωσιμότητα. Δεν έχει και να κάνει μόνο με τους 6 μήνες που έρχεται ο κόσμος. Έχουμε και άλλους 6 μήνες που

0: με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, αν θέλετε να μιλήσουμε να αλλάξουμε το μοντέλο μετά από 20 χρόνια, το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Όταν δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει 5 χρόνια. Το μοντέλο λοιπόν είναι αυτό. Οπότε εμείς, εκείνο που είχε γίνει μια μελέτη στο ΣΕΤΕ το 19, ναι, 26 σήμερα, και έλεγε ότι εμείς, που ουσιαστικά ο ΣΕΤΕ έλεγε για την Ελλάδα, αλλά έχει εφαρμογή σε όλες τις μικρές περιοχές, ότι εμείς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε στην ΚΟΑ, ας πούμε, από τα 3 εκατομμύρια.
1: Μα δεν μπορούμε ούτε εμείς ούτε εσείς, δηλαδή τα μεγάλα νησιά, τα δύο είναι στην κατεύθυνση του μαζικού τουρισμού, έτσι. Αυτή είναι η κατεύθυνση.
0: Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε το οικονομικό αποτύπωμα.
1: Ακριβώς.
0: Για να το βελτιώσουμε το οικονομικό αποτύπωμα, τρία στοιχεία θέλουμε: υποδομές, εκπαίδευση και αγροτικά προϊόντα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: και ειδικά στην, ναι, και ειδικά στην κυρία Τριανταφυλλοπούλου, που υπήρχε μια πολύ μεγάλη παράδοση, έτσι, και ακόμη παρά τις δυσκολίες αντιστέκεται η ΚΟΣ, έτσι, ως τόπος ο οποίος έχει μια παραγωγική δραστηριότητα.
0: Έχει μια παραγωγική δραστηριότητα, γιατί εμείς στην ΚΟ είναι ένα φαινόμενο που το οποίο το εξετάζει και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ακόμα,
1: ναι,
0: πώς μια περιοχή που είναι τουριστική έχει αυξήσει τον πρωτογενή τομέα.
1: Σωστά.
0: Έχει αυξήσει. Σε 4 χρόνια πήγε 60% η αύξηση. Και τα προϊόντα αυτά απορροφούνται όλα εκεί. Και αν θα μπορούσαν και θέλανε να επενδύσουν πιο σύγχρονα σε διοργία ακριβίας, αυτά που του δίνει τη δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα διάφορα προγράμματα να μπουν, αν θέλανε να κάνουν αυτό, αν θα έρθετε στην ΚΟΣ, σας προκαλώ να κάνουμε μια βόλτα. Η μισή ΚΟΣ δεν καλλιεργείται. Γιατί?
1: Ναι, βεβαίως.
0: Γιατί? Θα μπορούσαν να ήταν δεδρόδες καλλιέργειες, θα μπορούσαν να είναι ένα πάρα πολύ.
1: Προφανώς δεν είναι ευάλωτη, τώρα να σου το πω χαριτολογώντας, δεν είναι ευάλωτη στον ΟΠΕΚΕΠΕ, γι' αυτό δεν καλλιεργείται. Ενώ οι άλλοι καλλιεργούν και τα όρη και τα γήπεδα.
0: Εμείς στην ΚΟ είναι τέτοιο με μορφή καλλιέργειές μας, επειδή δεν έχουμε εκστατικές καλλιέργειες, δεν έχουμε πολλές επιδοτήσεις.
1: Σωστά.
0: Οπότε είμαστε ήσυχοι, βλέπετε ότι δεν αναφέρεται πουθενά. Ούτε ΚΟΣ και Ρόδος το ίδιο.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε εκστατικές, έχουμε πιο συγκεκριμένες και με λιγότερες επιδοτήσεις καλλιέργειες.
1: Σωστά. Άρα τελικά βιαστήκαμε, δηλαδή είχαμε το 2024, ευνηδιαστήκαμε, ψαγνόμασταν, υπήρχε ένα πάγωμα στο ειδικό χωροταξικό, τώρα ερχόμαστε τελευταία ώρα και τρέχουμε και βεβαίως...
0: Και σας θυμίζω ότι ολοκλώνηκε το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Βεβαίως, ναι, αυτό τελικά το πρόβλημα. Μάλλον το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο χρηματοδότησε όλη αυτή την ιστορία, για να είμαστε και λίγο ειλικρινοί σε αυτή την χώρα. Λοιπόν, οπότε φαντάζομαι ότι στο ίδιο μήκος κινούνται τα δύο μεγάλα νησιά. Ένα τελευταίο σχόλιο θα ήθελα. Διαβάζω και αντιλαμβάνομαι και από το ρεπορτάζ ότι ό,τι συμβαίνει στην Ρόδο τουριστικά συμβαίνει και στην ΚΟ, δηλαδή. Δεν έχουμε ακυρώσεις, αλλά δεν έχουμε τις κρατήσεις τις οποίες περιμέναμε. Κάπως έτσι είναι και εκεί η κατάσταση, γιατί έχουμε αρχίσει πλέον να μετράμε και να βλέπουμε ελλείμματα και να ευελπιστούμε ότι άντε την τελευταία στιγμή, εάν και εφόσον τελειώσει αυτός ο πόλεμος και τόσα κάνουν εκεί οι Αμερικανοί, στον κόλπο θα καλυτερεύσει η κατάσταση. Βεβαίως, και ότι δεν θα έχουμε και νέο εντός εισαγωγικών επεισόδιο η ένταση με την Τουρκία, έτσι.
0: Εντάξει, επειδή είναι στα 12 νησιά, μένουμε και πολλά χρόνια το αντιμετωπίζουμε αυτό. Έτσι. Οπότε είμαστε ψύχρεμοι όσον αφορά την Τουρκία τουλάχιστον. Νομίζω ότι είμαστε ψυχρεμότεροι των Ελλήνων στα 12 νησιά, με όλα αυτά που ακούμε τα τελευταία 40 χρόνια. Οπότε, κοιτάξτε, όντως υπάρχει μια. Οι κρατήσεις μας ήταν πάρα πολύ καλές μέχρι να αρχίσει αυτό το πρόβλημα με τη Μέση Ανατολή.
1: Σωστά.
0: Δεν έχουμε ακυρώσεις στις προκρατήσεις. Αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ακυρώσεις αυτές.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε ένα κράτημα στη ροή των κρατήσεων. Όμως, εγώ θα ήθελα να δούμε τον Μάιο, να δούμε πώς πηγαίνει ο Μάιος, πώς θα κλείσει, που είναι ένας προβληματικός έτσι κι αλλιώς μήνας για όλους μας. Είναι λιγάκι κάθε χρόνο, με αυτό το με τον Μάιο
1: παιδευόμαστε. Έχετε απόλυτο δίκιο, βεβαίως.
0: Και βεβαίως βλέπω ότι θα πάμε πάλι σε last minute. Αυτό θα είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα αυξηθεί το last minute. Γιατί, ξέρετε, επειδή είναι και ψυχολογία οι διακοπές, όταν στον άλλο του λες δεν θα έχω κυροζήνη, δεν θα κλείσει από τώρα να έρθει τον Οκτώβριο.
1: Ναι.
0: Θα περιμένει το Σεπτέμβριο να δει.
1: Σωστά. Υπό την προϋπόθεση βεβαίως ότι και το Υπουργείο Τουρισμού θα κάνει μία καμπάνια για το last minute. Έτσι, δηλαδή να κάνει το αυτονόητο σε αυτές τις. Βεβαίως. Το Υπουργείο διατηρείται.
0: Να περιμένουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια ευαισθησία και ο Πρωθυπουργός το συζητά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα του τουρισμού, γιατί η τουριστική χώρα δεν είμαστε μόνο εμείς. Ευτυχώς υπάρχουν και άλλες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε ένα πλαίσιο συνδρομής σε όλο το κομμάτι που αυτό συμπακούεται για τον τουρισμό, θα φαντάζομαι ότι θα υπάρχει. Αλλά και εμείς πρέπει να προσπαθούμε. Και ευτυχώς έχουμε μια περιφέρεια η οποία σε αυτά είναι πολύ δυναμική, έχει μια εξωστρέφεια και επειδή έχει επενδύσει πολύ στη διαδικτυακή και όλη αυτή την τεχνολογική προβολή, για μας τώρα είναι θετικό ότι είμαστε σε περίπτωση περιφέρειας έτοιμοι για τέτοιου είδους δράσεις, αλλά και ο κάθε Δήμος πρέπει να προσπαθήσει και εκείνος. Δηλαδή όλοι πρέπει να προσπαθήσουμε, ακόμη και εμείς ιδιαίτερα, και εμείς να, να,

0: Προσπαθήσουμε να έχουμε ακόμη καλύτερη υπηρεσία σε μια περιοχή, σε μια εποχή δύσκολη. Όταν κάποιος έρχεται, πρέπει να τον περιποιηθείς και να φύγει και να γίνει εκείνος που θα είναι πρεσβευτής σου. Θα σε κάνει γνωστό και σε άλλους.
1: Λοιπόν, θα μείνουμε σε αυτά, κυρία Τριανταφυλοπούλου, που σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Πρόεδρε.
1: Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της ΚΟΗ, αυτό το οποίο έχουμε πει δηλαδή. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και από τις δηλώσεις λίγο η ψυχολογία να αλλάξει. Και για να αλλάξει η ψυχολογία πρέπει να είμαστε και έτσι παρόντες ως χώρα, δηλαδή σε αυτό που λέμε καμπάνια last minute. Ανοίγω δίχτυα του εξωτερικού, είτε τηλεοπτικά, ανοίγω εφημερίδες στο εξωτερικό και βλέπω η Τουρκία να κάνει καμπάνια, η Ισπανία να κάνει καμπάνια, η Ιταλία να κάνει καμπάνια, οι λεγόμενες ή αποκαλούμενες πρώην Ιουγκοσλαβικές χώρες δηλαδή να κάνουν καμπάνια. Ξέρω, δεν βλέπω ΕΟΤ.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ στο ραδιόφωνο Κόσμος, μάλλον στο Κόσμος, διότι έχουμε και την σύζευξη τηλεόραση ραδιοφώνου και πάμε σε αυτή την υπόθεση, η οποία ουσιαστικά έχει σοκάρει την ελληνική κοινωνία. Αναφέρομαι στο θανατηφόρο τροχαίο. Είναι σοκαρισμένη η ελληνική κοινωνία με τα οποία συμβαίνουν και αυτοί οι οποίοι δεν γνωρίζουν λίγο και την νομική διαδικασία. Και βεβαίως είχε πολύ μεγάλη σημασία αυτό το οποίο διάβασα λίγα λεπτά μετά την απόφαση από την λογική, αν θέλετε, αντίδραση κοινωνίας από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη, ο οποίος με την ιδιότητα του δικηγόρου και ως συνήγορος υποστήριξης κατηγορίας, δηλαδή της οικογένειας που έχασε τους δύο ανθρώπους, συμμετείχε σε αυτή την διαδικασία. Είδα δηλαδή μια ψύχρανη προσέγγιση με βάση το νομικό δίκαιο της χώρας. Και αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε με τον κύριο Καμπούρη, διότι παραμένει πολύ μεγάλη αντίδραση από τους πολίτες, κύριε Καμπούρη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Μ' ακούτε καλύτερα τώρα?
0: Ναι, βεβαίως, πολύ καλύτερα.
1: Όντως υπάρχει πολύ έντονη δυσαρέσκεια και στα social media και γενικότερα, αν κυκλοφορήσει κάποιος στους δρόμους, δεν υπάρχει άλλο θέμα το οποίο συζητούν. Mm-hmm. Βέβαια, αν το πάρουμε από την νομική σκοπιά, οφείλουμε να σεβόμαστε απόλυτα την απόφαση της δικαιοσύνης, ανεξάρτητα το τι πιστεύουμε εμείς. Δεν έχουμε έτσι κι αλλιώς και άλλη επιλογή, mm-hmm, από το να ακολουθήσουμε αυτό που προβλέπεται στη διαδικασία. Αυτό όμως που είναι καλό να ξεκαθαρίσουμε για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί χθες ο κόσμος και από τα πολλά τηλεφωνήματα που έλαβα και από αυτά που συζήτησα σήμερα, δεν κατάλαβε η πλειοψηφία του κόσμου ότι χθες δεν αφορούσε ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου.
0: Ναι, βεβαίως. Πρέπει να απολογηθεί ο κατηγορούμενος, έτσι.
1: Αυτό όμως που έκανε χθες το δικαστήριο ήταν εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή της προσωρινής κράτησης μέχρι την εξαγωγή της δίκης.
0: Ναι.
1: Όχι αν είναι αθώος ή ένοχος, να το πούμε λαϊκά,
0: ναι.
1: Αλλά εάν θα προφυλακιστεί μέχρι να λάβει.
0: Αυτές οι προϋποθέσεις ποιες είναι, εξηγήστε για να καταλάβει και ο κόσμος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι η βασική προϋπόθεση με βάση τους περιοριστικούς όρους που είδα, δηλαδή, οι οποίοι ήταν και λένε σκληροί, ήταν ότι
1: προκύπτουν από τους περιοριστικούς όρους, στους οποίους επιβλήθηκαν, ήταν 6 περιοριστικοί όροι. Mm-hmm. Να σας πω την αλήθεια, στο βαθμό που μπορώ να τους κρίνω αυστηρούς και με την εμπειρία που μπορεί να έχω, ναι, είναι αυστηροί σε ένα βαθμό. Και περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα για μας υπάρχει. Mm-hmm. Η υψηλή χρηματική εγγύηση είναι 50.000 ευρώ. Δεν είναι μικρή χρηματική εγγύηση. Δεν μπαίνουν τέτοια μεγάλα ποσά σε όλες τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Η αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
0: Ναι, αλλά δεν χάνονται βεβαίως και δύο άνθρωποι σε όλες τις περιπτώσεις.
1: Διαχωρίστε και εσείς το μυαλό σας.
0: Ναι,
1: όπως προσπαθώ και εγώ να κάνω.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ είμαι άνθρωπος και εγώ έχω αισθήματα, αλλά πρέπει να μιλήσω και νομικά.
0: Ναι. Γι' αυτό σας ζήτησα να μιλήσετε. Αλλά για να καταλάβει και ο κόσμος, γιατί ξέρετε, καμιά φορά ακούει τα νούμερα και έβλεπα και αυτό το οποίο ουσιαστικά αναπαράγεται.

0: γιατί δεν είναι υποχρεωμένος ο κόσμος να γνωρίζει, λέγοντας ότι σκοτώνεις δύο ανθρώπους και με 50.000 έτσι μένεις εκτός. Δεν είναι έτσι. Αυτό θέλω να διευκρινίσουμε.
1: Ναι, ωραία. Ακόμα ένας περιοριστικός ήταν η αφαίρεση της άδειας οδήγησης.
0: Ναι.
1: Η απαγόρευση της οδήγησης αλλά και της κάθε ενασχόλησής του με μηχανοκίνητα μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά τα μέτρα έχουν ουσιαστικό βάρος και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου, έτσι όπως έχει παρουσιαστεί ό,τι ζει και έτσι όπως κυλάει η δική του καθημερινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης γνωρίζουν τη μόνιμη διαμονή του. Γνωρίζουν, οπότε δεν είναι ύποπτος φυγής. Τον έχουν καλέσει σε άλλο περιοριστικό όρο να εμφανίζεται πρώτη και 16 στο αστυνομικό τμήμα. Είναι κάποιοι όροι που του επιβλήθηκαν, άλλωστε και εκείνο στην απολογία του, στο τέλος της απολογίας του, ζήτησε να του επιβληθεί οποιοδήποτε περιοριστικό όρος εκτός της προφυλάκησης. Αν έκρινε λοιπόν το δικαστήριο ότι συνέτρεχαν αυτοί οι λόγοι για να του επιβάλλει αυτούς τους περιοριστικούς όρους και όχι το βαρύτερο, δηλαδή την προφυλάκηση.
0: Ναι, θα μπορούσε με βάση αυτό το οποίο έχει συμβεί, με βάση τα στοιχεία τα πρώτα στοιχεία τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας, διότι κανείς ακόμη δεν μπορεί να έχει πλήρη άποψη. Θα μπορούσε να το επιβληθεί η προφυλάκηση με το γεγονός ότι οι δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι με υπερβολή, για να μην πω ράλι, έτρεχε στο συγκεκριμένο σημείο και όλα τα σχετικά. Θα μπορούσε ανακριτής εισαγγελίας να διατάξει την προφυλάκησή του?
1: Θεωρώ ότι θα μπορούσε.
0: Θα μπορούσε.
1: Απλά η επιλογή ήταν αυτή που είδαμε χθες.
0: Ναι.
1: Τους λόγους, τους λόγους σας τους ανέλησα όχι λεπτομερώς,
0: ναι,
1: αλλά θεώρησαν ότι συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις με βάση αυτά που κατέθεσαν και οι συνήγοροι του κατηγορούμενου και ο ίδιος ο κατηγορούμενος να τον αφήσει ελεύθερο μέχρι τη δίκη, περιορίζοντάς του τις καθημερινές τους ενασχολήσεις με τα μηχανοκίνητα.
0: Ναι.
1: Και μην ξεχνάμε ότι οι δραστηριότητες του όσον αφορά την επαγγελματική δραστηριότητα περιορίζονται και είναι αποκλειστικές σε ό,τι έχει να κάνει με τα μηχανοκίνητα. Οπότε
0: ουσιαστικά δηλαδή το διακόπτει από μια κοινωνική από την
1: περιόρισαν σε περιόρισαν, την κινδυνότητα.
0: Ακριβώς, μάλιστα. Ναι. Να σας δώσω κάτι
1: να
0: άλλο.
1: Προκύψει.
0: Ναι, βεβαίως. Κατανοητό. Γιατί
1: αυτά μπορώ να αντιληφθώ με βάση το σκεπτικό της απόφασης. Έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι με βρίσκει σύμφωνο, ναι, αλλά δεν μπορώ να μην το σεβαστώ.
0: Εδώ θέλω να φτάσω. Δεν πάμε στην ουσία, αλλά θέλω να φτάσω. Αντιλαμβάνομαι, γιατί μιλώντας με τους δικηγόρους μου, πάνω ότι η υπερασπιστική γραμμή, δηλαδή αυτό το οποίο και ο κατηγορούμενος υποστήριξε, είναι ότι δεν έφυγε, δεν παραβιάστηκε δηλαδή στο κόκκινο, ότι παραβιάστηκε το φανάρι από τις δύο άτυχες γυναίκες. Και βεβαίως ότι η ταχύτητα με την οποία κινείτο ήταν ναι μεν πάνω από το όριο, αλλά όχι καθ' υπερβολή. Το γεγονός ότι η έκθεση τροχέας λέει για 52,5 μέτρα, φρενάρισμα δηλαδή. Mm. Αυτό τι πρακτικά μπορεί να σημαίνει, ότι ψεύδεται?
1: Δεν είμαι πραγματογνώμων.
0: Ναι.
1: Και αυτό και έχουμε ορίσει τους τεχνικούς συμβούλους.
0: Mm-hmm.
1: Και η τροχέα έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο. Και εμείς θα ορίσουμε τεχνικούς συμβούλους, οι οποίοι υπολογίζουν με μαθηματικούς τύπους και με απόλυτη ακρίβεια το τι μπορεί να σημαίνει αυτό που με ρωτήσατε μόλις, mm-hmm, και τι μπορεί να εξαχθεί ως συμπέρασμα όσον αφορά την ταχύτητα του οχήματος του κατηγορουμένου.
0: Ναι.
1: Οπότε ας μείνουμε, mm-hmm, σε αυτά που βλέπουμε.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Βίντεο.
0: Το γεγονός ότι έχουν προκύψει πάρα πολλές μαρτυρίες και εμπλοκή και παλαιότερα σε ατύχημα και όχι δυστύχημα, ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος κινείται πάντα με υπερβολική ταχύτητα στην άσφαλτο. Και έχει μία ροπή δηλαδή, έτσι, σε αυτό. Ήταν ένα στοιχείο το οποίο εσείς επιχειρήσατε να αξιοποιήσετε, το λέω εντός εισαγωγικά, έτσι, ζητώντας πιο σκληρά μέτρα απέναντί του?
1: Κοιτάξτε, εμείς χθες μαζί με τους συνεργάτες μου, τον Δημήτρη Βερβέρη και την Ευαγγελία την Κούλαρου, πήγαμε στον ανακριτή και στην εισαγγελέα για να δηλώσουμε υποστήριξη της κατηγορίας.
0: Ναι.
1: Στο πλαίσιο αυτό καταθέσαμε ένα υπόμνημα, στο οποίο θέσαμε ενώπιον του ανακριτή και της εισαγγελέως όλα αυτά που μόλις περιγράψατε,
0: mm-hmm,
1: όλα τα δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν ως έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξαναεμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, ως έναν άνθρωπο που όπως τον χαρακτήριζαν στα σχόλια οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, ήταν ένας άνθρωπος που συνήθιζε να τρέχει, που συνήθιζε να προσπερνά, που συνήθιζε... Όλα αυτά όμως ήταν μαρτυρίες μέσα από σχόλια τα οποία δεν μπορούσαν να αξιολογηθούν, mm-hmm, ως αποδείξεις.
0: Σωστά.
1: Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Βεβαίως, άλλη μόνο.
1: Αυτά όλα όμως, εάν εμείς καταφέρουμε αυτούς τους ανθρώπους με τη συνεργασία με τους ανθρώπους να τα αποδείξουμε, σίγουρα θα φανούν πάρα πολύ χρήσιμα στη δίκη και εδώ ξεκινάει και η δικιά μας δουλειά μέχρι να φτάσουμε στη δίκη.
0: Και ποια είναι η εκτίμηση, κύριε Γαμπόρη, για την δίκη δηλαδή, ενώ με βάση την εμπειρία σας?
1: Εάν είχαμε προφυλάκηση χθες, θα σας έλεγα ότι μέσα στο επόμενο 18μηνο θα είχαμε τη διεξαγωγή της δίκης. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να προβλέψω με σιγουριά και θα είναι ρίσκο να πω πότε θα λάβει χώρα η δίκη.
0: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Ναι. Με βάση τα στοιχεία, έτσι, από την συγκεκριμένη υπόθεση, θεωρείτε ότι υπάρχουν κενά, όχι σε σχέση μόνο με τα οδηγικά, αλλά και σε σχέση με τις υποδομές στη συγκεκριμένη περιοχή?
1: Η έκθεση της τροχείας λέει ξεκάθαρα ότι ενώ λειτουργούσε η πράσινη και η κόκκινη, η πράσινη και η πορτοκαλί ένδειξη, δεν λειτουργούσε η κόκκινη. Μάλιστα. Αυτό το λέει επίσημα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά
0: από
1: αυτοψία της τροχείας. Αλλά κύριε Χατζιωάννου, εδώ θα είμαστε να τα λέμε και στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε. Κάθε τι που θα προκύπτει να το αναλύουμε, επιτρέψτε μου να κάνω μια έκκληση μέσω της εκπομπής σας, γιατί γνωρίζω ότι την ακούει και την παρακολουθεί πολλοί κόσμος. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι, είναι αυτό της μάρτυρας στο σημείο και θέλει πραγματικά να δώσει μια μαρτυρία, να μην διστάσει να επικοινωνήσει μαζί μου. Γιατί πάνω απ' όλα, αν αφήσουμε την νομική πλευρά στην άκρη, υπάρχει η ανθρώπινη διάσταση αυτής της υπόθεσης και αυτή κανείς δεν μπορεί να την αγνοήσει. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ με τα πολλά τηλέφωνα.
0: Είναι πολύ μεγάλη η έκρηξη της κοινωνίας, έτσι, και βεβαίως νομίζω θα παρακολουθείτε ότι είναι πρώτο θέμα σήμερα σε όλη τη χώρα. Δηλαδή και η απόφαση το να αφαιθεί ελεύθερος είναι πρώτο θέμα σε όλη τη χώρα σήμερα. Το βλέπω παντού δηλαδή.
1: Δεν το θεωρείτε λογικό?
0: Απολύτως φυσιολογικό, αλίμονο.
1: Φυσικά.
0: Θα περίμενε κανείς κάτι άλλο να συμβεί σε αυτή την περίπτωση? Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε δικαστής, αλλά ξέρετε, είναι αυτό περί το αίσθημα, το επιδικαίου αίσθημα δηλαδή, ότι με αφορμή αυτό που συνέβη θα έπρεπε η δικαιοσύνη να είναι ακόμη πιο απαιτητική, να το λέω έτσι.
1: Από την πλευρά μας θα κάνουμε με σοβαρότητα και ευθύνη, με βάση τις δυνατότητές μας και μέσα από τη νομοθεσία, ώστε να φωτιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό δυστύχημα και να αποδοθεί η δικαιοσύνη.
0: Να είστε καλά, κύριε Καμπούρη. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Τηλέμαχο Καμπούρη. Επαναλαμβάνω ότι είναι λογική η αντίδραση κοινωνίας και είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου. Θα περίμενε κανείς με βάση αυτά τα οποία έχουν δει το φως δημοσιότητας και ξέρετε ότι έχουν αλλάξει λίγο οι εποχές. Ναι, βεβαίως, είσαι υποχρεωμένος να εξετάσεις κάθε πτυχή, αλλά το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος κινεί το πάντα υπερβολικά, από ό,τι λένε όλοι, ότι είχε εμπλακεί σε ατύχημα παλαιότερα. Τουλάχιστον αυτό προκύπτει. Δεν μπορώ να είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά διαβάζω και εγώ τα στοιχεία. Ότι 2-3 κάμερες έχουν καταγράψει το φρενάρισμα, ένα βρυχηθμό του αυτοκινήτου, ότι το αυτοκίνητο ήταν πειραγμένο δηλαδή και όλα τα σχετικά, παρά το γεγονός ότι βεβαίως ήταν η σύντροφός του ή το παιδί του μέσα, δείχνει ότι ο τύπος είχε την αίσθηση ότι είναι ο κυρίαρχος, ότι έχει όλα under control, το λέω πάρα πολύ απλά, ενώ δεν είναι έτσι. Δεν έχει σημασία πόσο καλός οδηγός είσαι εσύ. Δεν μπορείς να κινείσαι με αυτές τις ταχύτητες. Δεν μπορείς. Διότι υπάρχει πάντα, αν θέλετε, υπερβολή ενός άλλου οδηγού που δεν έχει δείξει την ίδια προσοχή. Μπορεί να έχει αφαιρεθεί. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε και χθες. Το αναλύσαμε ακούγοντας και πιο ειδικούς από εμάς. Πιο ειδικούς. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε ειδικοί. Εμείς υποβάλλουμε ερωτήματα και προσπαθούμε μετά να βγάλουμε την ουσία από αυτά τα οποία λέγονται. Όταν ακούσω το 90% των τροχαίων ατυχημάτων και όχι δυστυχημάτων, δηλαδή που καταλήγουν θανατηφόρα, είναι από δικούς μας ανθρώπους, σημαίνει ότι εμείς έχουμε στα μυαλά μας. Εμείς έχουμε πρόβλημα. Όταν άλλος κινείται στην άσφαλτο, ενώ το όριο πλέον, ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι 30 χιλιόμετρα με 70 μέσα στην πόλη, βεβαίως αν δεν περάσει κάποιος άνθρωπος, κάποιο αυτοκίνητο, κάποιο ζώο, κάπου θα πέσει αυτό το πράγμα. Κάπου θα πέσει. Λοιπόν, πολύ μεγάλη οργή και είναι αυτό που λένε, επειδή υπήρχαν αυτά τα στοιχεία, θα έπρεπε ουσιαστικά, αυτό λέει η κοινωνία, να δείξει και το λεγόμενο δικαστικό σύστημα, ότι έχει εκείνο το βάρος, τη δυνατότητα, χάθηκαν δύο ανθρώπινες ζωές. Να προφυλακίσει τον κατηγορούμενο, το λέω εντός εισαγωγικά. Και αυτό ακούμε τους δικηγόρους, και χθες δεν θέλησε και οι συνήγοροι υπεράσπιση να μιλήσουν οι άνθρωποι, διότι ήταν μια πολύ δύσκολη, πάρα πολύ δύσκολη ημέρα. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η απολογία του πελάτη τους, γιατί παιδιά, αυτό είναι το νομικό σύστημα. Δηλαδή δεν υπάρχει. Διαβάζω κάποιες σκέψεις, λέει, να μην υπάρχει κάποιος δικηγόρος να αναλάβει την υπεράσπιση τους. Μα δεν υπάρχει αυτό. Και να μην θέλουν δικηγόροι, ορίζει δικηγόρο το δικαστήριο. Έτσι, το νομικό σύστημα της χώρας, αυτός είναι ο πολιτισμός. Αλλά θα μπορούσε βεβαίως η απόφαση του εισαγγελέα και του ανακριτή να είναι πολύ πιο αυστηρή. Ναι, να τον προφυλακίσει. Να τον προφυλακίσει και να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα το δικαστήριο. Γιατί εδώ έχει γίνει απλή υπόθεση, δηλαδή, η ανθρώπινη ζωή. Είναι αυτό που λένε όλοι, πατάς όποιο θες και δεν τρέχει τίποτα. Και βεβαίως όσο απομακρύνεσαι, υπάρχει αυτό το θετικό πάντα στη ζωή, όσο απομακρύνεσαι από το γεγονός, τόσο πιο δίκαιος, πιο ψύχρημος, πιο λογικός είσαι. Αυτό έχει να κάνει με τους πολίτες που έχουν θυμικό. Οι δικηγόροι έχουν άλλη δουλειά να κάνουν και άλλο τρόπο να προσεγγίσουν τα πράγματα. Σοκαρισμένη, θυριασμένη μια κοινωνία στο σύνολό της. Έβλεπα νωρίτερα, δηλαδή, μια πολύ μεγάλη εφημερίδα, το μεγαλύτερο site, εκτιμώ, με βάση τα στοιχεία στη Ρόδα, στην χώρα, οργή για τον 44χρονο που αφέθηκε ελεύθερος μετά το τροχείο με θύματα την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της Αρμονία. Και έχει φίλοι εκφράζουν οργή και πόνο, σύμφωνα με τους φίλους, δηλαδή μιλάμε για αναλυτικό ρεπορτάζ. Δεν λέει τίποτα, έτσι, δεν λέει τίποτα αυτό. Η κοινωνία, επαναλαμβάνω, μπαίνει στο διαδίκτυο, θα δεις δεκάδες αναφορές. Θα μου πείτε, διαδίκτυο είναι αυτή. Μιλάμε όλοι χωρίς να γνωρίζουμε. Είναι μια, αν θέλετε, αλήθεια. Αλλά από την άλλη, αυτό που βλέπει κανείς ξαναβλέπει και προκύπτουν πάρα πολλά ζητήματα και διαβάζω και πάρα πολλοί λένε η τοπική πολιτεία δεν θα πρέπει να αντιδράσει σε κάποια τέτοια θέματα εκεί που έχει εμπλοκή. Προφανώς. Φαντάζομαι θα αντιδράσει. Λοιπόν, τώρα πάω στο θέμα που έχει να κάνει, διαβάζω κάποιες ανακοινώσεις, το λέγαμε τον προηγούμενο καιρό, ότι υπάρχουν ανοιχτές κομματερές απίστευτες σε όλο το νησί. Δηλαδή έχουμε 92 εκατομμύρια ευρώ τα οποία πηγαίνουν στη ιδιωτική εταιρεία για να μαζεύει τα απορρίμματα κτλ. Αλλά θα πρέπει να μην φτάσουμε και στα 100 για να μαζέψουμε αυτό το οποίο γίνεται στο νησί. Και από την άλλη έχουμε και τους απίστευτους πολίτες. Προημερών επερώταν, έτσι, και πυρεφανευόταν η Δημοτική Αρχή ότι μάζεψε, λέει, τα σκουπίδια στον Αρχάγγελο στη Λίνδο. Το έχουν κάνει και προηγούμενοι, παιδιά. Το έχουν κάνει και προηγούμενοι. Όλες οι Δημοτικές Αρχές μάζευαν τα σκουπίδια. Μετά από κάποιο καιρό γινόταν πάλι η ίδια κατάσταση. Αν δεν πέφτουνε πρόστιμα, άμα δεν τσιμπήσεις, άμα δεν έχεις σύστημα να τσιμπήσεις τον τύπο την ώρα που πάει με το καροτσάκι και ρίχνει το μισό σπίτι ή την ανακαίνιση στο τάδε οικόπεδο, θα το ξανακάνουν. Το ξανακάνανε και οι προηγούμενοι. Δεν έβγαζαν διαφημιστικά μπλοκάκια ότι καθαρίσαμε. Είναι σαν να λέω ότι έρχομαι στη δουλειά μου. Υποχρεωμένος είμαι. Έχουμε χάσει λίγο την ισορροπία τι σημαίνει παρέμβαση και τι σημαίνει δουλειά μας. Άλλο η δουλειά, άλλο η έξτρα παρέμβαση. Το να κάνεις ένα έργο καινούριο, ναι, βεβαίως. Θα πρέπει να το ανακοινώσεις. Όταν πλέον οι Δήμοι έχουν περιοριστεί στο να μαζεύουν τα σκουπίδια και δεν τα μαζεύουν οι Δήμοι, τα μαζεύουν και οι ιδιώτες. Δηλαδή, έχουμε κάνει και άλλο σύστημα εμείς εδώ πέρα. Έχουμε χαθεί στα εκατομμύρια. Πολλά εκατομμύρια, πάρα πολλά εκατομμύρια. Πάρα πολλά εκατομμύρια. Πώς γινότανε να είχαμε αποτέλεσμα κάποια χρόνια πριν με το 1 τρίτο του ποσού το οποίο ουσιαστικά σπαταλάμε τώρα. Πώς γινόταν αυτό? Και βεβαίως το λέω γιατί χθες μου στείλανε νέο νταλαβέρι κάτω. Περίμενα να μου στείλουν το βιντεάκι από τον Βίλιαμ, ο οποίος ήταν στην Κωνσταντινούπολη πάνω και έβλεπε τον τελικό Άστον Βίλα Φράιμπουργκ, ο Βίλιαμ δηλαδή, ο διάδοχος του θρόνου, και μου ήρθε ένα άλλο από κάποιον άλλο διάδοχο, από το διάδοχο του Κορακόνηρου, ο βασιλιάς και αντιβασιλιάς. ξανά πάλι τα σκουπίδια, μαζεύονται τα σκουπίδια, ξανά πάλι πράγμα. Το είπα λίγα τουρκικά τώρα αυτό. Το είπα δηλαδή όπως το λένε λίγο μοχαβαρά, που το λένε λίγο οι Σαλονικοί, που έχουν λίγο ρίζα από την Κωνσταντινούπολη. Ξανά πάλι. Μαζεύουν το υλικό, υπάρχει αυτή η διαδικασία της καθαρότητας του σκράπ δηλαδή, και με λάστιγα ανεβαίνει εκεί η Νταμετζάνα. Μου λένε ότι ψάχνουν να βρουν από πού βρωμάει, λέει, στην Αττική. Εδώ ρε παιδιά, από τους ανέμους που φτάνουν στο Σαλονικό δηλαδή. Εδώ να δείτε τι έχουμε τραβήξει με αυτές τις οσμές. Λοιπόν, ξαναμαζεύουν πάλι εκεί. Ξανά πράγμα δηλαδή, έρχεται πράγμα, θα αρχίσει πάλι αυτή η διαδικασία του factory. Το λέω γιατί είδα χθες και δεν ξέρω, πρέπει να στο στέλνω κάθε λίγο και λιγάκι, ξανά πάλι μαύρους καπνούς να ανεβαίνουν στον ορίζοντα και σε αυτή την περιοχή. Τώρα, ένα άλλο, το λέγαμε και προχθές, ενίσχυση ΕΚΑΒ, τομείας ΕΚΑΒ Χαλκιδικής 100 διασώστες. Τομείας ΕΚΑΒ Ρόδου, νόλα, επιτυχία δηλαδή. Υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Ενίσχυση αστυνομικών τμήματων, Πιερίας, Κιλκής, Χαλκιδικής κτλ. Ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Ενίσχυση Ρόδου, έλα, κόφτη μπλάκα. Τι συμβαίνει ρε παιδιά. Τι συμβαίνει, τι δεν κάνουμε καλά δηλαδή. Και να σας πω και κάτι τελευταίο, το οποίο έχει ουσία. Να είχαμε και κανένα υπουργό να πούμε ότι εντάξει, κάνουμε και την πάπια. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. Δεν υπάρχει κάποιος υπουργός στο Δεκανήσιος. Όλοι εκτός. Κανείς δεν κάνει. Γιατί όταν είσαι μέσα, συμμετέχεις στην εξουσία, είναι άλλη η δυναμική που έχεις. Αλλιώς μπορείς να διαχειριστείς τα πράγματα, να μεταθοδεύσεις και ουσιαστικά να ζητήσεις και μία χάρη από έναν υπουργό, να του κάνεις μία χάρη σε άλλο υπουργείο. Όταν είσαι εκτός, δεν μπορεί να χαϊδεύεις την εκάστοτε εξουσία, τον εκάστοτε πρωθυπουργό, γιατί έχουν προϋπάρξει και άλλοι βουλευτές και υπουργοί στα Δωδεκάνησα, που με συγχωρείτε, όταν έμπαινα στη Βουλή και βρίσκα τον Καραμαλή, τον Σαμαρά, ακόμη και τον Ανδρέα, κάτι το έλεγαν παραπάνω. Κάτι έλεγαν παραπάνω. Τώρα έχουμε φτάσει σε μια απόλυτη σιωπή. Λοιπόν, έχω δώσει δύο φοβερές φωτογραφίες στον Παναγιώτη, που είναι από την ΚΟ. Μου τη στείλα χθες, είναι φοβερές δύο φωτογραφίες, διότι είναι αυτή η περίοδος, επειδή λέγαμε με την κυρία Τριανταφυλοπούλου νωρίτερα, για αυτό το μοναδικό περιβάλλον που έχουμε, θα δείτε δύο φωτογραφίες, γιατί ΚΟΣ είναι ένα νησί το οποίο είναι πέρασμα. Παιδιά, κοιτάξτε, τι φλανάχει το Μαϊάμι, είναι αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την περίοδο στην ΚΟ. Έχουμε τα φλαμίγκος, έτσι, να περνάνε από την ΚΟ, έχουν, πώς λένε, στάσεις στην ΚΟ, τα φλαμίγκος. Από τη Ρόδο δεν περνάνε, ελάχιστα έχουμε δει στο φράγμα του Γαδουρά και τα έχουν αποτυπώσει φωτογράφια, ελάχιστα όμως. Εδώ μιλάμε για απίστευτα σμήνη πουλιών. Τα φλαμίγκος λοιπόν, εδώ κοιτάξτε, Fanny's Creation, thank you Fanny's, είτε στην περιοχή στο Ψαλί δηλαδή, που υπάρχει εκεί η λίμνη δηλαδή, είτε στην Αλική στο Τιγκάκι. Αλλά μιλάμε για σμήνη ζώων που κατεβαίνουν, δηλαδή πουλιών που κατεβαίνουν, και θυμίζει λίγο, εμένα μου θυμίζει την έναρξη ενός σύριαλ το οποίο βλέπαμε πιτσιρικάδες, του Miami Vice, που ξεκινούσε, το θυμάσαι ρε Βασιλάκη, ήσουν στην Αυστραλία εσύ με κροκόδηλους ξεκινούσατε, με τους κροκόδηλους του Crocodile Dundee. Λοιπόν, με το Miami Vice ξεκινούσε με τα πουλιά, τα φλαμίγκος δηλαδή από το Miami. Τέτοια εικόνα είναι, πανέμορφος είναι αυτός ο τόπος. Λοιπόν, τι άλλο έχω σημειώσει εδώ να σου πω? Τίποτα. Τα υπόλοιπα τυπικά. Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα συνεδριάζει στο Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στο τέλος του Μάη. Δηλαδή, άντε να δούμε αν θα έρθει ο Βέμπερ και οι υπόλοιποι. Και βεβαίως υπάρχει και μια συνεδρίαση που αφορά την περιφερειακή πολιτική, δηλαδή εννοώ τι κάνουμε στις περιφέρειες. Επίσης, υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο τέλος του μήνα από το ΤΕΕ, έχει να κάνει με τη λειψιδρία. Αυτό θα γίνει στο χώρο του καζίνο της Ρόδου. Και θα υπάρχουν και πολύ καλοί, έτσι, καθηγητές, εξαιρετικοί ομιλητές από αυτά που λέω μπροστά μου, και νομίζω ότι κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. για να είμαστε και τυπικοί, αφήνω μία υποσημείωση ότι ζητήσαμε με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις που έκανε ο πρώην δήμαρχος Καλύμνου, ο κύριος Δημήτρης Γιακομιχάλης, για την ΑΝΕΚ, να μιλήσουμε με τον δήμαρχο. Ο δήμαρχος συμμετείχε χθες στην Επιτροπή Παρακολούθησης που έγινε στη Λέρο. Σήμερα έχει επαγγελματικό ραντεβού, από ό,τι καταλαβαίνω, στην Αθήνα. Θα το κάνουμε είτε αύριο είτε την Δευτέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφερεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήσης οχημάτων. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόληση με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισημαίνει στο Κόσμο, η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος του νερού άρδευσης, την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Η Ένωση Ιατρών, Θεραπευτηρίων και Εργαστηρίων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάτμο σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων στέγασης και σύτησης των ιατρών του Κέντρου Υγείας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλής Ορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χαρά σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στη συντροφιά μας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια στα όσα πολύ σημαντικά προηγήθηκαν από νωρίς το πρωί στις 7 μέχρι πριν από λίγο. Και κατανοώ, αγαπητοί μου φίλοι, ότι κυρίαρχο θέμα σήμερα είναι αυτό το γεγονός το οποίο πραγματικά έχει βυθίσει στο πένθος μια ολόκληρη κοινωνία. Και βλέπω σήμερα την οργή που υπάρχει στο Πανελλήνιο και ιδιαιτέρως βεβαίως στη Ρόδο μετά την απόφαση εισαγγελέα και ανακριτή να αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο δράστης του δυστυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα 2 νεκρούς. Είμαι ο Κλάνθης Λοΐζος και θα είμαι μαζί σας, αγαπητοί μου φίλοι, εδώ μαζί με τον καλό μου συνεργάτη Βασίλη Χατζιωάννου για μία ώρα. Καλή σου μέρα, Βασίλη μου.
1: Καλημέρα, Κλάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λέβεντι μου.
1: Όλα καλά, με απορίες.
0: Και πριν απορίες, είδες, αυτή η απορία η δική σου, ακριβώς.
1: Σαν απλός άνθρωπος μιλάω.
0: Ναι, σαν απλός άνθρωπος, βέβαια. Είναι και απορία πολλών ανθρώπων. Εδώ όμως χρειάζεται ψυχραιμία. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε ένα δικαιϊκό σύστημα δυτικού τύπου που όλοι είναι αθώοι μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή τους.
1: Θα μπορούσε λοιπόν, όμως,
0: να βλέπει
1: διαδικασίες. Να γίνει το αυτονόητο, Κλέαθη μου.
0: Το ζήτημα σήμερα λοιπόν, Βασίλη μου, κυρίες και κύριοι, είναι το κατά πόσον είναι ορθή αυτή η απόφαση της μη προφυλάκησης του οδηγού. Λοιπόν, και βλέπω τώρα εδώ, ήδη τα μηνύματα έχουν πλακώσει και έρχονται και βλέπω, αν πάμε δε στα social media, εντάξει, εκεί γίνεται το έλα να δεις, ας πούμε. Εδώ χρειάζεται, παραλαμβάνω, ψυχραιμία, γιατί η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το θυμικό της κοινωνίας, ούτε βεβαίως λειτουργεί με τηλεοπτική πίεση, Βασίλη μου, έτσι. Βλέπω τώρα εδώ τα μηνύματα, πραγματικά, το τι αναφέρονται είναι και πράγματα τα οποία on the air δεν μπορώ να τα αναφέρω. Κοιτάξτε, ο ανακριτής και ο εισαγγελέας εφαρμόζουν τον νόμο με βάση στοιχεία που έχουν μπροστά τους. Δεν έγινε καμία δίκη ως προς την ενοχή ή όχι. Αυτό θα γίνει κανονικά στο δικαστήριο. Έτσι. Έχει οριστεί δικάσιμος. Το θέμα είναι πότε. Ή μάλλον δεν έχει οριστεί, θα οριστεί.
1: Ναι.
0: Άκουγα προηγουμένως και τον δικηγόρο, ας πούμε,
1: τον κύριο Καμπούρη.
0: Τον κύριο τηλέμαχο Καμπούρη που μιλούσε στον Τέρι Χατζιωάννου στην εκπομπή μας. Και παρά το γεγονός ότι είναι συνήγορος της οικογένειας που έχασε την μάνα και την κόρη, παρά τα αυτά τον είδαμε ότι ήταν πολύ προσεκτικός και πολύ επιφυλακτικός. Εδώ το θέμα δεν είναι, αγαπητοί μου φίλοι, αυτό πρέπει να κατανοήσουμε όλοι. Δεν είναι το δικαστήριο όπου έκρινε αθώο τον δράστη και αυτό βρίσκεται εκτός. Αυτό είναι κατά πόσον θα έπρεπε να προφυλακιστεί ή όχι. Μέχρι να γίνει δηλαδή η δίκη. Και εδώ μετράνε άλλα στοιχεία, όχι το κατά πόσον ήταν ο υπεύθυνος ή όχι, κατά πόσον είναι ένοχος ή είναι αθώος. Εδώ κρίνεται εάν υπάρχει ενδεχόμενο να επαναλάβει το αδίκημα, αυτό το οποίο προκλήθηκε, να μπορέσει να φύγει από τη χώρα, να του δοθεί η δυνατότητα δηλαδή να εξαφανιστεί και να μην παρουσιαστεί στη δικαιοσύνη για να δικαστεί. Αυτό το πράγμα έχει κριθεί. Και ο άνθρωπος αυτός σου λέει, ανακριτής και εισαγγελέας, έχει περιουσιακά στοιχεία εδώ, έχει τις δουλειές του, το ένα το άλλο, άρα σου λέει και να φύγει, δεν φεύγει. Να το επαναλάβει, σου λέει, αφού του στερήσαμε τη δυνατότητα, του παίρνουμε διπλώματα, να του απαγορεύουν να ασχολείται με το ένα με το άλλο, ποτέ με μέσα μηχανοκίνητα, πώς τα λένε αυτά εδώ κτλ. Άρα σου λέει ούτε και αυτό. Γι' αυτό τον άφησαν ελεύθερο. Βεβαίως, αυτό μας πονάει όλους. Όλοι πονάμε. Γιατί όταν προκαλείται ο θάνατος, όταν έρχεται ο θάνατος σε δύο νέες γυναίκες, μια μάνα και μια κόρη, καταλαβαίνουμε ότι είναι λογικό αυτή την ώρα να υπάρχει πόνος. Και μάλιστα, προσέξτε, βλέπουμε την ώρα της κηδείας, εκείνη την ώρα, ας πούμε, ανακριτής και εισαγγελέας έπαιρναν την απόφαση που πήραν. Λοιπόν, ψυχραιμία. Εμείς δεν μπαίνουμε τώρα σε αυτήν εδώ τη λογική, ούτε είμαστε δικαστές για να κρίνουμε. Παρουσιάζουμε τα γεγονότα, αλλά πάντα υπό το πρίσμα να το έχουμε υπόψη αυτό το πράγμα, ότι είμαστε μια χώρα πολιτισμένη δυτικού τύπου με ένα δικαιϊκό σύστημα που λειτουργεί κάτω από τέτοιες συνθήκες. Δεν είμαστε ούτε Αφγανιστάν, ούτε Πακιστάν, ούτε Μπαγκλαντές, ούτε. Για να βγάζουμε κατευθείαν ο καθένας τα δικά του, ας πούμε, συμπεράσματα, να φοράμε κουκούλα στον άλλον και να τον πετάμε από την ταράτσα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Το αφήνουμε λοιπόν το θέμα. Εγώ θα το δω με περισσότερη ψυχραιμία, γιατί και εγώ πληγωμένος είμαι. Να σου πω την αλήθεια, είμαι και εγώ λίγο οργισμένος, γιατί λέω, ρε παιδί μου, εντάξει. Πρόσεξε, αν η προφυλάκηση θα έφερνε και πιο κοντά τη δίκη στα πλαίσια, ξέρεις, που
1: ακριβώς,
0: έχουν, αν δεν κάνω λάθος, του 18μήνου. Ενώ τώρα δεν είμαστε σίγουροι ότι. Άκουγα τον δικηγόρο, τον φίλο μου, τον τηλέμαχο Καμπούρη, να το αναφέρει αυτό και είναι όντως, ας πούμε, κάτι σημαντικό. Όμως, επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, μην επηρεαζόμαστε από τα social media. Και μην επηρεαζόμαστε από όλους αυτούς τους ξερόλες, ας πούμε, του πληκτρολογίου. Θα πάμε τώρα στο θέμα το οποίο που έχουμε ανακοινώσεις. Βλέπετε, εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος της Κυριακής, όταν έλεγε στις 27 Σεπτεμβρίου εκλογές, σύμφωνα με πληροφορίες του Μαξίμου, αν θυμάσαι, Βασίλη, είχα πει το εξής, ότι αυτό τώρα θα δώσει, θα λειτουργήσει ως υπομόχλιο, θα δώσει τώρα, θα λειτουργήσει, ξέρετε, ως καταλύτης, για να είναι πιο δόκιμος ο όρος, ως καταλύτης, ούτως ώστε να ανακοινώσουν το συντομότερο Καριστιανού και Τσίπρας. Γιατί κακά τα ψέματα. Αυτοί σου λένε ο Μητσοτάκης θεσμικός, είναι συνεπής, είναι αυτά που λέει τα τυρί, άρα σου λέει μέχρι το 27 την άνοιξη, άσε σου λένε να το οργανώσουμε καλύτερα. Αυτό όμως δεν είναι δίκαιο. Οι δημοσκόποι καημένοι πάνε να μετρήσουν κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγείλει. Ακούγαμε τον κύριο Δρυμιώτη, τον γκουρού, ας πούμε, της επικοινωνίας, να λέει τι, ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν να μετράτε κόμματα τα οποία δεν έχουν εξαγγελθεί. Με το αν και εφόσον και τα λοιπά δεν γίνονται αυτά. Οπότε λοιπόν εκείνο το δημοσίευμα του πρώτου θέματος, η αφεντιά μου είχε πει ότι τώρα να δείτε ότι θα σπεύσουν. Και πραγματικά έσπευσαν. Διότι σου λέει έχει πλάκα τώρα να μας την κάνει ο Μητσοτάκης, να κάνει εκλογές μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα και εμείς να μην έχουμε προλάβει ακόμα να ανακοινώσουμε το κόμμα μας, ας πούμε, και να προχωρήσουμε στην όποια.
1: Οπότε σήμερα είναι η ανακοίνωση του κόμματος.
0: Τώρα μέσα σε αυτό το μήνα ανακοινώνονται και τα δύο και τελειώνει. Να έχουμε πλήρη εικόνα. Να ξέρουμε τελικά ποια είναι η δυναμική της κυρίας Καριστιανού, να γνωρίζουμε ποιες είναι οι εκ νέου δυνατότητες του κυρίου Τσίπρα. Αν και τον κύριο Τσίπρα τον έχουμε γνωρίσει εκείνη η πενταετία λύσης μνήμης, εγώ θα έλεγα μάλιστα και ιστορικά να αναφερόμαστε ως αποφράδα ημέρα εκείνη που είχε εκλεγεί, ας πούμε, και είχε πάρει στα χέρια του την κυβέρνηση ο Αλέξης Τσίπρας με όλη αυτή την λαμπρή ομάδα που τον περιέβαλε. Εκείνο το επιτελείο. Ανδρέας Δρυμιώτης, καλή σας ημέρα, κύριε Δρυμιώτη μου, τι μου κάνετε?
2: Καλημέρα, Κλειάνθη, μια χαρά.
0: Λοιπόν, σε παρακολουθούσα χθες πάλι στο One, αλλά δεν είδα όμως να χύνεται πολύ αίμα. Ήτανε πολύ ήρεμα τα έβλεπα τα πράγματα ή δεν ξέρω.
2: Τι να κάνεις, ξέρεις, χύθηκε το αίμα μεταξύ Χατζή και Βαρδακαστάνη.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν υπήρχε κανένα λόγο να κάνω καμία παρέμβαση τη στιγμή που δεν απαντούσε ο άλλος. Του λέγεται ότι διαρροή, μα λέει κάναμε ανακοίνωση, πώς το λένε, δελτίο τύπου βγάλαμε. Δες και το δελτίο τύπου δεν είναι διαρροή.
0: Ναι. Λοιπόν, βλέπουμε τώρα, είμαστε πλέον στο παραένα, να έχουμε πλέον σε λίγο, θα έχουμε και πλήρη εικόνα, έτσι δεν είναι?
2: Εγώ πάντως δεν συμφωνώ μαζί σας. Ο Μητσοτάκης στο συνέδριο 4 φορές επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Δηλαδή νομίζω ότι επανέφερε την, πώς λένε, το 27 σαν την πιο πιθανή.
0: Πιθανό να μην έγινε κατανοητός. Δεν είπα εγώ το αντίθετο. Είπα ότι το δημοσίευμα του πρώτου θέματος.
2: Το δημοσίευμα του θέματος. Το κατάλαβα. Το ότι επέστρεψε. Το ότι αυτή τη στιγμή επισπεύστηκαν τα κόμματα. Είναι ο ένας φοβάται. Προσπαθεί να προλάβει τον άλλο, από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή, η μία σήμερα θα κάνει την ανακοίνωση και ο Τσίπρας 26, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Πάντως, όλες οι εκτιμήσεις τώρα των δημοσκόπων λίγο πολύ συγκλίνουν στο γεγονός ότι ο Τσίπρας δεν πρόκειται να επηρεάσει το πρώτο κόμμα. Θα επηρεάσει όμως σίγουρα τα μικρότερα κόμματα της αριστεράς. Η κυρία Καριστιανού ελάχιστα φαίνεται να επηρεάζει το πρώτο κόμμα. Αυτό τώρα μένει να το δούμε. Εκεί που θα γίνει ο μεγάλος αγώνας τώρα και η μάχη που θα δοθεί θα είναι αν τελικώς ο κύριος Τσίπρας επισκιάσει, φέρει, βάλει από κάτω του τον Ανδρουλάκη και έρθει αυτό στη δεύτερη θέση. Εσύ βέβαια, ο Ανδρέας Δρυμιώτης λέει ότι δεν τη χάνει τη δεύτερη θέση ο Ανδρουλάκης. Για να δούμε.
2: Δεν είμαι και πολύ βέβαιος μετά τις τελευταίες κινήσεις που έχει κάνει. Έχω δώσει τον Τσίπρα 10-12.
0: Ναι.
2: Αν καταφέρει να πάει κάτω από το 12 ο Ανδρουλάκης, δεν αποκλείεται να τον δούμε εκεί κάτω.
0: Μα μισό λεπτό, Αντρέα μου. Αν πάει 10-12 ο Τσίπρας, αν πάει 12, κάνουμε τώρα έτσι μια άσκηση εργασίας, ας πούμε. Αν πάει στο 12, είναι λογικό ότι, όπως μας λέει και μας το είπε και νομίζω και ο κύριος Γεράκης και ο κύριος Ζούμπης, θα πάρει μια-δυο μονάδες από τον Ανδρουλάκη. Οπότε εκεί θα είναι τα πράγματα. Στήθος-στήθος θα παλέψουν για τη δεύτερη θέση, λογικά.
2: Το ξέρω, γιατί κατά την άποψη, το λάθος του Ανδρουλάκη είναι ότι έχει στρέψει το κόμμα του πολύ αριστερά. Το πολύ αριστερά δεν έχει αυτή η λίμνη, η αριστερή λίμνη. Δεν έχει πολλά ψάρια για να ψαρέψεις από εκεί πέρα. Ο κόσμος, ο Έλληνας είναι νοικοκυρέος, είναι κεντρός κατά κύριο λόγο. Τώρα ο Φαραντούρης και ο Πελεγκρίνης δεν ξέρω τι σώη διεύρυνση του προσφέρουν του. Και άμα πάρει και τη τσάκρη, ακόμα θα τριτώσει το κακό που λένε.
0: Θα την πάρει όμως, γιατί τελικώς
2: ξέρω εγώ.
0: Τα πολλά δημοσιεύματα μάλλον λειτουργούν ως τροχοπέδι, κύριε Δρυμιώτη μου, στο να πάρει
2: τη
0: τσάκρη.
2: Ναι, αλλά είναι πολύ δυνατή στην περιοχή της η τσάκρη.
0: Είναι τελικά στην περιοχή της, έτσι.
2: Είναι πολύ δυνατή, πάρα πολύ δυνατή στην περιοχή.
0: Μετράνε όλα αυτά τώρα, έτσι.
2: Μετράνε.
0: Αυτό φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας, φαίνεται, κύριε Δρυμιώτη μου, ότι δεν πρόκειται να πάρει παλιούς βουλευτές και τα λοιπά. Ήμον, θα μου πείτε τώρα, συνηθισμένος είναι, λέει, ξελέει, μαθημένα τα βουνά από τα χιόνια.
2: Ο Τσίπρας έχει τελειώσει τώρα, κακά τα ψήματα. Δηλαδή, νομίζω δε και το ότι αυτό το στο χιλιοστό το ντοκιμαντέρ έχει ξαναθυμίσει πολλά πράγματα και δείχνει την άποψη των ξένων, προσέξτε να είτε, νομίζω ότι ήταν πολύ αποκαλυπτικό αυτό το ντοκιμαντέρ και είχε πολύ μεγάλη ακροαματικότητα. Αν θυμάμαι καλά, κάπου 1,5 εκατομμύριο είδε το πρώτο.
0: Αυτός
2: ο κόσμος και βλέπεις, δεν είναι η κρίση των Ελλήνων, η οποία μπορεί να είναι πολύ επηρεασμένη, είναι το τι εντύπωση έκανε στους ξένους. Οι οποίοι αυτά που αποκαλύπτουν οι ξένοι είναι απίστευτα, δείχνει τον ασύλληπτο ερασιτεχνισμό. Οι άνθρωποι πηγαίνανε εκεί πέρα χωρίς να ξέρουν γιατί πάνε. Δεν είχαν ατζέντα, δεν είχαν χαρτί μαζί τους, τίποτα. Ήταν ένα τσούρμο.
0: Έτσι, με πολύ λίγα λόγια, η παρουσία εκ νέου του Αλέξη Τσίπρα βοηθά το πολιτικό μας σύστημα, βοηθά την δημοκρατία μας, βοηθά την πατρίδα μας ή όχι?
2: Όχι, εγώ νομίζω ότι...
0: Είπατε όχι, κατηγορηματικό σας ακούω, το επαναλάβατε.
2: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι... Κυβέρνησε, κατά λάθος κυβέρνησε, έγινε πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Τι θέλει τώρα, παραιτήθηκε από βουλευτή για να κάνει καινούριο κόμμα... Ξέρω εγώ τι να σου πω, δεν μπορώ να τους καταλάβω.
0: Νέος άνθρωπος είναι, κάποια δουλειά πρέπει να κάνει κι αυτός.
2: Δεν χρειάζεται να κάνει. Τη σύνταξή του θα την έχει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, στα 50 του δηλαδή να συνταξιοδοτηθεί.
2: Μηχανικός είναι, υποτίθεται τέλειωσε πολιτικός μηχανικός.
0: Έχει εργαστεί γύρω σχετικά με τα επαγγελμάτα αυτό.
2: Ο πατέρας ο κατασκευαστής δεν ήταν.
0: Να γίνει και αυτός δηλαδή κατασκευαστής και να παίρνει δημόσια έργα όπως έπαιρνε ο πατέρας του.
2: Λοιπόν, αλλά δηλαδή τι ελπίζει να κάνει τώρα, να γίνει ξανά...
0: Είναι της μόδας πάντως να παίρνουν οι γονείς μας δημόσια έργα. Εγώ δεν είχα πατέρα να παίρνει δημόσια έργα όπως έκανε όπως ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης, μου χάρη. Ναι, το έριξα. Δεν μπορώ. Αφού με προκαλείτε, το έριξα. Είδατε.

0: πόσο είναι το στατιστικό. Να έχουμε εικόνα.
1: Και εγώ το τονίζω αυτό στο άρθρο που γράφω την ερχόμενη Κυριακή. Είναι σύμπλην 2,5% με περιθώριο ασφαλείας 95%. Πρόσεξε. Είναι και αυτό. Έχει και εκεί. Δεν είναι και 100% το 2,5. Μπορεί και λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω ακόμα. Λοιπόν.
0: Θα δράξω την ευκαιρία να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι, Ανδρέα μου, και μετά σε αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχεις πολλές δουλειές. Αυτό το οποίο επικαλούνται, και είναι πολλοί αυτοί που το λένε, ότι η γκρίζα ζώνη, αυτό το 15-25% εκεί μέσα παίζει, yeah. Η γκρίζα ζώνη, με την αναγωγή, λέει, η αναγωγή ωφελεί τη Νέα Δημοκρατία, διότι στην πραγματικότητα αυτοί που είναι στην γκρίζα ζώνη δεν πρόκειται να επιστρέψουν ξανά στη Νέα Δημοκρατία, μολονότι το μεγαλύτερο κομμάτι από αυτό είναι, έρχεται από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λένε αυτό, πού εδράζεται η σκέψη του.
1: Και καλά, και το λίγο σου λέω στο άρθρο που είναι για την ερχόμενη.
0: Ναι.
1: Έχει σταλεί ήδη.
0: Α, ωραία, να το διαβάσουμε λοιπόν. Αλλά έτσι, δώσε μας, έτσι, δώσε μας
1: λοιπόν,
0: μια πρώτη εικόνα.
1: Άκουσε με, ας πούμε κάτι. Δημοσκόπηση που εμφανίζει γκρίζα ζώνη 17%, 15%, 13% δεν στέκει. Διότι αυτή η κολόνα δεν θα υπάρχει τη νύχτα των αποτελεσμάτων. Άρα πρέπει να κάνεις κάποια αναγωγή. Το ότι η αναγωγή αυτή είναι αναλογική, μπορεί κάποιος να πει ότι είναι αυθαίρετη. Ναι, αλλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κάνεις αυτή την αναγωγή. Έστω και με ένα αυθαίρετη.
0: Αυτό που λένε σενάριο 1, σενάριο 2 και τα λοιπά, με αναλογικό τρόπο ή με άλλο τρόπο, δεν ξέρω ποιος άλλος τρόπος μπορεί να υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει σωστός ή λάθος τρόπος. Υπάρχει ότι πρέπει να τα μοιράσεις στα υπόλοιπα κόμματα, ούτως ώστε το άθροισμα των ποσοστών όλων των υπολείπων κομμάτων να φτάνει στο 100, όπως είναι τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτή είναι η βασική αντίρρηση που έχει και το ΠΑΣΟΚ, που ισχυρίζεται ότι η αναγωγή τον αδικεί. Δεν αδικεί κανένα, ούτε ευνοεί κανένα. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο τρόπο να τον κάνουμε. Είναι στατιστικά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.
0: Η εμπειρία του Ανδρέα Δρυμιώτη δείχνει
1: ότι είναι πολύ καλή οι δημοσκόποι που κάνουν αυτή τη δουλειά και γίνεται με επιστημονικό τρόπο και δεν υπάρχει κανένας άλλος τρόπος. Λοιπόν, τώρα όλα τα άλλα είναι φόμουρα. Πρόσεξε, η πείρα μας είναι ότι όποιος δεν πάει καλά στις δημοσκοπήσεις θα βάζει με τους δημοσκόπους.
0: Ναι, αυτό είναι δείγμα.
1: Όπως τα έβαζαν μαζί μου όταν δεν έβγαινε το κόμμα τους τα αποτελέσματα των εκλογών. Λες και εγώ τα μαγείρευα τα αποτελέσματα των εκλογών. Mm. Ποτέ μου δεν έκανα κάτι τέτοιο. Τα αποτελέσματα ήταν αυτά που ψήφισε ο κόσμος. Λοιπόν, αλλά σε όποιος δεν... Με κυνηγούσε η Νέα Δημοκρατία, αν θυμάσαι,
0: παλιότερα.
1: Το 89.
0: Ναι.
1: Μετά με κυνηγούσε το ΠΑΣΟΚ.
0: Όταν σε κυνηγάνε όλοι, κάτι καλό κάνεις.
1: Ωραία, όταν σε κυνηγάνε όλοι σημαίνει ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν,
0: ακριβώς, ναι.
1: Δεν, οι δημοσκοπήσεις, ακούσαμε, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων που έχουμε στην Ελλάδα, αυτές που ανήκουν στον σύνδεσμό τους, είναι όλες πολύ καλές. Δεν σας έχει κάνει εντύπωση, Κλεάνθη, ότι όλες βγάζουν το ίδιο αποτέλεσμα? Δηλαδή όλοι είναι πληρωμένοι, όλα είναι φτιαχτά. Είναι δυνατόν στην Ελλάδα να καταφέρουν κάποιοι? Λοιπόν, όλες τα ίδια αποτελέσματα βγάζουν.
0: Νομίζω πως κάπου εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου, χάρηκα πάρα
1: αλλά
0: πολύ.
1: Αλλά διαβάσετε τον Κυριακάτικο.
0: Ναι, αλίμονο, δεν το συζητάμε.
1: Θα σου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι περί δημοσκοπήσεων.
0: Δεν χάνω εγώ Δρυμιώτη, είπαμε, αγαπάμε Δρυμιώτη. Την καλημέρα μας, άντε. Καλημέρα,
1: καλά,
0: ευχαριστώ πολύ, γεια. Λοιπόν, αλήθειες, αυτές είναι. Λοιπόν, τώρα βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και σε ποιο ακροατήριο απευθύνεται κανείς. Ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο Α, ο Β, ο Γ, ο Κλεάνθης Λοΐσος, ξέρω εγώ, Βασίλη, ή ξέρω εγώ, ο φίλος μας, ο οποίος εγώ είναι για μένα τιμή να το λέω και συνεργάτη, έτσι. Ο Νίκος ο Σέργης, ο οποίος είδα κάτι εκπληκτικό χθες, Βασίλη. Πού θυμήθηκε τον παγκόσμιο πλούτο και πώς εκμεταλλεύονται κάποιοι τους αφελείς, λέγοντάς τους ότι πάμε μπρος, ελάτε πάρτε κουμπούρια άρματα, μπρος τα άρματα να πούμε, να το μοιραστούμε, να λυθούν τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα σας. αυτά τα σενάρια πριν τα παίξουν αυτοί, εγώ τα έχω υπολογίσει εδώ και 2-3 χρόνια και τα έχω ανεβάσει Facebook, TikTok. βγαίνει κάποιος και

0: λέει ότι να γίνουν 200 βουλευτές, να μείνουν λεφτά για μας. Ωραία, εγώ παίζω το σενάριο με βάση τον προϋπολογισμό που προβλέπει 150 ή 180 εκατομμύρια για τη λειτουργία όλης της Βουλής και βουλευτικές αποζημιώσεις και τους λέω, εάν καταργήσουμε τη Βουλή όλους τους βουλευτές και κλείσει, από πόσα λεφτά θα πάρουμε ο καθένας και τα μοιράζω στον πληθυσμό.
1: Πες μας, βρε Νίκο, πόσα θα πάρει ο καθένας μας, πες μας να ξέρω.
0: Τίποτα, άστο, το βάζω στα 6, κάτι εκατομμύρια συνταξιούχους μόνο και εργαζομένους. Δεν το βάζω στα 10 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις.
1: Α, μόνο στους συνταξιούχους και τους εργαζομένους.
0: Ναι. Έχω παίξει το ίδιο σενάριο με τους πλούσιους της Ελλάδος που είναι στη λίστα Forbes.
1: Ναι.
0: Τους τα παίρνουμε όλα και τα μοιραζόμαστε. Από πόσο θα πάρουμε.
1: Από πόσο θα πάρουμε.
0: Άστο, μην το ψάχνεις. Είναι πολύ λίγα.
1: Φτάνουν
0: όσο για να τεινάξουμε την οικονομία μας στον αέρα, γιατί άμα γινόταν κάτι τέτοιο θα κλείνανε τα πάντα. Σε πρώτο χρόνο θα τα παίρναμε, θα κλείνανε τα πάντα και ο σοφός ελληνικός λαός θα αγόραζε ό,τι υπήρχε στα μαγαζιά και στο ίντερνετ. Κινητά, ηλεκτρικά πατίνια, άλλος θα έπαιρνε καμιά μηχανή, άλλος θα πήγαινε, θα γινόταν συνεταίρος σε ένα μπιτσόβαρο, οπουδήποτε.
1: Ό,τι.
0: Και την επόμενη μέρα θα ήμασταν εντελώς φτωχοί και αυτό θα συνέβαινε και σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε όταν βλέπω ανθρώπους που παίρνουν ένα μικρόφωνο και με αμερικανικό στυλ αρχίζουν πάνω σε ένα βάθρο περιφέρονται και κάνουν τέτοιους συνειρμούς ότι εγώ ξέρω ότι υπάρχει τόσος πλούτος κάπου στις 20 μεγαλύτερες επιχειρήσεις της Ελλάδος, υπάρχει στο παγκόσμιο στερέωμα αυτός ο πλούτος και αν τον πάρω θα τον μοιράσω και θα εγκληθούν όλα, εγώ βάζω τα γέλια και κάνω και μία ανάλυση πόσος είναι ο πλούτος τέλος πάντων αυτός και από πόσο θα πάρουμε ο καθένας.
1: Νίκο, μπορεί ο καθένας τώρα εξημών να προσεγγίζει με σοβαρό τρόπο τέτοιου είδους θέματα ή να προσπαθήσει, ξέρω εγώ, να φωτίσει τέτοιου είδους εγκεφάλους τέτοιων ανθρώπων?
0: Δυστυχώς το 60% των συμπολιτών μας βρίσκονται σε κατάσταση διαφορετική από ότι βρίσκεται ένα 40%, το οποίο γίνεται 40%, ένα συμπαγές 30% κάπου στην λογική, και γίνεται 40% επειδή προστίθεται ένα 10%, επειδή βλέποντας αυτά που θα έρθουνε, με το ένστικτο της αυτοσυντήρησης πηγαίνει στο 30%, λέει θα πάθουμε τα χειρότερα και γίνεται 40% και γλιτώνουν και το 60%. Αυτό γίνεται. Έτσι σώζεται η κατάσταση. Στην πραγματικότητα είμαστε περίεργα μη σκεπτόμενοι, όχι σκεπτόμενοι, και κλασικό παράδειγμα και σήμερα η ίδρυση ενός κόμματος το οποίο θα εξηγιάνει την Ελλάδα και βασίζεται σε ψέματα. Ούτε ξυλόλιο υπάρχει, ούτε μπάζωμα υπάρχει, γιατί αν δεν υπάρχει ξυλόλιο δεν υπάρχει μπάζωμα. Όλοι αυτοί βγάζανε τους ανθρώπους 2 χρόνια, 3 χρόνια έξω, κάνανε φοβερές διαμαρτυρίες για να πέσει ο Μητσοτάκης και σήμερα όλο αυτό μετουσιώνεται σε ένα ακόμη κόμμα το οποίο δεν έχει να πει τίποτα μα τίποτα, κυριολεκτικά τίποτα. Δηλαδή στηρίζεται σε ψέματα. Και λες τώρα, αυτοί που θα πάνε εκεί πέρα και προσπαθούν να κάνουν αυτό το κόμμα ή το κόμμα του Αλέξη που άκουγα τον κύριο Δρυμιώτη προηγουμένως, ότι αυτός απέτυχε ο άνθρωπος και συνεχίζει να λέει τα ίδια που έλεγε το 2014. Που πήρε τη ΔΕΗ και σε τοπικό επίπεδο που πήρε τη ΔΕΗ με 3 δις περίπου αξία κεφαλιακή και την πήγε στα 300 εκατομμύρια σε 2 χρόνια και κόντεψε να κλείσει. Και σήμερα με την τελευταία αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει πάει στα 11 δις. Αυτός ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί όταν βγαίνει και λέει σήμερα για τη ΔΕΗ ό,τι έλεγε το 2014 και για τον παγκόσμιο πλούτο. Κι όμως υπάρχουν αυτοί που είπα προηγουμένως. Τους ακούνε. Αισθάνονται μίσος για τους υπόλοιπους ανθρώπους,
1: ναι.
0: Αισθάνονται ότι πρέπει να κάνουν πλιάτσικους στους υπόλοιπους, να πάρουν ότι τους φταίει ο Βαρδινογιάννης, η Motor Oil, τους φταίνει οι φουπλιστές. Και αυτό ήταν αφήγημα. Οι φουπλιστές ήταν ένα αφήγημα όταν ρωτούσαν το 2014-2015.
1: Καλά, δεν είναι τώρα και άγιοι άνθρωποι αυτοί. Υπάρχουν και οι ταβατζίδες, έτσι.
0: Δεν μπορείς να τους φορολογήσεις.
1: Αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι, βέβαια.
0: Δεν είναι το συμβατικό αυτό ότι είναι κάπου μια επιχείρηση που ξέρω, κάνω κάτι και ξέρω. Δεν γίνεται αυτό το πέρα. Θα σου πω να φύγουν. Δεν είναι, ναι. Το πλοίο δεν βρίσκεται πουθενά.
1: Δεν μου λες, ρε Βασίλη, πότε σ' αρέσει πιο πολύ ο Νίκος Σέργης, όταν μιλάει με χιούμορ ή όταν μιλάει με εντελώς σοβαρά, α πούμε? Γιατί εγώ τώρα έτσι τον απολαμβάνω
2: Άνθρωπος που έχει χιούμορ.
1: Ναι.
2: Άνθρωπος που
1: ακούγοντας
2: έχει χιούμορ,
1: το
2: μου,
1: ναι.
2: Όταν μιλήσει σοβαρά.
1: Είναι πολύ καλύτερο.
2: Σπαϊκό καλά.
1: Να βάλουμε στη συζήτησή μας και τον δημοσιολόγο της, του σταθμού μας.
2: Είναι και ο Θανάσης μαζί.
1: Τον Θανάση Καμιλάρη. Καλή σου μέρα, Θανάση μου. Σήμερα
3: καλημέρα και καλημέρα.
1: Σήμερα
3: θα... Καλημέρα και στον Νίκο. Είναι καλημέρα. Παρακολουθώ. Καλός διαδικτυακός φίλος.
1: Α, το παρακολουθείς τον Νίκο, βλέπω, έτσι.
3: Δεν χάνω ριλ του.
1: Α, μπράβο, μπράβο, χαίρομαι.
3: Δεν χάνω, καλημέρα Νίκο.
1: Λοιπόν, τώρα εδώ πάμε να τετραγωνίσουμε τον κύκλο. Κάτσε να δούμε τελικά τι θα βγάλουμε. Μισό λεπτό. Αυτά τα οποία είπε τώρα ο Νίκος ο Σέρκης, και έχει πολλά να πει. Άλλωστε, είναι μια μηχανή που δεν σταματά να δουλεύει. Είναι σαν την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν κάνει ποτέ διάλειμμα και δεν ξεκουράζεται. Θανάση μου, βοηθάνε ή το πρώτο κόμμα ή το ζημιώνουν. Βοηθάνε την πατρίδα, αυτό είναι το πρώτιστο ή όχι. Έλα, σ' ακούμε, Θανάση μου.
3: Αυτά που είπε ο Νίκος τώρα είναι η αλήθεια. Και η αλήθεια πάντα βοηθάει, δεν το συζητάει. Τώρα. Εδώ είναι αυτό το πράγμα που λέμε και που και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι το 60% του 62% του δημοψηφίσματος είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία απευθύνεται σε αυτό το
1: 40%
3: εκεί πέρα που απομένει, γιατί αυτό είναι που σώζει τους υπόλοιπους, όπως είπε. Οι υπόλοιποι είναι ένας αχταρμάς ανθρώπων, άλλοι αντισυστημικοί, άλλοι ας πούμε βαρεμένοι όσον αφορά πολιτικά ορισμένα πράγματα, φανατισμένοι, οι κομμουνιστές, δηλαδή είναι ένα συνοθήλευμα το οποίο δεν σκέφτεται λογικά, ας πούμε, να κάτσει να δει προϋπολογισμούς, να κάτσει να δει αριθμούς, όλα αυτά τα νούμερα τα οποία είπε ο Νίκος προηγουμένως. Λοιπόν, και κάθεται και περιμένει, ας πούμε, να κάνει την επανάστασή του. Έκανε την επανάστασή του 2015, τα είδαμε, τα βλέπουμε και από τα ντοκιμαντέρ τώρα που κυκλοφορεί στο Sky. Βλέπουμε αυτό που είπες, πώς μας βλέπαν οι ξένοι και πώς γλιτώσαμε και είχαμε άγιο. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε πάλι ότι πάλι το ίδιο
1: πάλι πράγμα παραπεχτεί,
3: αλλά με 15 κόμματα. Τώρα εδώ εκείνο που θα γίνει, το πιθανότερο για μένα είναι να μείνουν πολλά κόμματα εκτός Βουλής, ώστε να πέσει ο πήγης της αυτοδυναμίας. Διότι όσο περισσότερα κόμματα μένουν εκτός Βουλής, έτσι, τόσο πέφτει ο πήγης της αυτοδυναμίας, οπότε...
1: Μα εδώ τώρα σας θέλω τώρα και τους δύο. Τι θα γίνει στο ενδεχόμενο αυτό με τον Ανδρέα Δρυμιώτη? Το έχουμε κουβεντιάσει πολλές φορές, αλλά θέλω να ακούσω και τη δική σας την άποψη. Νίκο μου, τι λες πάνω σε αυτό το θέμα? Εάν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και εάν δεν επιτευχθεί και στην επαναληπτική διαδικασία όποτε γίνει αυτή, τι θα γίνει? Τα κόμματα της αριστεράς, της αντιπολίτευσης, θα μπορέσουν, ξέρω εγώ, να σχηματίζουν αυτοδύναμη, να κάνουν κυβέρνηση? Πού θα οδηγηθεί η χώρα τελικά? Θα πρέπει να συνεργαστεί υποχρεωτικά το πρώτο με το δεύτερο ή με κάποιο άλλο κόμμα?
0: Το ευτύχημα είναι ότι αυτά τα κομμάτια των κομμάτων που προκύπτουν, και πιθανόν να προκύψουν κι άλλα, δεν ξέρω, μπορεί ο καθένας να κάνει την παλαβομάρα του.
1: Θα κάνει και ο Πολάκης.
0: Ναι, είναι ότι είναι κατακαιρματισμένα. Δηλαδή το 60% άμα εκφράζονταν από κάποιο τύπου Μαδούρο, ας πούμε, λίμωνό μας, θα είχαμε τελειώσει. Αλλά ευτυχώς ανήκουν σε όλους τους χώρους. Και ακόμη και οι χώροι που είναι συγγενικοί, ας πούμε, της αριστεράς, μεταξύ τους είναι και αυτοί στα μαχαίρια και σκοτώνονται. Mm-hmm. Αυτό είναι το ευτύχημα. Εάν τώρα δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει, δεν πάρει την αυτοδυναμία ή δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, θα γυρίσουμε σε μια προηγούμενη κατάσταση. Θα γίνουμε εντελώς αναξιόπιστοι. Θα θυμίζουμε και αρκετά την περίοδο του 89, δηλαδή εκείνη την περίοδο που το χρέος είχε ανεβεί, ανέβαινε στο Θεό, έβγαινε ο Μητσοτάκης, έλεγε ότι έχουμε πρόβλημα, αλλά τελικά ο Παπανδρέου είχε κάνει την απλή αναλογική, δεν προέκυπτε κυβέρνηση, γινόταν ζημιά. Σήμερα η ζημιά θα είναι εξίσου μεγάλη, ίσως και μεγαλύτερη, αλλά πιστεύω ότι δεν θα φτάσουμε μέχρι σε αυτό το σημείο. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός, το συμπαγές, υγιές, λογικό κομμάτι που σκέφτεται λογικά και όχι με συναισθήματα, στο τέλος θα καταφέρει να δώσει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι λογική. Και
1: θα φτάσει, η Θανάση μου, στο ποσοστό αυτό το λογικό μέρος που αναφέρει τώρα ο Νίκος Ζέργης? Θα είναι αρκετό για να δώσει αυτοδυναμία? Γιατί αν επιμερίσουμε, αν το μοιράσουμε αυτό το λογικό κομμάτι έτσι όπως το περιγράφεται, το 40% εγώ σου λέω, ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εφόσον δεν υπάρχει σύγκληση συνεργασίας μεταξύ των δύο κομμάτων, αν το μοιράσουμε, δεν θα είναι το οποιοδήποτε κομμάτι ικανό να βγάλει από μόνο του αυτοδύναμη κυβέρνηση.
3: Όχι από μόνο του, δεν είναι.
1: Και μα εδώ είναι, είναι. Εδώ είναι το θέμα.
3: Το πρώτο κόμμα πάνω από 25% που αρχίζει και παίρνει τον πόνο των εθνών δεν υπάρχει.
1: Μήπως πρέπει να αλλάξει τον εκλογικό νόμο Μητσοτάκης, πια η θεσμικότητα μέχρι ενός σημείου.
3: Αυτό το έχουμε συζητήσει, αλλά έχει απορριφθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ναι, αλλά αυτό όμως τώρα είναι μία βόμβα η οποία βρίσκεται εκεί, υποβόσκει αυτό το πράγμα τώρα στα θεμέλια της δημοκρατίας.
3: Αν δημιουργήσει αδιέξοδο στις επόμενες εκλογές, μπορεί να τα αλλάξει. Για το επόμενο μπορεί να το φέρει να τα αλλάξει.
1: Για να το αλλάξει, θα πρέπει να κάνει, για να το αλλάξει θα πρέπει να κάνει κυβέρνηση για να το αλλάξει. Άμα δεν κάνει, ναι, άμα δεν κάνει κυβέρνηση, πώς θα το αλλάξει.
3: Γιατί θα έχει, μεγάλο κόστος.
1: Νίκο, μην περιμένει να έρθει η σειρά σου. Κάνετε διάλογο στον αέρα. Έτσι.
0: Αυτό που έχω να πω είναι ότι έπρεπε το 3% να γίνει τουλάχιστον 5% εδώ και πάρα πολύ καιρό.
3: Σωστά.
0: Όχι τώρα.
1: Ως προς τα μικρά κόμματα. Την είσοδο.
0: Ναι. Πολύ γιατί είναι καταστροφικό αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, δηλαδή, θα βοηθήσει ποτέ με αυτόν τον τρόπο το πρώτο κόμμα να κάνει ευκολότερα.
0: Όσες μπήκανε μικρά κόμματα, η συμβολή τους είναι όχι απλώς ουδέτερη, είναι αρνητική.
1: Ναι.
0: Κάνουν κακό. Δεν υπάρχουν δηλαδή για κάτι καλό. Είναι αρνητικά.
1: Άρα λες ότι το πρώτο πράγμα θα μπορούσε να κάνει να το ανεβάλει το πλαφόν στα 5.
0: Αμέσως μετά το πρώτο εξάμηνο, όταν έγιναν οι εκλογές του 2023, έπρεπε να πάει ο πύχης τουλάχιστον στο 5% για να μην έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω τα κομματάκια, αυτά τα κομματούδια να μείνουν έξω. Όσο μεγαλύτερο το ποσοστό αυτών που συμμετέχουν μένουν έξω και αφρίζονται, τόσο πιο πολύ κατεβαίνει για το πρώτο κόμμα φυσικά το ποσοστό που απαιτείται για την αυτοδυναμία, και αυτό είναι καλό και ελπίζω να μείνουν έξω αρκετά από αυτά.
1: Ναι, αλλά τα social media όμως δεν μπαίνουν στη Βουλή και ούτε μετράνε τι ποσοστό έχει ο καθένας αυτός ο οποίος και πόσο, τι δείχτη ευφυΐας έχει ο καθένας που γράφει. Δημιουργεί όμως το πρόβλημα. Εδώ γίνεται το έλα να δεις. Έβλεπα τις προάλλες, παιδιά, ένα βίντεο. Υποτίθεται κάποιων σοβαρών ανθρώπων οι οποίοι υποστήριζαν ότι η γη είναι επίπεδη. Και το έχω κουβεντιάσει και άλλες φορές με τον Βασίλη, όταν το ρώτησα, Θανάση μου, αν δεχτούμε ότι η γη είναι επίπεδη και φτάσουμε στην άκρη της γης και κάνουμε ένα βήμα πιο πέρα, πού θα πάμε, θα βρεθούμε στο κενό, έτσι δεν είναι? Για πες μας, Βρενικό Σέργη, η γη, αυτοί που πιστεύουν ότι η γη είναι επίπεδη, ψηφίζουν αυτοί?
0: Και αυτοί ψηφίζουν, αλλά και άλλοι άνθρωποι που πιστεύουν αυτό με το ξυλόλιο ή ότι...
1: Α, τους βάζει στην ίδια κατηγορία,
0: αλλά υπάρχει και το άλλο το κομμάτι, το οποίο δεν πιστεύει ότι η γη είναι επίπεδη, αλλά πιστεύει ότι τα χρήματά τους, αν δεν πληρώσουν φόρους, ξέρω εγώ, και οι ασφαλιστές τις φορές θα τα γλιτώσουν, γιατί θα τα πάρει κάποιος παγκόσμιος τραπεζίτης, ο Ρότσιλντ, ο ένας, ο άλλος, και τελικά θα χαθούνε. Και αυτά στην ίδια κατηγορία είναι, με την επίπεδη γη δηλαδή. Ότι υπάρχουν κάποιες συνωμοσίες και ότι πρέπει να ποντάρουν σε κάποιες άλλες δυνάμεις.
1: Καλά τώρα, ειδικά με την πανδημία, είδαμε εντωμεταξύ πόσοι προετοί. Και μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσοστό και με πολύ μεγάλο φανατισμό, έτσι. Όλο αυτό το αντιεμβολιστικό. Κατά του εμβολίου, Θανάση Καμιλάρη. Πώ τη βιώσαμε, τη ζήσαμε.
0: Να ξεπεράσουν αυτό.
3: Ναι.
0: Δηλαδή πέρασαν τόσα
3: χρόνια. Μέσα εκεί είναι όλο. Αυτό και αυτό το ποσοστό μέσα εκεί
1: είναι. Μέσα εκεί είναι.
0: Είναι ακόμη θυμωμένοι, ακόμη και για την καραντίνα που τους έλεγες. Η καραντίνα είναι για να προστατευτείτε, εντάξει, μην κάνετε το εμβόλιο, εντάξει, αλλά πάρτε τα μέτρα αυτά που λέμε, κρατηθείτε μακριά από τους άλλους, μην κάνετε πολύ παρέα, βγείτε τη βόλτα σας έστω. Αυτοί όμως συμπεριφέρονταν λες και δεν υπήρχε τίποτα, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που το αφισβητούσαν ευθέως, δεν υπάρχει κορονοϊός. Πολλοί από αυτούς είχαν αυτοάνοσα και πέθαναν, ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Οι οποίοι έλεγαν δεν υπάρχει τίποτα. Και τους έλεγες δεν το κάνει κανένας για να σε κλείσει μέσα. Δεν ενδιαφέρεται κανένας Μητσοτάκης, καμία κυβέρνηση παγκοσμίως για να σε κλείσει μέσα. Κι όμως όσοι επέζησαν το κρατάνε ακόμη αυτό το γυνάτι και συνεχίζουμε και προστίθεται σε όλα τα υπόλοιπα.
1: Θανάση μου, είναι στη φύση του ανθρώπου τελικά έτσι να αντιδρά με τον τρόπο αυτό.
3: Ναι, είναι και το φαινόμενο τώρα το μέσο κοινωνικής δικτύωσης, το όπου οποίο... εκεί που στο καφενείο αυτός ας πούμε που γράφει τώρα στο γιατρό Μπέ ή στον Νίκο το Σέργη ας πούμε που έχει μια αλφα αμόρφωση και είναι ενημερωμένος κατά 99% των όσων συμβαίνουν, να μπορεί να του λέει είσαι άσχετος, αυτό στο καφενείο έτρωγε σφαλιάρα. Λοιπόν, σήμερα στο Facebook πιάνει το πληκτρολόγιο και γράφει ελεύθερα.
1: Το τι λένε για τον Δρυμιώτη, κάθε φορά που θα κάνω ανάπτυξη
3: τον Ανδρέα,
1: το τι του γράφουν από κάτω. Δηλαδή,
3: και εγώ οφείλω να πω στην πανδημία, 40 χρόνια μέσα στο νοσοκομείο, μεταπτυχιακό στην πρώτη μου σχολή, ας πούμε.
1: Πάμε, ας μην λέμε και αυτό.
3: Έγραφα και με έλεγαν πρόβατο, ας πούμε, και υπάλληλο, ξέρω εγώ, του Μητσοτάκη. Λοιπόν, είναι, έχει παίξει και αυτό το ρόλο του, δεν είναι μόνο.
0: Παλιά υπήρχε η εφημερίδα μόνο.
1: Η εφημερίδα εκεί ήταν πιο δύσκολη η διακίνηση.
0: Ήταν τα μανταλάκια η εφημερίδα. Περνούσε, έβλεπε κρεμασμένη, αυτό που λέμε στα μανταλάκια, θα σε κρεμάσει. Ήταν κάτι κυριολεκτικό δηλαδή.
1: Ενώ τώρα.
0: Τώρα
1: σε κρεμάζω από το τηλέφωνο μου, έτσι.
0: Απόλυτα διαδραστικό είναι. Δηλαδή, ό,τι γίνεται, ανά πάσα στιγμή το βλέπει ο άλλος. Μπορεί να είναι στην Αυστραλία, να βλέπει τι γίνεται στην Ελλάδα. Και ο ένας βρίσκει τον άλλο με μαγικό τρόπο. Δηλαδή, αυτές οι συγγενείς ψυχολογίες που σκέφτονται έτσι όπως σκέφτονται, βρίσκονται από όλη την Ιφίλιο, από την Ελλάδα μέχρι την Αλάσκα. Όλος μπορεί να βρίσκεται και να έχει την ίδια άποψη και να είναι ό,τι να είναι.
1: Καλά, άποψη. Λίγο πολύ το τι μηνύματα παίρνουμε, ξέρουμε. Εγώ τώρα βλέπω τα δικά μου βέβαια. Απίστευτα μηνύματα.
0: Οι κατάρες είναι απίστευτες. Εντάξει, τρελά πράγματα. Τα παίρνω χρόνια αυτά, δεν είναι τώρα. Εδώ και 10 χρόνια τουλάχιστον. Το Facebook, ξέρω εγώ, μπαίνω μέσα, βλέπω στα αιτήματα μηνυμάτων και γελάω με αυτά που μου στέλνουν κατά καιρούς. Εντάξει, συνηθισμένα.
1: Τι να κάνουμε, ναι, εντάξει, μέσα, μέσα στη λέλαπα, ξέρετε, των αρνητικών μηνυμάτων των ύβρεων, καλά από ύβρες πλέον. Εδώ δηλαδή πραγματικά, Βασίλη, κάνεις μεταπτυχιακό στο υβρεολόγιο, έτσι. Και αν μπεις μετά στον καθένα χωριστά από αυτούς οι οποίοι βρίζουν, οι περισσότεροι είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Βλέπεις πάνω χάρη ότι δεν έχουν δημοσιεύσεις, έχουν έτσι κάτι τέτοια, 20-30 ή βάζουν καμιά, μπορεί να βάλουν και πρόσωπο αλλά είναι ψεύτικο, θολό και τέτοια. Ναι, φαίνεται ότι είναι ψεύτικοι λογαριασμοί. Αυτοί τώρα, Θανάση μου, λειτουργούν για λογαριασμό κάποιων κομμάτων. Τους έχουν δηλαδή, είναι στρατευμένοι, στρατιώτες είναι αυτοί, ας πούμε.
3: Εντάξει, δηλαδή, οπωσδήποτε λειτουργούν και για τα κόμματα και ιδίως, ας πούμε, αυτά τα bots που είχαν τότε στην περίοδο, ας πούμε, της πανδημίας που είχαν μέχρι 50.000 λογαριασμοί και στέλναν παντού τα ίδια.
1: Είχαν ρωσική προέλευση τελικά αυτά, αυτά οι φήμες που λένε.
3: Εντάξει, τώρα η προέλευση δεν. Αλλά όλοι προσανατολιζόμαστε από πού ήταν η κατάσταση, γιατί εξυπηρετούσε μια ορισμένη κατάσταση τότε. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι και άλλοι έχουν τη λόξα τους, παιδί μου. Ναι. Πώς, ας πούμε, και εγώ και ο Νίκος έχουμε λογαριασμούς και κάνουμε διάφορα πράγματα. Έχουν και αυτοί, αλλά αυτοί κρύβονται πίσω από την ανωνυμία και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν.
1: Άστε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Νίκο, είσαι ο αγαπημένος τώρα. Θα φτιάξεις τώρα εδώ πέρα κόσμο δικό σου. Έχεις
3: πολλούς φαν.
1: Βλέπω τα μηνύματα. Για το Θανάση μας, εντάξει, πολύ καιρό τα λέμε. Θανάση μου, όλα καλά, έτσι. Υγιέστατος, δυνατός, έτσι.
3: Για
1: αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν, ότι δεν υπάρχει. Για αυτούς που λένε ότι κατέρευσε το σύμπαν και δεν υπάρχει εσύ. Έτσι, Θανάση μου.
3: Δεν το συζητάμε. Αυτό μπορώ να το πούμε μια άλλη φορά.
1: Ναι.
3: Δεν είναι. Παρόλο ότι ήμουν 40 χρόνια στα νοσοκομεία, εγώ εξεπλάγει χωρίς να πω, ας πούμε.
1: Θετικά,
3: τώρα,
1: έτσι.
3: Τίποτα. Αφού ήμουν προθανάτο, εγώ δεν συζητούσα.
1: Κατάλαβα. Λοιπόν, έγινε. Παναγιά μαζί σου. Εδώ θα είμαστε να τα λέμε. Την καλημέρα μας. Γεια χαρά. Γεια. Βασίλη Εμέγα. Αυτά. Καλά τα πάμε όμως, έτσι. Ωραίοι συνεργάτες μας. Και ο Νίκος ο Σέργης. Δυνατός. Μ' αρέσει το χιούμορ.
2: Θα το μάθει σιγά και ο κόσμος τώρα.
1: Ναι, ακριβώς, ναι. Λοιπόν, πάνω στο θέμα αυτό, βλέπω τώρα πολλά μηνύματα τα οποία τι να πω τώρα. Αν αρχίσω και διαβάζω τώρα.
2: Σχετικά με
1: ποιο. Ναι, διάφορα μηνύματα και αυτά που λέμε. Να τώρα σου. Βλέπω από Λονδίνο. Όπα. Αυτό μια στιγμή. Περίμενε. Καλή σας μέρα. Ευλογία και δύναμη να χαίρεστε. Τους εορτάζοντες. Να. Είναι σήμερα Κωνσταντίνου και Ελένης.
2: Ναι.
1: Να. Έτσι πρέπει να έχουμε σύνεση και αγάπη, να μπορούμε να αγωνιζόμαστε και να ευημερούμε. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στις προσπάθειές σας. Λοιπόν, μια στιγμή, μισό λεπτό προηγουμένως έβλεπα. Ρε εσύ, Βασίλη, εδώ βλέπω μηνύματα. Γιώργος Σπίνος είναι ο Γιώργος Μουσφινός, παλιός μου φίλος. Τον είχα χαμένο, ναι, και εμφανίστηκε και μου στέλνει μηνύματα τώρα. Μας παρακολουθεί, μου λέει. Σας παρακολουθώ, δεν χάνω την εκπομπή σας καθημερινά. Τι να πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω. Πω, πω. Άλλη εδώ. Παλιά μου συμμαθήτρια μου η Εφροσύνη, ρε παιδιά. Δεν ξέρω αν πρέπει να τα διαβάσω αυτά στον αέρα. Πω, πω, ομορφιά. Λοιπόν, Τα αφήνω, τα αφήνω. Άστα, άστα. Γιατί είναι πειρασμό στα μηνύματα. Μπορεί να διαβάσω κάτι. Αλλά δείτε, εδώ πέρα γίνεται. Ναι, ναι, και όλα έρχονται τώρα στο Messenger. Κοίτα. Όλα αυτά τώρα έχουν έρθει τώρα.
2: Πάρα πολλά.
1: Όλα.
2: Πάρα πολλά.
1: Την ώρα της εκπομπής. Λοιπόν, Βασίλη μου, τι δεν πρέπει να ξεχνάμε.
2: Η παιδεία, κλάθη μου.
1: Ε, μπράβο. Αυτό
2: γι' αυτό έχουμε τα εκπαιδευτήριά μας, τα ραδιών παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αύριο.
1: Να είστε καλά. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά σας.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Τη σημασία του νέου περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος για την ανάπτυξη και την ενίσχυση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, υπογράμμισε από τη Λέρο ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος, τονίζοντας ότι η Περιφέρεια υλοποιεί σήμερα ένα από τα πιο απαιτητικά και πολυσύνθετα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη στη χώρα. Όπως ανέφερε, μέσα από το νέο πρόγραμμα προωθούνται έργα και παρεμβάσεις που στοχεύουν στη βελτίωση των βασικών υποδομών, στην αναβάθμιση των υπηρεσιών προς τους πολίτες και στη συνολική αναπτυξιακή ενίσχυση των νησιωτικών περιοχών. Ο Περιφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στις δυσκολίες που συνοδεύουν την υλοποίηση έργων σε νησιωτικές περιοχές, επισημένοντας ότι μεγάλες αποστάσεις, οι αυξημένες ανάγκες και οι ιδιαιτερότητες κάθε νησιού απαιτούν συνεχή σχεδιασμό και αποτελεσματικό συντονισμό. Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σωστή αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, σημειώνοντας ότι η απορρόφηση χρηματοδοτήσεων αποτελεί βασικό εργαλείο για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών. Όπως τόνισε, η συνεργασία μεταξύ περιφέρειας, δήμων και τοπικών φορέων είναι απαραίτητη, προκειμένου τα έργα να υλοποιούνται χωρίς καθυστερήσεις και να αποδίδουν ουσιαστικά αποτελέσματα για τους κατοίκους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος οδηγός που εμπλέκεται στο θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρόδο, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους δύο γυναίκες, μητέρα και κόρη. Η απόφαση ελήφθη μετά την απολογία του στον ανακριτή με τη σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι, μεταξύ των οποίων απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα, χρηματική εγγύηση καθώς και αφαίρεση διπλώματος οδήγησης, αλλά και απαγόρευση χρήση οχημάτων. Ο τηλέμαχος Καμπούρης, ο συνήγορος περάσπισης της οικογένειας των δύο γυναικών που έχασαν τη ζωή τους, μιλώντας στο Κόσμος, εξέφρασε τον απόλυτο σεβασμό του στην απόφαση της δικαιοσύνης, ξεκαθαρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δεν αφορούσε την ουσιαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητα του κατηγορουμένου. Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στο δικαστήριο, όπως ανέφερε. Πρόσθεσε ότι οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν είναι ιδιαίτερα αυστηροί και εκτίμησε ότι περιορίζουν σε ένα βαθμό την επικινδυνότητα που αναμφίβολα υπάρχει. Η υψηλή χρηματική εγγύηση, η αφαίρεση της άδειας οδήγησης, η απαγόρευση οδήγησης αλλά και κάθε ενασχόλησης με μηχανοκίνητα μέσα αποτελούν, όπως είπε, μέτρα με ουσιαστικό βάρος αλλά και σοβαρές συνέπειες στην καθημερινότητα του κατηγορουμένου. Ο κ. Καμπούρης επισήμανε πως θα προχωρήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας, χωρίς να μπορεί ο ίδιος να προβλέψει την ημερομηνία διεξαγωγής της δίκης. Τον έντονο προβληματισμό της για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό εκφράζει η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, υπογραμμίζοντας ότι αρκετές από τις προβλέψεις δημιουργούν αβεβαιότητες για το μέλλον ενός όριμου τουριστικού προορισμού όπως η ΚΟΣ. Όπως επισήμανε στο Κόσμο η Μέρη Τριανταφυλόπουλου, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού, η βιωσιμότητα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ταυτίζεται με τον περιορισμό των οργανωμένων επενδύσεων και την αποδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού προϊόντος. Τόνισε δε πως η συζήτηση για τη βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα, στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και στις ιδιαιτερότητες κάθε προορισμού. Αναφερόμενοι στους περιορισμούς που προβλέπονται για τη δυναμικότητα των ξενοδοχειακών μονάδων, υπογράμμισε πως η ενίσχυση μικρότερων και διάσπαρτων μορφών ανάπτυξης ενδέχεται να αυξήσει την πίεση στις υποδομές, αντί να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη Ρόδο θα στραφεί το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης στις 28 και 29 Μαΐου, καθώς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της Επιτροπής των Περιφερειών θα πραγματοποιήσει τη συνεδρίασή του στο εμβληματικό παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου. Η διοργάνωση πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου και του Περιφερειάρχη Γιώργου Χατζημάρκου, με βασικό στόχο την προετοιμασία των περιφερειών για το νέο χρηματοδοτικό και δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034. Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στη Ρόδο, επικεντρώθηκε η συνάντηση του Αγροκτηνοτροφικού Συλλόγου Ρόδου με τον Δήμαρχο Ρόδου Αλέξανδρο Κολιάδη. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις ζημιές που προκαλούν τα ελάφια στις καλλιέργειες. Ένα πρόβλημα που, σύμφωνα με τους παραγωγούς, παραμένει άλυτο εδώ και χρόνια. Παράλληλα, συζητήθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με το κόστος του νερού άρδευσης, την ανάγκη δημιουργίας νέων υποδομών και τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας. Η Ένωση Ιατρών, Θεραπευτηρίων και Εργαστηρίων εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Πάτμο σχετικά με την υπόθεση των επιδομάτων στέγασης και σύντησης των ιατρών του Κέντρου Υγείας. Σε ανακοίνωσή της αναφέρεται ότι παρά τις εξαγγελίες και τις δημόσιες δεσμεύσεις για τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων στους υγειονομικούς, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει ουσιαστική καταβολή των ποσών. Η ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άειλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία, καθώς αναδεικνύει και προστατεύει ένα κομμάτι της λαϊκής παράδοσης. Την κατάκτηση του 10ου κυπέλου Δωδεκανήσου πανηγυρίζει ο Φίβος Κρεμαστής, επικρατώντας με 2-0 του Ευκλή Σορονή στο μεγάλο τελικό και ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φετινή του πορεία στη διοργάνωση. Έθριος ο καιρός στη Ρόδο, η άνεμη δυτική με μέγιστη ένταση 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 22 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938.
3: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
4: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
3: Αυτό και αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
4: Φυσικά, BioClima.
5: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paint.
6: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
7: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
8: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
7: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
12: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
13: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
14: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
2: Ακού Κόσμος 938.
15: Oh, Father, tell me.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938. Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
1: Τότε ασφαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
0: Και ηρεμία.
1: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
2: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
0: Ακού Κόσμος 938. Κόσμος 938.
5: Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών τον επιούσιο, δώσε ημίς σήμερον και άφεσ' ημίν τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις φλέτες ημών, και εμείς ενέγγισμα σε πειρασμών, αλλά ρίσε εμάς από τον πονηρό.

Καλημερούδια, καλή δύναμη σε όλους. Παρασκευή σήμερα, 22 Μαΐου. Το Σαββατοκύριακο είναι πρώτων πυλών. Και είμαστε εδώ στον αέρα για να δούμε μαζί όλα όσα φέρνει η σημερινή ημέρα. Είμαι ο Λοΐζος Λοΐζος, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Κόσμος. Στην σωστή συχνότητα, στους 93,8. Χρόνια πολλά στην Έμιλη, στην Έμα, στην Εμιλία, στον Εμίλιο, στο Μίλιο. Γιορτάζει σήμερα ο Άγιος Εμίλιος, αλλά και ο Άγιος Κοδράτος. Είναι World War Day of... Πώς είναι η βιοποικιλότητα τώρα στα αγγλικά, μου διαφεύγει. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει κάπως, θα μπορούσαμε να πούμε, το περιβάλλον γύρω μας, η βιοποικιλότητα. Το 334 π.Χ. σαν σήμερα ο Μέγας Αλέξανδρος πετυχαίνει την πρώτη του μεγάλη νίκη εναντίον των Περσών στην μάχη του Γρανικού. Πάμε να δούμε μερικά πράγματα για αυτήν εδώ τη μεγάλη μάχη. Γιατί δεν ήταν απλώς μια νίκη, ήταν το βάπτισμα του πυρός για τον 22χρονο τότε Αλέξανδρο στην Ασία και το στρατιωτικό masterclass, το στρατηγικό του δηλαδή σχέδιο που έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Περσική Αυτοκρατορία ότι ήρθα για να μείνω. Είχε μόλις περάσει τον Ελίσποντο με 35 περίπου χιλιάδες άντρες. Οι Πέρσες, δηλαδή οι σατράπες, μαζί με τον Ρόδιο μισθοφόρο στρατηγό Μέμνονα. Πω, τι ντροπή, για αυτόν τον μισθοφόρο, τον Μέμνονα. Τον περιμένουν στην ανατολική όχθη λοιπόν του ποταμού Γρανικού, στο σημερινό Μπιγκατσάι στην Τουρκία. Ο Μέμνον, που ήξερε καλά τους Μακεδόνες, έδωσε μια πανέξυπνη συμβουλή στους Πέρσες. Κάψτε τη γη, μη δώσετε μάχη, αφήστε τον Αλέξανδρο να ξεμείνει από τρόφιμα. Οι Πέρσες στρατράπες όμως, εγωιστές και περήφανοι, την απέρριψαν τη συμβουλή του Μέμνονα, του Ροδίου. Ήθελαν μάχη σώμα με σώμα. Όταν ο Μακεδονικός στρατός έφτασε στη δυτική όχθη, ο έμπειρος στρατηγός Παρμενίωνας είδε τις απότομες λασπωμένες όχθες και είπε στον Αλέξανδρο: «Ας στρατοπεδεύσουμε εδώ. Το ποτάμι είναι βαθύ, οι όχθες γλιστρούν και οι Πέρσες έχουν το πλεονέκτημα του ύψους. Ας περάσουμε αύριο τα ξημερώματα». Η ατάκα του Αλέξανδρου: «Θα ντραπώ αν έχοντας περάσει τον Ελίσποντο με σταματήσει ένα ριάκι σαν τον Γρανικό». Οι Πέρσες έκαναν ένα τεράστιο λάθος τακτικής. Τοποθέτησαν το βαρύ υπηκό ακριβώς πάνω στην όχθη του ποταμού για να εμποδίσουν την έξοδο των Μακεδόνων, αφήνοντας το πεζικό πιο πίσω, το οποίο πεζικό ήταν Έλληνες μισθοφόροι, σε μια βραχώδη πλαγιά. Ο Αλέξανδρος διάβασε το λάθος, ανέπτυξε το στρατό του και επιτέθηκε χρησιμοποιώντας τη λοξή παράταξη, τη στρατηγική που κληρονόμησε από τον πατέρα του τον Φίλιππο και τον Επαμεινόντα. Έστειλε ένα τμήμα του υπηκού στην αριστερή πλευρά των Περσών ως αντιπερισπασμό. Οι Πέρσες έσπευσαν να ενισχύσουν εκείνο το σημείο, δημιουργώντας ένα μικρό κενό στο κέντρο τους. Τότε ο Αλέξανδρος, επικεφαλής των εταίρων του επίλεκτου μακεδονικού υπηκού, μπήκε ο ίδιος μέσα στο ποτάμι, οδηγώντας μια σφινοειδή τριγωνική επίθεση, ορμώντας κατευθείαν στην καρδιά της περσικής γραμμής. Πού κρίθηκε η μάχη? Η μάχη μέσα στο νερό και στις λάσπες της όχθης του Αγρία. Ο Αλέξανδρος, που ξεχώριζε από το εντυπωσιακό κράνος του με τα λευκά φτερά, βρέθηκε γρήγορα στο στόχαστρο των Περσών Ευγενών. Ο Μηθριδάτης, γαμπρός του βασιλιά Δαρίου, όρμησε κατά του Αλεξάνδρου. Ο Αλέξανδρος το σκότωσε με το δόρυ του, αλλά δέχτηκε χτύπημα στο κεφάλι από έναν άλλο Πέρση, τον Ρισάκη,
που του έσπασε ένα κομμάτι από το κράνος. Καθώς ο Αλέξανδρος ήταν ζαλισμένος, ένας τρίτος Πέρσης σατράπης ο Σπιθριδάτης σήκωσε το σπαθί του πίσω από την πλάτη του νεαρού βασιλιά για να τον σκοτώσει και να του φέρει το τελειωτικό χτύπημα. Αν το σπαθί έπεφτε, η εκστρατεία στην Ασία θα τελείωνε εκεί πριν καν αρχίσει. Όμως το χέρι του Σπιθριδάτη δεν βρήκε ποτέ το στόχο του. Ο Κλήτος Μελάς, ο διοικητής του βασιλικού υπηκού, πρόλαβε και του έκοψε το χέρι. Με το σπαθί του, με την κοπίδα του, σώζοντας τη ζωή του μεγάλου Αλεξάνδρου την τελευταία στιγμή. Ο Κλήτος Μελάς ήταν αυτός που τον έσωσε. Το αποτέλεσμα, μόλις το υπηκό του Αλεξάνδρου πάτησε στερεά στη γη, η περίφημη μακεδονική φάλαγγα, το πεζικό με τις σάρισες, τα δόρατα των 6 μέτρων, πέρασε το ποτάμι και ισοπαίδωσε τα πάντα. Οι Πέρσες τράπηκαν σε άτακτη φυγή. Οι μόνοι που έμειναν να πολεμήσουν μέχρι θανάτου ήταν οι Έλληνες μισθοφόροι των Περσών, τους οποίους ο Αλέξανδρος θεώρησε προδότες και τους περικύκλωσε σφάζοντάς τους και στέλνοντας 2.000 επιζώντες σιδεροδέσμιους στην Ελλάδα για καταναγκαστικά έργα. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Φοβερή ιστορία για την πρώτη μεγάλη μάχη του μεγάλου Αλεξάνδρου εναντίον των Περσών το 334 π.Χ. σαν σήμερα. Πάμε τώρα στο 1947 που μπαίνει σε ισχύ το περίφημο δόγμα Τρούμαν με τις Ηνωμένες Πολιτείες να παρέχουν οικονομική και στρατιωτική βοήθεια στην Ελλάδα. Και αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. 79 χρόνια ακριβώς πίσω, ήταν 22 Μαΐου του 47, όταν ο Χάρι Τρούμαν έβαλε την υπογραφή του και ένας νόμος αλλάζει το χάρτη του πλανήτη. Το περίφημο δόγμα γίνεται πραγματικότητα. Πώς φτάσαμε όμως εκεί και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα που κάπνιζε ακόμα από τις πληγές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου? Η Μεγάλη Βρετανία ήταν εκείνη που στήριζε οικονομικά και στρατιωτικά την ελληνική κυβέρνηση μέχρι το 1947. Όμως το Φεβρουάριο εκείνης χρονιάς το Λονδίνο σηκώνει τα χέρια ψηλά, καταστραμμένο οικονομικά από τον πόλεμο, ενημερώνει κρυφά την Ουάσιγκτον ότι αποχωρούμε από την Ελλάδα. Οι Αμερικανοί καταλαβαίνουν ότι αν η Ελλάδα και η Τουρκία περάσουν στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, ολόκληρη η Μέση Ανατολή και η Μεσόγειος θα χαθούν. Είναι η γέννηση της θεωρίας του ντόμινο. Στις 12 Μαρτίου του 47 ο Τρούμαν μιλάει στο Κογκρέσο και ξεστομίζει την ατάκα που όρισε το ψυχρό πόλεμο. Πιστεύω ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών πρέπει να είναι υποστήριξη των ελεύθερων λαών που αντιστέκονται σε προσπάθειες καθυπόταξης από ένοπλες μειονότητες ή από εξωτερικές πιέσεις. Μετά από εβδομάδες συζητήσεων το Κογκρέσο εγκρίνει το κονδύλι και σαν σήμερα 22 Μαΐου υπογράφεται το διάταγμα. Το πακέτο περιλαμβάνει 400 εκατομμύρια δολάρια, τεράστιο ποσό για την εποχή, με τη μερίδα του λέοντος τα 300 εκατομμύρια δολάρια να έρχεται κατευθείαν στην Ελλάδα και τα υπόλοιπα 100 στην Τουρκία. Δεν ήταν απλώς λεφτά το δόγμα του Τρούμαν στο ταμείο, ήταν μια ολοκληρωτική παρέμβαση. Έφτασαν στην Ελλάδα τόνοι πολεμικού υλικού από τις ΗΠΑ, όπλα, πυρομαχικά, αεροπλάνα, μέχρι και περίφημες κονσέρβες Τρούμαν για το στρατό. Ιδρύεται η Αμερικανική Αποστολή Βοήθειας για την Ελλάδα, η AMAG. Δεκάδες Αμερικανοί τεχνοκράτες και ο στρατηγός James Van Fleet έρχονται στην Αθήνα ελέγχοντας ουσιαστικά την ελληνική οικονομία και τη στρατιωτική στρατηγική. Το τέλος του εμφυλίου, η βοήθεια αυτή έγειρε οριστικά την πλάστιγκα υπέρ του εθνικού στρατού, οδηγώντας στην ήττα του Δημοκρατικού Στρατού το 1949 των κομμουνιστών, των DCE, ενώ άνοιξε το δρόμο για την ένταξη της Ελλάδας στο ΝΑΤΟ το 1952. Και κάτι ακόμα από την ιστορία, το 1963 σαν σήμερα έχουμε τη μαύρη σελίδα της Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται η δολοφονική επίθεση εναντίον του βουλευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη,
από παρακρατικούς, ο οποίος θα χάσει τη μάχη για τη ζωή μετά από 5 ημέρες.

Μουσαράντη, ο οποίος μου στέλνει ένα εύστοχο μήνυμα ότι σαν σήμερα βρέθηκε και νεκρός στη Ρόδο ο Νικηφόρος Μανδυλαράς. Πάμε να δούμε και για αυτήν την ιστορία δύο λόγια. Ήταν 22 Μαΐου του 1967, μέσα στο βαθύ σκοτάδι των πρώτων εβδομάδων της δικτατορίας των συνταγματαρχών, ξεβράζεται στις ακτές της Ρόδου κοντά στο χωριό Γενάδη το άψυχο σώμα ενός ανθρώπου που είχε γίνει ο εφιάλτης του κατεστημένου. Ήταν ο Νικηφόρος Μανδυλαράς, κορυφαίος αντιστασιακός νομικός υπερασπιστής στη δίκη του Ασπίδα. Και ένας άνθρωπος που ήξερε τόσα πολλά που κάποιοι αποφάσισαν ότι έπρεπε να σιωπήσει για πάντα. Η καταγωγή του Μανδυλαρά ήταν από την Άξο, δεν ήταν ένας τυχαίος δικηγόρος, ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα των νομικών και πολιτικών αγώνων της δεκαετίας του 60. Έγινε πανελληνίως γνωστός ως ο μαχητικός συνήγορος υπεράσπισης των αξιωματικών της Δημοκρατικής Παράταξης στη regular δίκη της υπόθεσης Ασπίδα, όπου κατηγορούμενος μεταξύ άλλων ήταν και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Με τη ρητορική του δεινότητα και τις αποκαλύψεις του μέσα στο δικαστήριο, είχε εκθέσει ανεπανόρθωτα τους παρακρατικούς μηχανισμούς και τους ανθρώπους που λίγο μετά την 21η Απριλίου του 1967 θα κατέλυαν τη δημοκρατία. Όπως καταλαβαίνετε, με το που μπήκαν τα τάγκ στην Αθήνα, ο Μανδυλαράς ήταν ο υπαριθμόν ένα στόχος της Χούντας. Κυνηγημένος από το καθεστώς, κρύβεται για μέρες στην Αθήνα. Στις 17 Μαΐου του 1967 καταφέρνει να επιβιβαστεί κρυφά στο γερμανικό φορτηγό πλοίο Βιλάνος, το οποίο είχε αποπλέψει από τον Πειραιά με προορισμό την Κύπρο. Στόχος του ήταν να φτάσει εκεί, να ζητήσει πολιτικό άσυλο και να οργανώσει την αντιδικτατορική του αντίσταση. Όμως το πλοίο δεν έφτασε ποτέ κανονικά για εκείνον. Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή που παρουσίασε τότε η Χούντα και ο καπετάνιος του πλοίου Πέτρος Πόταγας, ο οποίος αποδείχθηκε άνθρωπος με περίεργες διασυνδέσεις, ο Μανδυλαράς πανικοβλήθηκε όταν το πλοίο πλησίαζε στη Ρόδο, επειδή φοβήθηκε ότι θα γινόταν έλεγχος από το λιμεναρχείο. Η επίσημη εκδοχή έλεγε ότι ο καπετάνιος του έδωσε ένα σωσίβιο και ο Μανδυλαράς έπεσε στη θάλασσα για να βγει κολυμπώντας στην ακτή. Όμως το σώμα του βρέθηκε στην παραλία Γεναδίου στη Ρόδο. Η Χούντα σπέβδει αμέσως να βαφτίσει το γεγονός πνιγμό λόγω ατυχήματος. Τα στοιχεία όμως φώναζαν το αντίθετο. Ο Μανδυλαράς ήταν δεινός κολυμβήτης. Η ιατροδικαστική εξέταση εξπρες που έγινε τότε προσπάθησε να κρύψει τα τραύματα, αλλά μεταγενέστερες έρευνες και μαρτυρίες έδειξαν ότι το σώμα του έφερε κακώσεις, τρύπες στο κρανίο και κατάγματα που δεν δικαιολογούνταν από απλό πνιγμό. Η σύζυγός του, η Άσπα Μανδυλαρά, έδωσε ένα συγκλονιστικό και μοναχικό αγώνα ενάντια στο καθεστώς, καταγγέλλοντας από την πρώτη στιγμή ότι ο σύζυγός της βασανίστηκε και δολοφονήθηκε πάνω στο πλοίο ή πετάχτηκε εσκεμμένα στη θάλασσα αφού τον είχαν εκτυπήσει. Η κηδεία του έγινε εδώ, στη Ρόδο, κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και απόλυτη επιτήρηση της χωροφυλακής, με ελάχιστους συγγενείς να επιτρέπεται να παρέμβουν. Μετά την πτώση της Χούντας το 1975, η υπόθεση Ex Rute ο καπετάνιος Πόταγος καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης μόλις 12 μηνών για ανθρωποκτονία εξαμελίας, μια ποινή που προκάλεσε την οργή της κοινής γνώμης. Για πολλούς η πραγματική ηθική και φυσική αυτουργή της δολοφονίας που βρίσκονταν στα ψηλά κλιμάκια του στρατιωτικού καθεστώτος δεν κατονομάστηκαν ποτέ και επίσημα στο ειδόλιο. Αυτή εδώ η προσωπικότητα και η θυσία του Νικηφόρου Μανδυλαρά παραμένει ένα φωτεινό σύμβολο της αντίστασης κατά της τυραννίας και της μάχης για τη δημοκρατία. Εδώ στα Δωδεκάνησα η μνήμη του είναι πάντα ζωντανή, καθώς οι ακτές της Ρόδου έγιναν το τελευταίο καταφύγιο ενός ήρωα.

0: Μια ωραία ημέρα σήμερα ξημέρωσε για την Ρόδο μας, ένας ηλιόλουστος καιρός. Θερμοκρασία στους 22 βαθμούς, σχεδόν άπνοια. Όμως δεν θα κρατήσει το σκηνικό για πάρα πολύ. Σε 6 ώρα το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσουν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα κοπάσουν για λίγο και θα ξαναρχίσουν, θα επαναληφθούν από αύριο Σάββατο το πρωί στις 9. Μέχρι και το μεσημεράκι θα βρέχει και θα ρίχνει καρέκλες. Τουλάχιστον έτσι λένε τα προγνωστικά στην αθλητική ορολογία. Ο ήλιος θα δύσει στις 20:35 σήμερα. Η μέρα έχει μεγαλώσει και το καλοκαιράκι δηλαδή. Έτσι έχει αρχίσει και μπαίνει για τα καλά. Ή βασικά μπαίνει δειλά-δειλά. Πιστεύω μετά από αυτήν εδώ την καταιγίδα που θα πέσει θα είναι όλα πιο καλοκαιρινά όταν θα φύγει αυτή η μπόρα. Αυτά όσον αφορά το στίγμα της ημέρας και πάμε τώρα να δούμε και μερικά πράγματα από την επικαιρότητα. Η ελπίδα για τη δημοκρατία, το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ξεκινάμε. Έγραψε από τη Θεσσαλονίκη με αιχμή τη θεσμική ανασυγκρότηση, τη διαφάνεια, την κοινωνική προστασία και αναφορές επίσης στην υπόθεση των Τεμπών. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, παρουσία πολιτών που γέμισαν την αίθουσα, αλλά και τον εξωτερικό χώρο όπου είχε τοποθετηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της παρουσίασης. Σύμβολο του κόμματος αποτελεί ένα περιστέρι μαζί με κλαδί ελιάς, επιλογή με σαφή αναφορά στην ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική ενότητα. Λίγο αντικρουόμενα όλα αυτά, διότι από τα Τέμπη γεννήθηκε μια τεράστια διχόνοια στη χώρα. Και τώρα αυτή εδώ η διχόνοια προσωποιημένη σε αυτό εδώ το κόμμα φέρει κλαδί ελέας. Στην ομιλία της η Μαρία Καριστιανού επιχείρησε να δώσει τον ιδεολογικό τόνο της νέας πολιτικής πρωτοβουλίας, περιγράφοντάς την ως απάντηση σε ένα πολιτικό και θεσμικό περιβάλλον που, όπως υποστήριξε, έχει απομακρυνθεί από τις ανάγκες της κοινωνίας. Σήμερα γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Σήμερα γεννιέται η απέτηση της κοινωνίας να μην επιτρέψει τον ευτελισμό της χώρας μας, δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού. Πάμε να ακούσουμε λίγο.
1: Της χώρας, με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών. Κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας, με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει. Ενώ ιστορικά αποτελούσαν πάντα τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.

0: Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον πια η πολιτική ζωή του τόπου με τα νέα πρόσωπα αυτά που μπαίνουν και τα παλαιά όπως ο Τσίπρας στη Βουλή. Δεν νομίζω πάντως να μην έχει επιχειρήματα απέναντί τους η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, μιας και για παράδειγμα τώρα στους μικρομεσαίους, στους οποίους αναφέρθηκε η κυρία Καριστιανού, είναι γεγονός ότι θα ξεκινήσει βασικά η μειωμένη φορολόγηση ανάλογα στους ελεύθερους επαγγελματίες και όχι μόνο, αλλά ανάλογα και με το πόσα παιδιά θα έχουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένας μέσος Έλληνας που έχει δύο παιδιά από 20... Τέλος πάντων, η κλίμακα κατεβαίνει από το 20% στο 16%, που σημαίνει ότι είναι μια μεγάλη φοροελάφρυνση. Εν πάση περιπτώσει, τα λεφτόδεντρα δεν υπάρχουν, κάηκαν. Όλα πια είναι μετρημένα και δεν μπορείς να παίξεις με αυτά. Οπότε, βασικά, τελευταία φορά που το επιχείρησε η χώρα επί Αλέξη Τσίπρα, τα αποτελέσματα ήταν καταστροφικά και μας πήγανε πολλά χρόνια πίσω. Οι ιρανικά μέσα αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε ένα προσχέδιο συμφωνίας. Πολύ ενδιαφέρον. Προσχέδιο το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες των Ιρανών, περιλαμβάνει άμεση και ολοκληρωτική κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να συμφωνούν να απέχουν από επιθέσεις κατά υποδομών. Συμφώνησαν για ναυσιπλοεία στον Περσικό και στο Ορμούζ, το οποίο θα διασφαλίζεται στο πλαίσιο ενός κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού. Και επιπλέον οι κυρώσεις κατά του Ιράν θα αρθούν σταδιακά υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα συμμορφωθεί με τους όρους της συμφωνίας. Τραμπ, έχουμε τον έλεγχο σε Ορμούζ, δήλωσε. Το Ιράν δεν θα κρατήσει το ουράνιο. Επίσης συνέχισε ο Αμερικανός ότι δεν επιθυμούν την επιβολή διοδίων στα στενά, τονίζοντας παράλληλα ότι τα αποθέματα υψηλού εμπλουτισμένου ουράνιου του Ιράν θα ανακτηθούν, θα τα πάρουν. Θα τα πάρουμε, δεν τα χρειαζόμαστε, είπε, δεν τα θέλουμε. Πιθανότατα θα τα καταστρέψουμε αφού τα πάρουμε, αλλά δεν θα τους αφήσουμε να τα κρατήσουν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Όπως γνωρίζετε, είπε, έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των στενών του Ορμούζ χάρη στον αποκλεισμό μας. Ο αποκλεισμός έχει αποδειχθεί 100% αποτελεσματικός. Κανείς δεν κατάφερε να τον διαπεράσει. Είναι σαν ένα ατσάλινο τείχος. Θέλουμε να είναι δωρεάν, δεν θέλουμε διόδια. Είναι μια διεθνής πλωτή οδός, συμπλήρωσε ο Αμερικάνος.
1: The blockade's been 100% effective. Nobody's been able to get to it.
2: How do you want things to end up with the Strait of Hormuz? Would you like that to
1: happen? Well, we want it open. We want it free. We don't want tolls. It's international. It's an international waterway. They're not charging tolls.

Παρά τα αυτά όμως, το συγκεκριμένο προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ Ιράν παραμένει μετέωρο. Οι επαφές εισέρχονται στη πιο κρίσιμη φάση. Και δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, μακάρι να, να πάνε όλα καλά, αλλά μπορεί να δούμε ξαφνικά και πάλι όλα αυτά εδώ να ανατρέπονται και ο πόλεμος να ξαναρχίζει. Η Κούβα αποδέχτηκε αμερικανική βοήθεια 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτό ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά παραμένει ασαφές αν η Ουάσιγκτον θα αποδεχθεί τους όρους που θέτει η Αβάνα. Και από εκεί και πέρα πάμε στη Μέση Ανατολή, όπου απελευθερώθηκαν όλοι οι ακτιβιστές. Το Ισραήλ ξεκίνησε τις απελάσεις. Υπήρξαν, προηγήθηκαν αυτές οι εικόνες ευτελισμού των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας. Η ανακοίνωση Mark to Gaza Greece εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για την ελληνική κυβέρνηση. Μετά την παγκόσμια κατακραυγή και τα βασανιστήρια που υπέστησαν οι ακτιβιστές, αναγκάστηκε να τους αφήσει όλους το Ισραήλ ελεύθερους, σύμφωνα με την οργάνωση για τα νομικά δικαιώματα Ανταλάχ, όπως μεταδίδει το Al Jazeera. Λόγω των τεράστιων διεθνών πιέσεων, το Ισραήλ φέρεται να δηλώνει ότι θα ελευθερώσει τα μέλη του στόλου ελευθερίας. Θα ακολουθήσει η αναλυτική μας δήλωση για αυτό, είπανε τα μέλη της ελληνικής αποστολής.

Και ενώ όλα τα κράτη ναυλώνουν πτήσεις για τον επαναπατρισμό των πολιτών τους, γράφουν, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών πρότεινε στην Ελληνική Επιτροπή να βάλει ένα πούλμαν να τους πάει ο δικός από την Κωνσταντινούπολη στην Αλεξανδρούπολη, που είναι 6 ώρες δρόμος. Και από εκεί, βλέποντας, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Mark του Gaza Greece. Δηλαδή θα πάνε από την, θα τους πληρώσουμε αυτούς να πάνε από το Ισραήλ στην Κωνσταντινούπολη, και μετά ήθελαν και μια απευθείας πτήση από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα για να επιστρέψουν κατευθείαν στην Αθήνα. Ενώ το ελληνικό κράτος πρότεινε να τους πάρει ένα πουλμανάκι, να τους πάει στην Αλεξανδρούπολη, και από την Αλεξανδρούπολη που θα πατήσουν το πόδι τους στην Ελλάδα, ο καθένας να πάει εκεί που θέλει. Τι έγινε? Δεν τους αρέσει αυτή η ιδέα? Σοβαρευτείτε, τονίζει το Mark του Gaza Greece. Και προσθέτει ότι τα μέλη του στόλου έχουν απαχθεί παράνομα στη Μεσόγειο από το σιωνιστικό κράτος. Έτσι γράφουν οι κομμουνιστές αριστεροί

0: Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε ακόμα πολλά να δούμε και να πούμε.
1: Κόσμος 938.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Λεπιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
5: Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.

0: απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός γκούντα ή ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
5: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
6: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
5: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
6: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
5: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
6: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
5: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
6: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
5: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
6: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
5: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
5: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
7: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω. Αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
8: Πόλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
9: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημερούδια, εδώ είμαστε. Να μεταδιδόμαστε μέσω της συμπαραγωγής με την τηλεόραση Κόσμος σε όλα τα δωδεκάνησα. Ο Λοΐζος Λοΐζος, ο Μιλτιάδης Τσιριγωτάκης και ο Παναγιώτης Κικιδόπουλος κοντά σας. Καλημερίζω και τους δύο σας. Τι κάνετε, είστε καλά, κύριοι?
1: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλους.
0: Τι λες, Μίλτο μου, πώς είσαι?
2: Καλημέρα, εγώ δεν είμαι και πολύ καλά.
0: Γιατί δεν είσαι καλά?
2: Στην Ελλάδα είμαστε.
0: Σου κόψανε το CBD, ε? Για πες.
2: Κοίταξε, έγινε και αυτό στην Ελλάδα της Πορτογαλίας, στην Ελλάδα που, μάλλον στην Ευρώπη που παντού επιτρέπεται το CBD, στην Ελλάδα το έκοψαν.
0: Το CBD τώρα τι είναι? Είναι η ναρκωτική η ουσία που, που πουλάνε μέσα εκεί πέρα στα...
2: Δεν είναι, είναι medical reasons, δεν είναι αυτό που λέει ο λαός για να το καταλάβει το χασίσι. Το κλασικό χασίσι το επιτρέπει η Γερμανία, το επιτρέπουν πολλές χώρες στην Ευρώπη, αλλά στο σύνολό της οι ευρωπαϊκές χώρες επιτρέπουν το CBD. Mm. Ο Γεωργιάδης είχε την απίστευτη άποψη, ξεκινώντας βέβαια από, κατά τη γνώμη μου, ένα στημένο ρεπορτάζ του Sky, γιατί συνηθίζει το Sky να κάνει τέτοια.
0: Mm.
2: Λοιπόν, με κάτι ζελεδάκια στο Σύνταγμα. Τελικά, από ό,τι είδα έτσι μια γρήγορη στο νομοσχέδιο, το οποίο έγινε και νόμος του κράτους από χθες. Μόνο τα ζελεδάκια δεν απαγόρευσε. Είναι για να γελάνε και τα δέντρα τώρα.
0: Δηλαδή ξεκίνησε κάτι από τα ζελεδάκια, ναι, και τα ζελεδάκια τι είναι?
2: Τα ζελεδάκια ούτε καν ξέρω. Πρέπει να είναι κάτι καραμελάκια, κάτι γλυφιτσούρια. Αυτά έτσι σε μια γρήγορη που είδα στο νομοσχέδιο δεν τα έχει απαγορεύσει. Απλά ήταν η καραμέλα για να ξεκινήσει, γιατί είναι άλλα τα συμφέροντα από πίσω. Να μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία έχει αγαπήσει πολύ και τον πρώην, πώς το λένε εκείνονα, κάποιον που είχε σύμβουλο Τσίπρας, πώς το λέγανε εκείνον.
0: Τον Καρανίκα.
2: Μπράβο, ο Καρανίκας, έχουν γίνει και πολλοί φίλοι τώρα.
0: Ο Άδωνης με τον Καρανίκα.
2: Ναι, έτσι. Δήλωσε και ο ίδιος δηλαδή. Ο ίδιος. Okay. Έχουν φίλοι, τον είχε παρεξηγήσει, λέει, κτλ.
0: Okay.
2: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, επειδή ξέρετε, θέλω να έχω ένα σοβαρό λόγο και υπεύθυνο. Τα γεγονότα είναι τα εξής, ότι σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή πρέπει νομίζω να, μόνο η Ρουμανία και η Βουλγαρία είναι εκτός, πουλάνε CBD. Ταπεινή μου γνώμη τώρα, αυτή η απόφαση, η τρομερή απόφαση του τρομερού υπουργού της κυβερνήσεως και πρώην γυρολόγου της πολιτικής και εντελάλη της λαϊκής της Βαρβακίου, έτσι τον αποκαλώ εγώ τώρα από εδώ και πίσω, και δεν έχει να κάνει τίποτα με θυμό, έτσι και αλλιώς εγώ βγαίνω σύνταξη όπου να είσαι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν την Ευρώπη η οποία πουλάει παντού. Τελικά τι μας είπε αυτός ο μέσος πλην σαφώς? Ότι ναι, παιδιά, θα βοηθήσουμε λίγο ακόμα τους Πακιστανούς να τα πουλάνε έξω από τα, πώς τα λένε, στα σχολεία και τα λοιπά. Να πηγαίνουν και οι φόροι, ξέρω εγώ, προς το Πακιστάν ή ξέρω εγώ σε άλλες χώρες. Να μην αναφερθώ σε άλλες χώρες, είναι γνωστές, για να μην θεωρηθώ και ρατσιστής πρωί. Και βέβαια κράτη σοβαρά όπως η Γερμανία που το έκανε πιλωτικά, από ό,τι ξέρω, μόνο πέρσι εισέπραξε 7 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο από αυτή την πράξη. Προφανώς η Γερμανία είναι ανόητη και εμείς είμαστε οι ευφυείς. Αυτό έτσι, επειδή με ρώτησες. Ή άλλα σοβαρά κράτη, μάλλον το σύνολο, είπα, το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πάντα το ελέγξει κιόλα, εξαιρεμένων δύο κρατών ή τριών μαξ.
0: Ναι.
2: Οπότε, μάλλον ή αυτή είναι οι ηλίθιοι και εμείς οι ευφυείς ή το αντίθετο. Είναι πολύ απλό.
0: Έγινε δηλαδή νόμος του κράτους, τέλος, έτσι.
2: Βεβαίως, και το θέμα δεν είναι... Εγώ εντάξει, σας είπα ούτως ή άλλως, πάμε για τη σύνταξη, όπου να είσαι. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι το εξής. Ότι πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι έκανα μια γρήγορη έρευνα, περίπου 5.000 τον αριθμό, εμέσως πλην σαφών, συν αυτούς οι οποίοι, ξέρω εγώ, είχαν καλλιέργειες, συν αυτούς που είναι πολιτές, συν, άρα είναι περίπου 10.000 άνθρωποι αυτοί, χάνουν ίσως ορισμένα μαγαζιά που είναι εξειδικευμένα, αυτά όλα κλείνουν. Και το ξύμορο και αντιφατικό και εξόχως φασιστικό, πρώτη φορά το λέω, είναι ότι δεν ειδοποιούν ή δεν αφήνουν ένα χρόνο, δηλαδή κάποιος επένδυσε πριν ένα μήνα ή ένα χρόνο ή δύο χρόνια, να πούνε, ξέρεις, έχεις μία περίοδο χάριτος, ξέρω εγώ, 3 μήνες, 5 μήνες, 6 μήνες, άνθρωπέ μου, για να καταστραφείς λιγότερο, πρόσεξε. Αλλά εκτός από αυτό, δηλαδή αν γίνει ένας έλεγχος από αύριο, από σήμερα, δεν ξέρω, αφού γίνει
0: φέκ. Μπορώ να σε διακόψω?
2: Ναι, παρακαλώ.
0: Κοίταξε, εγώ αυτή τη στιγμή ενημερώνομαι ότι στην Ελλάδα δεν έχει απαγορευτεί το CBD. Αυτό που απαγορεύτηκε και αυτό που άλλαξε είναι γιατί έγινε μία σύγχυση.
2: Ναι.
0: Απαγορεύτηκαν άλλα νέα ημισυνθετικά καναβοειδή και όχι το CBD. Τι σημαίνει αυτό? Απαγορεύτηκε το HHC, η εξαϊδροκαναβινόλη,
2: ναι,
0: και το HHCP και το THCP και άλλων παρόμοιων παραγόγων. Αυτό, τώρα δεν ξέρω, το CBD λέει ότι δεν έχει απαγορευτεί. Αυτές οι ουσίες, λέει, που τελικά ψεκάζονται πάνω σε ανθούς κάναβης ή πολλούνται ως ζελεδάκια, δημιουργούνται στο εργαστήριο μέσω χημικής επεξεργασίας του CBD με σκοπό να μιμηθούν τις ψυχοδραστικές επιδράσεις
2: του CBD, λοιπόν,
0: της THC. Η THC είναι η ουσία, ας το πούμε, η οποία είναι η κανονική, και την αντικαθιστούν με το CBD. Και αυτό που έχουν απαγορεύσει, δηλαδή, είναι το THC, και γιατί θεωρήθηκαν, λέει, επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και δεν μπήκαν επαρκείς μελέτες για τις παρενέργειές τους. Εντάχθηκαν, λέει, στις απαγορευμένες ουσίες. Δηλαδή, πρόσεξε, τα κλασικά προϊόντα, τα CBD έλαια, ανθοκετόι, χωρίς HHC, και οι κρέμες συνεχίζουν να πουλούνται κανονικά στα εξειδικευμένα καταστήματα και στα φαρμακεία. Αυτά που βγήκανε εκτός νόμου είναι τα συνθετικά νόμιμα φτιαξίματα τύπου HHC.
2: Επειδή αναφέρθηκες και καλά κάνεις ακριβώς, δύο φορές ανάφερες όμως και το CBD. Το CBD λες προφανώς αναμειγμένο και μου λες ότι τελικά θα πουλάνε κρέμες. Ωραία, οκ. Okay. Δεν νομίζω ότι κανένα μαγαζί μπορεί να σταθεί με τις κρέμες.
0: Τα τσιγάρα δηλαδή, αν κατάλαβα καλά, ναι, απαγορεύτηκαν.
2: Και πρόκειται, και τα vibes έχουν απαγορευτεί, αυτά τουλάχιστον ξέρω εγώ.
0: Ανθή και έτοιμα τσιγάρα.
2: Εγώ έχω μήνυμα στο κινητό μου από την εταιρεία την οποία προμηθευόμουν και ήδη τα έχω πακετάρει για να τα γυρίσω πίσω. Λοιπόν,
0: έχεις δίκιο, δηλαδή προς τα HHC, ναι, και τα, ναι, υπόλοιπα ημισυνθετικά, όπως είναι, ναι, ανθή και έτοιμα τσιγάρα.
2: Εμένα δεν απασχολεί και πολύ, γιατί στη σύνταξη βγαίνω.
0: Δεν υπάρχει. Ναι, ανθή και, επειδή το HHC δεν υπήρχε στη φύση εταιρείας, έπαιρναν απλούς νόμιμους ανθούς CBD, τους ψέκαζαν στο εργαστήριο με το χημικό απόσταγμα του HHC και τα πουλούσανε,
2: βλέπεις,
0: είτε ως χόρτο σε σακουλάκι είτε ως έτοιμα στριφτά τσιγάρα.
2: Βλέπεις, διαβάζεις τώρα το νομοσχέδιο και μπράβο σου.
0: Ηλεκτρονικά τσιγάρα μίας χρήσης, τα vibes.
2: Τα vibes, ναι.
0: Συσκευές που περίχανε υγρό με υψηλή συγκέντρωση HHC για άτμισμα, ναι, τα οποία είχαν γίνει πολύ.
2: Έλεα.
0: Κάτι θέλεις να πεις, πες το.
2: Όχι, αυτό είναι έλεα. Αυτό το vibes.
0: Ναι.
2: Ναι, είναι έλεα. Έλεα.
0: Μύριζαν και είχαν γρήγορη δράση και αυτά τα απογόρευσαν.
2: Μάλιστα.
0: Πρόσεξε και τα ζελεδάκια και τα snacks. Ζελεδάκια με γεύσεις φρούτων εμπλουτισμένα με HHC, τα οποία είχαν προκαλέσει τεράστια ανησυχία επειδή μπορούσε εύκολα να τα μπερδέψει κανείς με κανονικά γλυκά και τα πουλούσαν μέχρι και τα περίπτερα. Απαγορεύτηκαν. Για να μην μπερδευτείς, αν πας σήμερα σε ένα εξειδικευμένο κατάστημα cannabis shop ή σε ένα περίπτερο, μπορεί να βρεις ακόμα έτοιμα τσιγάρα ανθούς CBD. Αυτά είναι νόμιμα επειδή το CBD δεν σε φτιάχνει και η THC τους είναι κάτω από το 0,2%. Άρα, ένα λεπτάκι, εδώ πέρα μου λέει ότι υπάρχουν. Μήπως ο προμηθευτής σου
2: 0,2,
0: σε παραπληροφόρησε.
2: 0,2 σου λέει επιτρέπονται.
0: 0,2% ναι, επιτρέπονται.
2: Τι να σου πω, εγώ ήδη τα έχω σήμερα να στείλω με το πρακτορείο εκεί που τα παρέλαβα για να
0: είμαι ήσυχος. Μάλλον πουλούσες βαριά.
2: Όχι, όχι.
0: Μάλλον πουλούσες σκληρά.
2: Εμείς φίλε πουλούσαμε.
0: Αλλά δεν είναι σίγουρο, έτσι.
2: Εμείς
0: δεν το πιστεύομαι και εντελώς και αυτό που διαβάζω. Περισσότερο πιστεύομαι εσένα.
2: Όχι, όχι, δεν έχω θέμα εγώ. Το θέμα είναι ότι εγώ τα έχω επιστρέψει ήδη. Από εκεί και πέρα.
0: Προφανώς κοίταξε, θα βρεθεί η λύση στα χημεία.
2: Όχι.
0: Κάποια, τώρα σου λένε κάποιες τροποποιήσεις θα είναι HHC, CBD,

0: Εγκατακλείδη και κλείνω με αυτό, θα ήθελα να πω το εξής, ότι τελικά είτε τα απαγορεύσει όλα ή απαγορεύσει ξέρω, το 1 τρίτο ή τα 2 τρίτα, γιατί αυτό είναι το μόνο σίγουρο, θα πρέπει, επειδή κάνουμε και προτάσεις εδώ πέρα, θα πρέπει να υπάρχει ειδική διοδότηση από ένα κάτω σοβαρό, να υπάρχουν καταστήματα τα οποία αυτά τα καταστήματα και μόνο αυτά θα μπορούν να προμηθεύουν. Εγώ είμαι υπέρ και
1: διορθώνω. Απαγορεύτηκε καθολικά η λιανική πώληση κάναβης σε μορφή ξηρού ανθού στην Ελλάδα.
0: Άρα είχα δίκιο λοιπόν. Ναι. Άρα λοιπόν ο προμηθευτής μου δεν ήταν παραπληροφορημένος, είχα δίκιο, ναι.
1: Αποσύρθηκαν υποχρεωτικά όλα τα σακουλάκια με χόρτο, ναι, ή τα έτοιμα στριφτά τσιγάρα, ακόμα και τα απλά CBD που δεν ζάλιζαν.
0: Ναι, ναι.
1: Και αυτά απαγορεύτηκαν.
0: Ναι, είναι η μόνη χώρα του πλανήτη Γη.
1: Τι επιτρέπεται πλέον, η κάναβη CBD επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά μόνο σε μορφή επεξεργασμένων προϊόντων όπως έλαια, σταγόνες, καλλυντικές κρέμες, κάψουλες και συμπληρώματα διατροφής.
0: Ούτε αυτό, γιατί και η ασάφεια του νόμου υπάρχει, ούτε αυτό επιτρέπεται. Ούτε αυτό πίστεψε, ούτε αυτό επιτρέπεται, ούτε οι κρέμες που έλεγες. Υπάρχει ασάφεια διότι δεν ξεκαθαρίζει πουθενά ο υπουργός ή ο νομοθέτης ή αυτός που σχεδίασε το νομοσχέδιο ποιοι και πού και πότε θα τα πουλάνε αυτά τις κρέμες που έλεγες και τα λοιπά. Είμαστε λοιπόν οι μοναδικοί και μπράβο που το διάβασε μέχρι τέλος το νομοσχέδιο, λέω και εγώ μήπως επειδή μεγάλωσα δεν βλέπω και καλά. Λοιπόν, okay, για να μορφύνουμε λίγο τη συζήτηση, είμαστε πάλι παγκοσμίως πρωτοπόροι, πανευρωπαϊκά τουλάχιστον, συγγνώμη, πρωτοπόροι. Άλλη μια φορά να δεικνύουμε τα χαλιά μας σε κάθε επίπεδο, και σε επίπεδο νομοθέτου και το αντιφατικό.
1: Πήγε πίσω, έτσι. Αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πάμε πίσω.
0: Και το αντιφατικό ξεβίωνε. Ναι. Εγώ προσωπικά τον πήρα τηλέφωνο, γιατί είπα να τον πάρω μια τελευταία φορά, και μου λέει: εγώ θα απαγορεύσω μόνο τους ανθούς. Τελικά τα απαγορεύσε όλα το παλικάρι. Καλά να είναι και άξια τα ωφέλη του. Λοιπόν, αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι αυτή εδώ η κυβέρνηση πραγματικά είναι, πονάει χέρι, κόψει χέρι.
0: Όχι,
1: έχει εξαγριώσει. Έχει εξαγριώσει πάρα πολύ κόσμο με αυτές εδώ τις αποφάσεις που παίρνει, οι οποίες είναι καθολικές και εκτός τόπου και χρόνου.
0: Ανέφερα, έχει δικαίωμα ο κάθε υπουργός, αφού ασκεί εξουσία, άσχετα αν εκτιμά
1: σε πολλά λάθος, επίπεδα, σε πολλά επίπεδα μιλάμε, είναι εντάξει.
0: Έχει δικαίωμα, αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να καταστρέφει καθολικά έναν μικροεπενδυτή ή επενδυτή, οποιοδήποτε έκανε. Υπάρχουν στη Ρόδο μόνο, πρέπει να υπάρχουν εξειδικευμένα μαγαζιά τουλάχιστον 50. Φανταστείτε στην επικράτεια, έμεσα, εγώ με βάση την εμπειρία μου και τη διαδρομή μου, εκτιμώ ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι μίνιμουμ 5.000, να πω 10.000. Divide με 3 ψήφους ο καθένας, καταλαβαίνετε, ο άνθρωπος αυτός. Δηλαδή,
1: μα τα ίδια έχει κάνει.
0: Και η κυβέρνηση, αν ήταν, ήδη θα έχει χάσει τις εκλογές.
1: Τα ίδια κάνει και στα βενζινάδικα. Και εκεί πέρα δηλαδή στηρίζει τις μεγάλες εταιρείες, τα καρτέλ και τους μικρούς, με αυτές εδώ υποτίθεται το νόμο για την προστασία των καταναλωτών και με το περιθώριο κέρδος που τους έχει βάλει, οι άνθρωποι είναι έτοιμοι να κλείσουν.
0: Συγχαρητήρια, δέστε, για δες το GPT, εκεί διάδεσαι και στα μηχανήματά σου.
1: Εδώ στη Ρόδο και στα νησιά,
0: ναι,
1: όλα.
0: Για δες πριν να αναλάβει η Νέα Δημοκρατία ή και ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εγώ θέλω να είμαι αντικειμενικός και δίκαιος, δεν μιλάω πολιτικά εδώ πέρα, μιλάω λογικά και αντικειμενικά με βάση την αλήθεια. Γιατί όπως είπες, η αλήθεια έχει και κόστος, έτσι. Okay. Λοιπόν, οι άδες μήπως έχουν κλείσει τα 2-3 των περιπτώσεων στην Ελλάδα. Οι άδες το αυτό, αυτή η τρομερή πρόοδος της οικονομίας, πρέπει να έχουν κλείσει. Αν δεν έχουν κλείσει τα μισά, γιατί το είχα διαβάσει πριν και ένα εξάμηνο αυτή την ανάλυση, πρέπει να έχουν κλείσει. Αν δεν είναι τα 2-3, τα μισά περίπου να έχουν κλείσει. Καταλάβες τώρα τι γίνεται. Τι ωραία οικονομία έχουμε, τρομερή οικονομία. Πάει μια χαρά. Κλείνουν όλοι οι μικροί. Τι ωραία. Ο τουρισμός συγγνώμη, δεν κατάλαβα τελικά.
1: Έχουν κλείσει πάνω από τα μισά περίπτερα.
0: Βλέπεις λοιπόν ότι λέμε τρομερές ανήθειες εδώ για να δεικνύουμε αλήθειες.
1: Λειτουργούσαν το 2010 11.000 περίπτερα σε όλη τη χώρα. Σήμερα έχουν απομείνει λιγότερα από 4.500.
0: Και όπου να σε κλείσουν και τα άλλα αυτά.
1: Αυτό σημαίνει ότι πάνω από το 55% έχουν βάλει οριστικό λουκέτο.
0: Συγχαρητήρια. Ακριβώς αυτό είναι το στάνταρ. Και το ίδιο τα mini market. Ο μικρομεσαίος αργό πεθαίνει, είναι θέμα δηλαδή χρόνου.
1: Οι αλυσίδες mini market, τα 24ωρα mini market και τα καταστήματα ψηλικών που ξεφύτρωναν παντού πήραν τεράστιο μέρος του τζίρου. Ένα περίπτερο δεν μπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τις προσφορές και την ποικιλία τους. Η πτώση του κέρδους, κάτσε να δούμε γιατί εξαφανίζεται, έτσι. Η πτώση του κέρδους στα καπνικά, τα τσιγάρα ήταν πάντα η λοκομοτίβα του περιπτέρου.
0: Σωστό.
1: Με τις συνεχείς αυξήσεις στους φόρους, το καθαρό ποσοστό

0: Το κέρδος για τα περίπτερα έπεσε σε απελπιστικό χαμηλό επίπεδο, κάτω από το 3-4%. Το ρεύμα και τα POS είναι εξαιρετικά ενεργοβόρα τα περίπτερα. Σκέψου ψυγεία, καταψύκτες, τα οποία δουλεύουν 24 ώρες 24ωρο. Η ενεργειακή ακρίβεια σε συνδυασμό με τις προμήθειες των τραπεζών για τη χρήση του POS είναι και αυτό, ε. Οι τραπεζικές προμήθειες. Παίρνεις κάτι και για το οτιδήποτε παίρνεις πρέπει να πληρωθεί και η τράπεζα.
1: Τα πάντα. Όχι μόνο αυτό. Το να είσαι νομιμός πρέπει να πληρώσεις τον πάροχο, πρέπει να πληρώσεις δηλαδή το να θες να κόψεις τιμολόγιο, πρέπει να πληρώσεις τον ταβατζή. Λοιπόν, είναι απίστευτο.
0: Και επίσης ο νόμος για τις άδειες της Τρόικας.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα οι άδειες μεταβιβάζονταν στις οικογένειες. Παράδειγμα σε παιδιά αναπήρων πολέμου.
1: Σωστό.
0: Μετά τις αλλαγές που επιβλήθηκαν από το 2012. Και όταν ένας παλιός ιδιοκτήτης έβγαινε σε σύνταξη ή φεύγει από τη ζωή, η άδεια επιστρέφει στο Δήμο. Οι Δήμοι για να αδειάσουν τα πεζοδρόμια συνήθως επιλέγουν να ξυλώσουν το κουβούκλιο αντί να το ξανανοικιάσουν.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Το ρίχνουν και εκεί. Γιατί τι πρόβλημα να έχουν οι Δήμοι με τα περίπτερα, αυτό δεν το κατάλαβα.
1: Οι Δήμοι έχουν πρόβλημα γενικότερα. Ο Δήμος της Ρόδου, δεν έχω τίποτα με τον Δήμαρχο τον άνθρωπο αυτόν, έτσι, προς το έτσι. Έχει αυξήσει τα δημοτικά τέλη. Δέστε τους δρόμους ΔΕΗ. Εμένα μου το είπε η ΔΕΗ δηλαδή. Δεν το είδα όνειρο. Έχει αυξήσει επί δύο over περίπου ένα 60-70% τα τέλη. Εάν δηλαδή έχει κάποιο τρία ρολόγια ή δύο ρολόγια, αντιλαμβάνεστε ότι το μήνα θα πρέπει να επιβαρθεί το ελάχιστο εις τα πάγια για 50% ευρώ. Αλλά για να κλείσουμε το θέμα, επειδή πάνω απ' όλα εμείς ζούμε με τον τουρισμό εδώ πέρα, και κλείνω εδώ πραγματικά την τοποθέτηση μου, γιατί ίσως πήρα και για πρώτη φορά περισσότερο χρόνο το φίλο μου του Παναγιώτη.
2: Όχι, λοιπόν,
1: ευχαριστώ Παναγιώτη μου. Εδώ λοιπόν και κλείνοντας είναι ο τουρίστας τελικά εδώ που έρχεται στη Ρόδο, γιατί έρχεται για τις καιρικές συνθήκες που σε αυτό το κανάλι πάλι ανέφερα πριν περίπου 10 χρόνια, 15 που μου κάνεις την τιμή και έρχομαι, ότι μέσα στους κυριότερους άξονες και απειλές του τουρισμού, πέρα από την παντελή, τις ανεπαρκείς υποδομές είτε το Δήμο είτε του κράτους, είναι η αλλαγή των καιρικών συνθήκων. Πάμε σε λίγο Ιούνιο και ακόμα βρέχει. Το είπα τότε, κάποιοι γελάγανε, δεν πειράζει. Μάλλον προφανώς το είπα προφητικά και εύστοχα. Και βέβαια σημασία έχει, όπως γελάει τελευταίος, πάντα έτσι γίνεται. Έρχονται λοιπόν για τον ήλιο, έρχονται είπες για να μεθύσουν, γιατί οι άνθρωποι αυτοί
0: έχουν. Να διασκεδάσουν και τα λοιπά. Έλα, σου πω τώρα, του στρέφει το αλκοόλ.
1: Ναι, πρόσεξε να έχει κάτι.
0: Τώρα ο άλλος που δεν θα βρει το CBD, το τσιγάρο, να το πάρει να κάτσει να τη βρει, ξέρω εγώ, με την κοπέλα του στο δωμάτιο,
1: ναι,
0: και να χαλαρώσει, τι θα κάνει, θα πάρει ένα μπουκάλι βότκα.
1: Ναι,
0: θα πάρει ένα μπουκάλι βότκα, θα το πιει, θα πάει σε υπερένταση, θα βγει έξω, θα οδηγήσει ή θα βγει έξω, θα κάνει φασαρία. Το αλκοόλ είναι πολύ χειρότερο.
1: Γι' αυτό ακριβώς όταν μιλάω.
0: Τι έχουν μες στο κεφάλι του, ρε παιδί μου, αυτοί που κυβερνάνε και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις. Ναι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω.
1: Είναι τρομερό.
0: Δηλαδή οι άνθρωποι είναι εκτός τόπου και χρόνου, το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν έχουν ιδέα και παίρνουν καθολικές και αποφάσεις. Γιατί με τα πατίνια.
1: Να πάρεις.
0: Τράκανε ένα παιδάκι, τράκαραν δύο παιδάκια με πατίνια που έβγαιναν και καλώς θα μπουν κάποια μέτρα. Αλλά τι κάνουνε. Απαγορεύουνε. Τελείως το πατίνι. Σου λέει ότι δεν θα μπορεί να βγαίνει στον δρόμο άμα δεν είσαι 18 χρονών και αν δεν έχεις και δίπλωμα αυτοκινήτου, δεν ξέρω και εγώ τι.
1: Και είσαι Λοΐζο μου.
0: Και όχι όλα τα πατίνια, θα βάλουν και προδιαγραφές. Πες μου.
1: Άκου, πραγματικά το εννοώ αυτό.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Κοινωνικά.
1: Ναι, αυτό είναι το ένα. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Αυτό είναι πέρα. Δηλαδή βεβαιότατον. Λοιπόν.
0: Ο Χατζηδάκης τώρα. Ναι, αυτοί τι να ξέρουν αυτοί από το νούμερο 2 της κυβέρνησης τώρα. Αυτοί είναι μόνο για να παίρνουν, να εισπράττουν αυτό, να κάνουν ίσπραξη κρατική. Χρειάζεται και αυτό. Αλλά χρειάζεται και το άλλο όμως. Να έχεις μια επαφή με την κοινωνία.
1: Ναι. Αν δεν έχεις επαφή με την κοινωνία, δεν είσαι πολιτικός καταρχήν. Είσαι ένα, κατά τη γνώμη μου, ένα τίποτα.
0: Έγινε καμία σοβαρή συζήτηση στην Ελλάδα σχετικά με αυτό εδώ το θέμα της κάναβης ή των παραγόγων της κάναβης? Ακούσαμε πουθενά μια σοβαρή συζήτηση, να ακούσουμε κάποιους επιστήμονες και κάποια δεδομένα από τη μία μεριά και κάποια δεδομένα και κάποιους επιστήμονες από την άλλη μεριά, και να ενημερωθούν και να πάρθει μια απόφαση σωστή. Πάρθηκε κάτι? Δηλαδή αυτό εδώ δεν έχει γίνει καθόλου.
1: Μα και να μην κάνεις.
0: Πώς παίρνουν τέτοιες αποφάσεις δηλαδή? Ενώ σε όλη την Ευρώπη πάνε αλλιώς, σε όλο τον κόσμο πάνε διαφορετικά, εδώ στην Ελλάδα πάνε πίσω.
1: Μα αν, και να μην γίνεται, αν κάποιος από αυτούς οι οποίοι είναι παραγωγοί προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, σίγουρα θα κερδίσει. Διότι αυτό, επαναλαμβάνω, υπάρχει παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση του CBD. Αλλά εμένα προσωπικά, ο τελευταίος που με αναφέρει απλά είναι το θέμα της επικαιρότητας, το ένα από τα δύο που παίζουν σήμερα, και αυτό καλά κάνει. έκανες και το άρχισες πρώτος. Λοιπόν, ο τουρίστας, λοιπόν, λέγαμε ότι έρχεται για να διασκεδάσει. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Και το διατάφτα είναι, αυτό βέβαια δεν αφορά με τον κύριο Γεωργιάδη, εμένα λοιπόν η μία προσέγγιση είναι της ασχετοσύνης που λες, η άλλη είναι η προσέγγιση, γιατί εγώ έχω περάσει και από τα πολιτικά έτσι θρανία, κάποτε συνέβη να είμαι και στο ίδιο θρανίο με τον συγκεκριμένο υπουργό, από παιδάκι τον ξέρω, ο οποίος τότε δεν είχε καν εκλεγεί βουλευτής. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος είστε διαδρομή. Είμαι άνθρωπος ο οποίος έκανε το περίφημο ραντεβού με τον Μάκη τον Βορύδη να συναντηθεί με τον γιο τον Καζαφέρη για να γίνει υπουργός. Λοιπόν, έχω μια ιστορία εγώ, δεν είμαι κανένας τυχαίος. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε κάτι.
0: Μίλτο, πρέπει αυτό, να πάμε σε διαφημίσεις
1: γι' αυτό
0: όμως,
1: λοιπόν, και κλείνω πραγματικά εδώ. Γι' αυτό αυτή τη στιγμή όλοι οι σοβαροί αναλυτές λένε ότι η Ρόδος και η ΚΟΣ έχει, η Ρόδος έχει 6 με 7% μείωση, η ΚΟΣ έχει καταστραφεί 17% και η Αλβανία έχει συν 17 ή συν 7 ή συν 17 κάθε χρόνο άνοδο. Σε λίγο θα δείτε τι θα πάθουμε από την Αλβανία. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητοί ακροατές.
0: Κικιδόπουλος Παναγιώτης, θα πάρεις το λόγο αμέσως μετά το διάλειμμα, εντάξει.
2: Πολύ ενδιαφέροντα ακούσαμε.
0: Θα πάρεις, πάμε σύντομα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Κόσμος 938. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω, κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους, αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr. Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Φοιτητόσπιτο στο φουλ. Μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι. Τραπεζάκι σαλονιού. Έπιπλο TV. Κρεβάτι και γραφείο. Μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του. Μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22410-65802 και 3.
5: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Πάμε λίγο στις επικαιρότητας. Σήμερα θα δώσουν, λέει, εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 11 βουλευτές για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άκου.
1: Λοιπόν, και η κυρία Ραμπατζή, όπως και ο κύριος Λιβανός, επέμεινε λοιπόν και η κυρία Ραμπατζή στην αθωότητά της, πως δεν είχε κάνει δηλαδή τίποτα μεμπτό. Το βράδυ θα είναι σήμερα η μυστική ψηφοφορία. Αύριο, Μαρία Σιαμπάνου, πάντως έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να καταθέσουν οι 11 γαλάζιοι βουλευτές που εμπλέκονται στη δικογραφία της παράνομες επιδοτήσεις του 2021.
2: Ναι, Εύα, και σύμφωνα με πληροφορίες, τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας αναμένεται να παραστούν αυτοπροσώπως ο κύριος Τσιάρας και ο κύριος Μηταράκης για να δώσουν εξηγήσεις. Μαθαίνουμε πως άλλοι θα καταθέσουν υπομνήματα δια των συνηγόρων τους, ενώ κάποιοι άλλοι θα ζητήσουν προθεσμία για τις επόμενες ημέρες. Ανάμεσα σε αυτά τα ονόματα και η κυρία Παπακώστα, η οποία υπενθυμίζουμε ότι μαζί με τον κύριο Καραμανλή είναι ύποπτη σε βαθμό κακουργήματος, γιατί τα ποσά για τα οποία ελέγχονται ξεπερνούν τις 120.000 ευρώ. Σήμερα όμως τα μη πολιτικά πρόσωπα δια των δικηγόρων τους ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Μιλάμε για υπαλλήλους, για υψηλόβαθμα στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη και για αγρότες, οι οποίοι εμφανίζονται στις συνομιλίες του 2021 να ζητούν ή να μεσολαβούν για να δοθούν κάποιες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα και ο τότε πρόεδρος του οργανισμού, ο κύριος Μελάς. Όταν όλη αυτή η διαδικασία, όταν δηλαδή δώσουν εξηγήσεις σχεδόν 50 πρόσωπα που βρίσκονται σε αυτήν την δικογραφία, τότε αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αν και σε ποιους θα ασκήσει ποινικές διώξεις.
0: Λοιπόν, 120.000 ευρώ, λέει, τα περισσότερα που διώκονται, ψίχουλα δηλαδή. Αξίζει να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα ή θέλετε να πάμε παρακάτω?
3: Εγώ να πω απλώς μια κουβέντα, ότι δεν θέλουν να καθαρίσει αυτό το ζήτημα. Στηρίζονται και έχουν πάρει σαν βάση τα δεδομένα από τα τηλέφωνα, δηλαδή τις συνομιλίες.
0: Ναι, τώρα τους παρακολουθούσαν 1-2 χρόνια και τους πάνε τώρα για 120 χιλιάρικα, λέει την Παπακώστα.
3: Αλλιώς δεν εξηγείται πώς το ξέρει, άρα παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά τους. Αλλά από την άλλη μεριά, αν θέλεις να κατηγορήσεις έναν άνθρωπο, δεν τον κατηγορείς επειδή συνομιλούσε. Έχεις μια πολύ καλή και καθαρή εργασία να πάει να ανοίξεις το λογαριασμό του συνομιλητή με τον υπουργό. Εάν από εκεί και πέρα έχουν μετατεθεί κεφάλαια μέσω τραπεζών, εκεί μπορείς να τους βρεις. Τι ψάχνουμε τώρα? Θα πάνε οι δικηγόροι και θα λένε, άνοιξε το λογαριασμό του να δεις τη μετακίνηση του κεφαλαίου. Δεν πήγαν τα λεφτά αεροπορικώς, πήγανε μέσω τραπεζών, μέσω αιτήσεων και μέσω εγκρίσεων. Μπήκανε σε λογαριασμούς, τα λεφτά μπήκανε μέσω τραπεζών. Ξέρουν ποιοι τα πήραν, ξέρουν ποιοι υπογράψανε και πώς μετακινήθηκε.
0: Άκου τώρα τι γινότανε τώρα, έτσι, με αφορμή όλα αυτά. Πάμε λίγο στα πιο σοβαρά του ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα οποία δεν μιλάνε πολύ. Άκου.
4: 17 συλληφθέντες και συνολικά 76 κατηγορούμενοι περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία που σχημάτισαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφάλειας Ηρακλείου μετά από πολύμηνη έρευνα, προχωρώντας στην εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που διακινούσαν ναρκωτικά.
5: Στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε τρεις δομούς της Κρήτης συμμετείχαν περίπου 200 αστυνομικοί.
4: Οι συλληφθέντες φέρονται να δρούσαν σε Ηράκλειο, Μαλεβίζη, Ζωνιανά και Άγιο Νικόλαο, με τους αστυνομικούς να προχωρούν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σε 26 κατοίκων έρευνες. Μεταξύ άλλων, κατέσχεσαν πάνω από 5 κιλά κατέργαστης κάναβης και σχεδόν 113 γραμμάρια κοκαίνης, σχεδόν 34.000 ευρώ, ενώ εντόπισαν 9 πολεμικά τυφέκια και όπλα διαφόρων διαμετρημάτων, 128 φυσίγγια, μαχαίρια, σπαθιά σαμουράι, ζυγαριές, ασυρμάτους και αυτοκίνητα. Η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από 5 άτομα που είχαν προχωρήσει σε τουλάχιστον 108 αγοροπολισίες ναρκωτικών. Στη δεύτερη συμμετείχαν 3 δράστες οι οποίοι διακινούσαν κοκαίνη. Κοινό μέλος και στις δύο οργανώσεις ήταν ένας νεαρός 21 ετών. Συνελήφθησαν και οι γονείς του, καθώς διαπιστώθηκε ότι τον βοηθούσαν να κρύψει τις ποσότητες κοκαίνης και τα χρήματα.
6: Έχουν γίνει εκτεταμένες έρευνες σε διάφορες οικίες από το πρωί. Είναι μια οργανωμένη και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε όλο το μήκος και πλάτος, θα έλεγα, και του νομού Ρεθύμνου και του νομού Ηρακλείου.
4: Από τις επισυνδέσεις αποκαλύφθηκε και μια υπόθεση απάτης με επιχορηγήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν έναν 43χρονο, ενώ εμπλέκονται ακόμα 9 άτομα, ανάμεσά τους και η σύζυγός του, που δεν συνελήφθησαν αλλά είναι στη δικογραφία. Όπως διαπιστώθηκε, προσπαθούσαν να παρουσιάσουν ότι η 35χρονη είχε 823 πρόβατα που είχε δηλώσει στο κτηνοτροφικό της Μητρό, χωρίς όμως να τα διαθέτει στην πραγματικότητα.
7: Έχουν ένα ορισμένο αριθμό ζώων και δηλώνουν περισσότερα.
4: Ο 43χρονος ήρθε σε επαφή με τους άλλους 8 κτηνοτρόφους για να δανείσουν τα ζώα τους στη σύζυγό του, έτσι ώστε να τα έδειχνε σε έλεγχο που θα γινόταν από ειδικό συνεργείο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η επιχείρηση μεταφοράς των ζώων οργανώθηκε στις 1 και 2 Απριλίου στο ποιμνιοστάσιό της. Ένας από αυτούς του παραχώρησε μάλιστα ολόκληρο το κοπάδι του και το ποιμνιοστάσιό του. Ωστόσο, ο έλεγχος τελικά δεν έγινε, καθώς ο 43χρονος δεν πήγε έγκαιρα στο σημείο και οι ελεγκτές έφυγαν.
8: Οι έρευνες προφανώς δεν θα σταματήσουν εδώ, θα υπάρχει και συνέχεια. Να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ.
0: Κατάλαβες τώρα, έχουν ανοίξει τώρα τα τηλέφωνα. Και βρίσκουν τους πάντες. Όσοι είναι, ξέρω εγώ, εμπλέκονται με ναρκωτικά, με ψεύτικες μεταφορές προβάτων κτλ. Στη σέντρα και στα κανάλια.
3: Να που πήγανε τα λεφτά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να που πήγανε τα δισεκατομμύρια.
0: Δεν είναι απόλυτο τώρα.
3: Αλλά
0: κάπως έτσι δουλεύει.
3: Τότε πρέπει να ψάξουμε κάτι άλλο. Πού χαθήκαν τόσα δισεκατομμύρια? Ποιοι τα πήραν τελικά?
0: Δεν χαθήκανε. Πήγανε, τα πήρανε.
3: Κοίταξε, όταν μιλάμε ότι γίνανε αυτοκίνητα, παίχτηκαν σε καζίνα, αγοράστηκαν, μπήκαν στα μπουζούκια. Αυτά μιλάμε. Τα λεφτά ξοδεύτηκαν. Αλλά τα πήρανε κάποιοι και δεν τα πήραν δύο, τα πήραν όλοι. Οι οποίοι καλύπτονται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο καλύπτονται. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το ξέρουν και οι ίδιοι ότι αυτό το ξέφραγο αμπέλι που πέταξε η κυβέρνηση τον Τερεκέ με το τυρί ανοιχτό και βάζανε όλοι χέρι και παίρνανε, τώρα έρχεται λόγω ευρωπαϊκού νόμου, ναι, να του συλλάβει. Και βλέπω ότι κοντεύουν και οι εκλογές και βλέπω την κυβέρνηση να ζορίζεται πάρα πολύ, διότι αυτά εδώ τα σημεία, η μισή Κρήτη που έχει γίνει έλεγχος και έχει συλληφθεί να παρανομεί, διότι παρανομούσαν οι κριτικοί χρόνια. Τώρα συλλαμβάνονται κάποιοι που παρανομούσαν τελευταία και βρεθήκανε το αρνί στο νόμο. Οπότε τώρα και στην Κρήτη και σε άλλα σημεία που γίνονται έλεγχοι από αυτή την κυβέρνηση, να το έχει υπόψη της. Εγώ τη συγχαίρω που κάνει τους ελέγχους, αλλά από την άλλη μεριά τη λυπάμαι ότι θα χάσει. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Ήρθε η Ευρώπη και του λέει εδώ σε εγκαταστρέφουν, σε ληστεύουν και δεν παίρνεις χαμπάρι.
0: Ναι, λοιπόν, αρνήθηκε λέει τη σύσταση προανακριτικής για Λιβάνο και Αραμπατζή η κυβέρνηση. Πάμε λίγο να ακούσουμε, γιατί έχει και αυτό ένα ενδιαφέρον.
9: Συγκριτές των κομμάτων. Πρώτος αρχηγός που τοποθετήθηκε σήμερα ήταν ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κ. Τσούμπας. Αλλά μίλησε και τοποθετήθηκε και ο εμπλεκόμενος στη δικογραφία, ο κ. Πύλιος Λιβανός, πριν από λίγο, ο οποίος, όπως ανέφερε στην ομιλία του, από τα στοιχεία που ήρθαν, που παρουσιάζονται στη δικογραφία τόσο από την Ευρωπαϊκή Συγγελία, όσο και από τους Έλληνες εισαγγελείς, δεν προκύπτει καμία συμμετοχή του ιδίου, καμία ζημιά σε κρατικό φορέα και, όπως κατέληξε ο κύριος Λιβανός, δεν προκύπτει και καμία συμμετοχή των συνεργατών μου σε αυτή την υπόθεση.
10: Κατηγορώντας την αντιπολίτευση για προσπάθεια από προσανατολισμού, βεβαίως, ο κύριος Λιβανός. Τώρα δώσε μας το κλίμα. Η Νέα Δημοκρατία με την εισήγηση, της κλείνει, καταλαβαίνουμε, την πόρτα στη σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Τι λένε τα άλλα κόμματα?
9: Είναι μια απόφαση ούτως ή άλλως ηλυμένη από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί για να περάσουν οι προτάσεις προανακριτικής απαιτούνται 151 ψήφοι που δεν συγκεντρώνονται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Οι σφοδρές οι αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που μιλούν για συγκάλυψη και για συγκάλυψη του σκανδάλου. Ωστόσο, η διαδικασία, όπως είπαμε, Λίνα, είναι σε εξέλιξη και το λέω αυτό γιατί ο πρώτος που τοποθετήθηκε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας είναι τώρα αυτή τη στιγμή στο βήμα, είναι ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο κ. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος προσπαθεί να ρίξει την μπάλα στην εξέδρα της αντιπολίτευσης και αυτό που είπε είναι ότι εμείς αναγνωρίσαμε τα λάθη και είναι τέτοιο το κλίμα που η αντιπολίτευση κινδυνολογεί με οποιαδήποτε αφορμή, εννοώντας τη γενικότερη στάση της αντιπολίτευσης. Από εκεί και πέρα.
0: Δεν θα γίνει λοιπόν η προανακριτική, και λογικό νομίζω, γιατί η υπόθεση σύμφωνα με την υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη. Να κάνουν και άλλες τώρα εξεταστικές και άλλες αυτές, λίγο η αντιπολίτευση προσπαθεί όλο αυτό να το εκμεταλλευτεί και δεν ξέρω αν θέλεις κάτι να προσθέσεις ή να πάμε να δούμε την κυρία Καριστιανού. Μίλτο.
11: Αν υπάρχει αγγελάθη, είπε ο Μαρκόπουλος, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι.
11: Οπότε αυτά είναι αρκετά κατακριτέα για την επόμενη μέρα. Το παραδέχονται ήδη ότι κάνουν, λέει, τουλάχιστον λάθη. Αυτό δεν είπε, Παναγιώτη.
3: Ναι, ναι, τώρα εγώ θα συμπληρώσω.
11: Όταν κάνεις συνεχώς λάθη, είσαι ανεπαρκής.
3: Θα συμπληρώσω με ένα έτσι σκεπτικό ότι η ομάδα αυτή, η ποδοσφαιρική ομάδα που λέγεται Νέα Δημοκρατία, με τον προπονητή της, έχει ένα πρόβλημα. Ενώ στην άμυνα συνεργάζεται πολύ καλά, φέρνει στο κέντρο την μπάλα, την πάει στην μικρή περιοχή και έχει ένα-δυο εξτρέμ που δεν μπορούν να βάλουν γκολ. Αν αυτή η ομάδα πάει μέχρι τις εκλογές έτσι, λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά ο προπονητής ή θα αλλάξει παίχτες ή θα σηκωθεί να φύγει και ο ίδιος.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι στην Ελλάδα, στη Νέα Δημοκρατία, μόνο ο Μητσοτάκης, ο οποίος παίρνει τώρα το παιχνίδι του και βγαίνει έξω και κάνει κάτι ομιλίες εκεί και πάει σε κόσμο και μιλάει και θαλονίζει χωριά και πόλεις, και ο Άδωνης Γεωργιάδης ότι κάνουν επικοινωνιακά.
3: Θυμάμαι τον Καραμαλή όταν είχε μείνει μόνος του και έβγαζε και φυσικά λόγο μόνος του.
0: Και φυσικά ο εκπρόσωπος, ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, και αυτός.
3: Και αυτός
0: κρατάει καλά, στο πούμε, όσον αφορά
3: τα γενικά. Είναι στριμωγμένος και αυτός και απαντάει σχεδόν πάντα στερεότυπα τα ίδια και τα ίδια. Δεν έχουν χώρους να διαφύγουν. Έχουν στριμωχτεί. Από τα λάθη τους έχουν στριμωχτεί.
0: Λοιπόν, ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα Καριστιανού. Για να δούμε τι ελπίδα θα φέρει για τη δημοκρατία η νέα αυτή παρουσία.
8: Λοιπόν, επισήμως από σήμερα μπαίνει στον πολιτικό χαρτί. Είναι σε εξέλιξη η εκδήλωση για την παρουσία του κόμματός της.
12: Ο παδούς της που έσπευσαν εδώ να τη χαιρετήσουν, να τη σφίξουν το χέρι και να τη ευχηθούν καλή αρχή, καλή δύναμη. Η εκδήλωση έχει αρχίσει πριν από λίγα λεπτά. Το όνομα έκπληξη για το οποίο μας είχαν προετοιμάσει κάποιες φήμες και πληροφορίες είναι της Κατερίνας Μουτσάτσου. Η Κατερίνα Μουτσάτσου είναι η παρουσιάστρια της εκδήλωσης. Είναι η νεαρή κοπέλα, ομογενής από την Αμερική, που είχε κάνει το 2012 ένα βίντεο με τον τίτλο Είμαι Ελληνίδα. Και αυτή είναι η απόδημη Ελληνίδα η οποία έρχεται εδώ για να ενώσει και τη δικιά της δυνάμεις στην προσπάθεια του νέου κόμματος. Αυτή την ώρα η εκδήλωση βρίσκεται σε εξέλιξη με την προβολή βίντεο. Υπάρχουν βίντεο από πολλά και διαφορετικά μέρη του πλανήτη, από τα οποία απόδημοι Έλληνες στέλνουν τις ευχές τους για την επιτυχία του νέου κόμματος. Βέβαια, η κυρία Καριστιανού δεν έχει ανέβει ακόμα στο βήμα, μόνο της εκδήλωσης από την αίθουσα του Ολυμπίου. Σκηνικό, Χριστίνα.
8: Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχει σημασία η ιδρυτική διακήρυξη, οι πολιτικές θέσεις πια του κόμματος που θα ακουστούν. Όπως έχει σημασία αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε και ένα απόσπασμα, ας το πούμε, από την Μαρία Καριστιανού, από την ομιλία της.
8: Να δούμε λοιπόν μαζί με τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Ένα λεπτάκι να το.
8: Μάζεται από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, βέβαια.
0: Να το συντονίσουμε.
13: Χώρας. Με σκοπό κινητοποιούμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας. Με σκοπό την απτή οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία οικονομίας ευκαιριών, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ψηφιακής μετάβασης, την εξάλληψη της γραφειοκρατίας και την απλοποίηση των διαδικασιών και βέβαια την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που η νέα τάξη πραγμάτων θέλει να τους αφανίσει. Ενώ ιστορικά αποτελούσαν πάντα τα θεμέλια της οικονομίας της χώρας.
0: Πάμε, ακούω σχόλια.
3: Εγώ θα πω το εξής. Ότι αν θέλει,
0: ναι,
3: μία ομάδα η οποία λέγεται μίδια, λέγεται φοπλιστές, λέγεται μία ομάδα η οποία σκέφτεται κάτι άλλο. Εάν θέλει, έναν από οποιαδήποτε θέση κοινωνική μπορεί να τον κάνει αρχηγό. Δηλαδή η κυρία αυτή με ένα ατύχημα βγήκε στα μίδια, έδωσε μία...
0: Στα μίδια. Στα μίδια.
3: Στα μίδια.
0: Μπράβο.
3: Λοιπόν,
0: μιλάμε ελληνικά.
3: Έδωσε, ναι. Έδωσε μία εμφάνιση έτσι κάπως στενά, με πονεμένη ψυχή, η οποία ζητούσε το δικαιό της. Ξαφνικά βλέπουμε ότι ενώ δεν παρουσιάζει περιουσία, δεν παρουσιάζει κάποια χρήματα τα οποία θα τα ρίξει για να κάνει εκλογικό αγώνα, δημιουργείται τώρα ένα συνέδριο με την ανακοίνωση, δεν ξέρω, στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία είναι στο ιατρείο της και πολύ τιμητικό είναι αυτό να εξετάζει παιδιά, και τα συνεργεία κάνουν όλη την προετοιμασία, η οποία προετοιμασία δεν γίνεται με 200 ευρώ. Κάποιος λοιπόν, κάποιοι βάζουν τα λεφτά. Κάποιοι προωθούν αυτό το καινούριο κόμμα και μάλιστα έχουν εφεύρει και το Περιστέρι με το κλαδί της ελιάς. Αυτά όλα τα πράγματα βλέπω ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο και άνθρωποι οι οποίοι κάτι θέλουν να αλλάξουν στην Ελλάδα. Βρήκανε λοιπόν αυτή την κυρία, μακάρι να μπορεί η κυρία να ανταπεξέλθει, μια απλή παιδίατρος είναι. Από εκεί και πέρα όμως, από πίσω ποιοι θα κάνουν, δηλαδή η μαριονέτα είναι μπροστά. Ποια δάχτυλα θα κουνάνε τη μαριονέτα, κανένας ακόμα δεν το ανακάλυψε.
0: Εσύ, Μίλτο μου, τι λες, πώς σου φαίνεται το κίνημα Καριστιανού, το κόμμα?
11: Το κίνημα της Καριστιανού, κατά την άποψή μου, προήρθε από ένα αδιέξοδο ή ανεπάρκεια των κυβερνώντων. Έκαναν λάθος σε όλους τους χειρισμούς από την αρχή μέχρι το τέλος. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, η απόφαση δεν έχει βγει. Ο κόσμος, και με την προσωπική σφραγίδα προηγουμένως του κοινοβουλευτικού, είπες εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, είπε παραδέχομαι συνέχεια λάθη. Υπάρχει λοιπόν αδιέξοδο στην κοινωνία. Αυτό το αδιέξοδο και το timing της Καριστιανού είναι στην κατάλληλη στιγμή. Εγώ, εξ όσων γνωρίζω, το 95% του Εθνικού Κοινοβουλίου είναι γιατροί και δικηγόροι, οπότε αυτό εμένα δεν με απασχολεί. Εμένα με απασχολεί αυτό που είπες προς τη μήνυση, ότι κλείνουν τα μαγαζιά οι μικρομεσαίοι. Εάν αυτά που λέει η Καριστιανού τα εννοεί και τα κάνει πράξη, φυσικά θα είναι πολύ καλό για την πατρίδα. Γνωρίζω, είμαι σε θέση να γνωρίζω, γιατί φίλος μου και συνοδεκανήσιος, δηλαδή πατριώτης, ο Θεμιστοκλής, ευρίσκεται εχθές και έχω ενημέρωση απευθείας από το Ολύμπιον, νομίζω λεγόταν το κοινό το θέατρο, είχε πάρα πολύ κόσμο και απ' έξω. Αυτό προηγιάνει με βάση την πολιτική μου εμπειρία ότι αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Καριστιανού ως πολιτικός αρχηγός, θα έχει τύχη. Εγώ δεν είμαι αναλυτής, είτε πληρωμένος, είτε με sponsors, είτε όχι, αλλά μόνο με την εμπειρία μου θα μιλήσω, θα κοιμαθεί μίνιμουμ από 8-12%, διότι πραγματικά ο κόσμος βρίσκεται σε αδιέξοδα τεράστια, όπως είναι ακρίβεια, μικρομεσαίο, όπως προαναφέραμε, κλείνει ο ένας πίσω από τον άλλο, είτε με αστοχίες του κάθε υπουργού, Άδωνη Γεωργιάδη, είτε με αποφάσεις που θέλουν να κοντίνουν το Μητσοτάκη, που προφανώς δεν αντιλαμβάνεται ότι ο συγκεκριμένος είναι δελφίνος ή εν δυνάμει δελφίνος. Εγώ τα βλέπω πιο συνολικά τα πράγματα, ξέρετε, λόγω της πορείας μου. Λοιπόν, η κυρία λοιπόν συγκεκριμένη, είτε έχει δωρητές είτε σπόνσες, οι οποίοι προβλέπονται και από το Ελληνικό Σύνταγμα, φτάνει να αναφέρονται αναλυτικά, και το Αμερικανικό Σύνταγμα, και δεν είναι, δεν καταλαβαίνω, δηλαδή υπάρχουν οι χορηγοί. Σε κάθε περίπτωση, επειδή είχα και μια πορεία πρόβλημα στα δημοτικά πράγματα, εάν είναι ένας χώρος δημοτικός, παραχωρείται χωρίς ένα ευρώ. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση βλέπω μέλλον και στην Καριστιανού και δυστυχώς και στο Τσίπρα. Δυστυχώς λέω, δεν έχω τίποτα και με αυτόν τον κύριο, γιατί εγώ δεν μιλάω εδώ πέρα κομματικά, μιλάω λογικά. Διότι ο συγκεκριμένος κύριος έδωσε εξετάσεις και είναι γνωστό τη σπάση το ότι είπαν οι τεράστιοι όπως ο Μίκης Θεοδωράκης για αυτόν, ο Μανώλης ο Γκλέος και τα λοιπά. Δεν θα πω για τα ψάρια κρέατα και τα
0: τώρα, μιας και είπες το, ανέφερες ναι. το Τσίπρα, να σου πω. Είναι η μόνη επιλογή.
11: Και αυτός ναι, έχει ελπίδες τεράστιες.
0: Ο Τσίπρας.
11: Γιατί πάει τεράστια διέξοδο.
0: Να συγκυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Διότι ο Τσίπρας όλη την περίοδο που ήταν σε εξέλιξη η τοξικότητα, η αντιπολιτευτική τοξικότητα τα τελευταία δύο χρόνια, ο Τσίπρας δεν μιλούσε. Καθόταν σιωπηλός στα πίσω έδρανα του κοινοβουλίου της αριστεράς του ΣΥΡΙΖΑ. Όλη την τοξικολογία την ανέπτυξε ο Φάμελος, η Κωνσταντοπούλου, ο Ανδρουλάκης, ο Βελόπουλος, ο Νατσιός και ο Κουτσούμπας. Όταν εννοώ τοξικολογία, εννοώ δηλαδή το γεγονός ότι έφτασαν στο σημείο να θεωρούν το, να λένε το Μητσοτάκη δολοφόνο μέσα στη Βουλή και άλλα τέτοια. Που σημαίνει ότι για τον Μητσοτάκη στο τέλος θα είναι πιο εύκολο να συγκυβερνήσει με τον Τσίπρα, ο οποίος έμεινε άφωνος, παρά με τον οποιοδήποτε από αυτούς που προείπα. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε.
11: Το σενάριο αυτό παίζει γιατί όλοι κάνανε γαργά, π.χ. τη Μακεδονία. Πρώτος και καλύτερος ήταν ο Βορύδης με τον Γεωργιάδη που φωνάζανε ότι ποτέ δεν υπογράφουμε και δεν ξέρω τι. Τα κάνανε γαργά. Αυτό το σενάριο παίζει. Είναι πολύ πιθανό να υπάρξει, αλλά εγώ συνεχίζω να λέω και με τον Βελόπουλο. Ναι, δεν μπορεί να κάνει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα, τη συνεργασία που λες των κυβερνήσεων, διότι βεβαίως τα κουκιά δεν βγαίνουν με τίποτα. Και ειδικά κάθε μέρα που περνάει, γιατί το είπαμε και αυτό στο σταθμό, ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να κάνει εκλογές πριν 8 ή 10 μήνες. Τώρα το τρένο, το πουλάκι έχει πετάξει.
0: Εσύ το βρίσκεις πιθανό το σενάριο, Παναγιώτη, αυτό, να δεις κυβέρνηση Μητσοτάκη Τσίπρα? Βασικά, τα... δεν θα είναι, όλα... βασικά Νέα Δημοκρατία και κόμμα ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα, έτσι, με ένα Τσίπρα. Ουδέτερο πρόσωπο.
11: Ακριβώς, ναι.
3: Όλα παίζονται, διότι ο μεγάλος πειρασμός για να γίνουν αυτές οι συνεργασίες είναι η Τουρκία.
11: Ακριβώς.
3: Αν η Τουρκία δεν ασχοληθεί με την Ελλάδα, δεν προωθήσει τα σχέδιά της μέχρι τις εκλογές, αυτό μπορεί να συμβεί. Αν όμως η Τουρκία δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, αυτά τα σχέδια αποκλείονται.
0: Γιατί?
3: Όχι, γιατί θα χρειαστούν μία συμπαγή και δυνατή κυβέρνηση.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή θα...
3: Οι Έλληνες θα σκεφτούν ότι κινδυνεύουν, και αν είναι και πιθανό να είναι και ένα παιχνίδι μεταξύ Ερντογάν και Μητσοτάκη, ότι κινδυνεύουν αυτή τη στιγμή και δεν θα μπορεί να είναι ακέφαλη η Ελλάδα. Οπότε εκεί το πράγμα αλλάζει, το πρόγραμμα αλλάζει. Εάν όμως όλα βαίνουν καλώς, να περιμένεις και τη συνεργασία Μητσοτάκη-Τσίπρα, όπως έγινε συνεργασία Τσίπρα-Καμένου.
0: Αν πάνε τα πράγματα κακώς, δηλαδή βαίνουν κακώς, δεν θα γίνει αυτή εδώ η συνεργασία Τσίπρα Μητσοτάκη? Τότε είναι που θα γίνει περισσότερο,
11: έτσι,
0: νομίζω.
11: Έτσι είναι ακριβώς.
3: Όταν λέω θα χρειαστεί να κάνει υποχωρήσεις όλη η αντιπολίτευση για να μπορεί να στηριχθεί.
0: Για να μπουν και οι υπόλοιποι, λες.
3: Ακριβώς, για να μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα σε μια δυνατή κυβέρνηση. Διότι την πατήσαμε, όσες φορές την πατήσαμε, ήμασταν ένα κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, άκου τώρα. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να μείνουμε λίγο και παραπάνω στα της Καριστιανού και να ακούσουμε και τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος χθες φορούσε ρωσικές μπλουζίτσες. Κατάλαβες, αυτό είναι και ένα άνοιγμα προς τη δεξιά της χώρας. Το κόμμα Καριστιανού δεν θα πάρει μόνο από την αριστερά, θα πάρει και από τη δεξιά. Πάμε, ερχόμαστε.
14: Κόσμος 938. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία. Μέλη του ΣΥΦΑΚ.
15: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
16: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
15: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
16: Α, είπα κι εγώ.
14: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
17: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
19: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
18: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
19: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
18: Απέρολα Περιτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
19: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
18: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
19: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
18: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
19: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
17: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση τη Center Software.
22: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 σου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
23: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
24: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
25: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
26: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
27: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, επιστροφή κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας και πάμε λίγο να συνεχίσουμε με το κόμμα Καριστιανού, να ακούσουμε λίγο Θανάση Αυγερινό.
1: Θεσσαλονίκη, καλησπέρα Ελλάδα, καλησπέρα στους ομογενείς και στους απόδημους από όλη τη γη που είμαι σίγουρος ότι είναι αυτή τη στιγμή συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο και παρακολουθούν αυτή την ιστορική πολιτική βραδιά. Είναι χαρά και τιμή μου που θα βοηθήσω στο συντονισμό και στην παρουσίαση αυτής της ημέρας. Μια ημέρα που νομίζω θα σημάνει μια νέα σελίδα στα πολιτικά πράγματα της Ελλάδας. Ερχόμενος, με ρώτησαν κάποιοι φίλοι, προφανώς από το κοινό μας παρελθόν, μου λένε 6 φορές την μπλούζα Μάρξ Έγγελς Λένιν. Είπα όχι, γιατί μπορεί και να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Είπα όχι, λέω, γιατί μπορεί να είναι απαγορευμένες οι λέξεις. Φόρωσα όμως μια μπλούζα που είναι ο Τολστόι, ο Ντοστογεύσκη και ο Τσέχοφ. Δεν ξέρω αν και αυτές οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πάντως είναι κάποιοι συγγραφείς που υποστηρίχθηκε ενδεχομένως ότι πρέπει να ακυρωθούν. Είναι εκπρόσωποι ενός κακού λαού, κακή συγγραφής, δεν ξέρω. Και βέβαια διάλεξα να είναι ο Ντοστογεύσκη αυτός που φαίνεται, γιατί έγραψε το 1866 το Έγκλημα και Τιμωρία. Και αυτή... αυτοί που εγκλημάτισαν πρέπει να γνωρίζουν ότι η τιμωρία τους πλησιάζει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει. Αυτό πρέπει να συμβαίνει στις δημοκρατίες. Όποιος εγκληματεί να τιμωρείται, να λογοδοτεί και να τιμωρείται.
0: Λοιπόν, πάμε. Ακούω σχόλια.
2: Όπως βλέπεις, τη μαριονέτα την καθοδηγούν και την παίζουν πολλά θέματα και πολλοί άνθρωποι. Δεν ξεκίνησε λοιπόν η κυρία Καριστιανού με δικά της κεφάλαια να κάνει κόμμα. Άρα στηρίζεται...
0: Ένα λεπτάκι, αυτό μην βγάζει αυθαίρετα συμπεράσματα και πρόσεξε, γιατί είναι και λίγο όλοι αυτοί εδώ έτοιμοι να κάνουν μηνύσεις. Αυτά που λες πρέπει να τα λες με πολύ προσοχή.
2: Ένα λεπτό.
0: Δεν ισχύει αυτό. Αυτό δεν έχει σχέση. Εδώ ακούσαμε ρώσικα. Δηλαδή υπονοείς ότι βρίσκονται ρώσικα κεφάλαια πίσω της. Πώς δεν αποδεικνύεται αυτό? Γιατί το λες αυτό?
2: Συγγνώμη, εγώ θα ρωτήσω. Υπάρχουν κεφάλαια στις καταθέσεις της Καριστιανού για να κάνει όλο αυτό το σκηνικό?
0: Μπορεί, δεν ξέρω.
2: Α, μπορεί. Μπορεί. Εγώ δεν ξέρω.
0: Ούτε
2: μια παιδίατρος θα μπορούσε να έχει τη δύναμη, την οικονομική δύναμη.
0: Τώρα αυτό ένιωξε σένα. Δηλαδή,
2: όχι.
0: Το θέμα δηλαδή να μην. Αυτό
2: είναι,
0: δεν είναι σωστό που λες.
2: Είναι από πίσω. Εντάξει.
0: Η ίδια είναι και οι άνθρωποι που την ανέδειξαν. Και την εμπιστεύουν.
2: Ας το δεχτώ ότι είναι.
0: Τι θα
2: πει,
0: ποιοι είναι από πίσω?
2: Όσοι μπορούν να καταλάβουν.
0: Τι είναι, ο Μαρινάκης είναι πίσω από το Τσίπρα, δηλαδή τέτοιοι ψάχνει μεγάλου τέτοιου.
2: Δεν ξέρω. Ένα πράγμα. Αύριο το πρωί μπορεί οι ταμίδια να με κάνουν και εμένα.
0: Για να κάνεις ένα κόμμα και να κατέβεις εκλογές,
2: ναι,
0: θέλεις γύρω στις 100.000 ευρώ.
2: Μόνο.
0: Αυτό είναι, ναι.
2: Εντάξει. Αν νομίζεις εσύ με 100.000 μπορεί να κάνεις.
0: Ναι, με 100.000 εξασφαλίζεις τα ψηφοδέλτια, θα στείλεις 1-2 γύρους.
2: Ωραία.
0: Και τέλος. Τώρα από εκεί και πέρα, αυτά εδώ που βλέπεις μπορεί να είναι και τζάπα. Μπορεί να είναι και να τα έχει παραχωρήσει και ο Δήμος.
2: Άλλο ήθελα να πω.
0: Πάμε στην ουσία.
2: Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα γίνεται μία ανατροπή.
0: Τι και ανατροπή?
2: Ανατροπή του πολιτικού σκηνικού.
0: Γιατί?
2: Εντάξει, γιατί βλέπεις ότι ξαφνικά βρίσκονται τόσες χιλιάδες άνθρωποι να συμπαραστέκονται στο καινούριο κόμμα.
0: Πώς τώρα εμφανίστηκε αυτό? Εδώ κατεβαίνανε στους δρόμους με τα τέμπη και με το ξυλόλιο και με το οξυγόνο και κατεβαίνανε 1 εκατομμύριο κόσμο στους δρόμους.
2: Δεν κατεβαίνανε για το κόμμα.
0: Χτυπούσε τις καμπάνες μέχρι και η Μητρόπολη Ρόδου χτυπούσε καμπάνες.
2: Δεν κατεβαίνανε για το κόμμα, κατεβαίνανε για το έγκλημα που έγινε.
0: Για το έγκλημα που το βάπτισε έγκλημα η Κωνσταντοπούλου και το λένε ο έγκλημα όλοι αυτοί. Τι θα πει το έγκλημα. Το τροχαίο δυστύχημα ήταν.
2: Ακριβώς, ναι.
0: Σιδηροδρομικό δυστύχημα ήταν.
2: Αλλά όλοι το
0: οποίο βαφτίστηκε έγκλημα.
2: Όλοι όσοι κατεβήκαν το θεωρούσαν έγκλημα. Γιατί έτσι πέρασε. Ότι κάποιοι ήταν εγκληματίες, η αδιαφορία τους εγκλημάτισαν. Οπότε, αυτή τη στιγμή, τι παραπάνω μπορεί να σκεφτεί ένας απλός άνθρωπος ότι στην Ελλάδα γίνεται μια. Δηλαδή μια ανατροπή της πολιτικής.
0: Κοίταξε,
2: δεν το βλέπετε?
0: Για μένα η ανατροπή,
2: ναι,
0: είναι ότι ανοιχτά πια, ναι, εμφανίζεται ένα κόμμα το οποίο σπάει τη ρωσοφοβία. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος ο οποίος, από ό,τι καταλαβαίνω, θα είναι και στις ψηλές θέσεις του κόμματος αυτού και ένα δυνατό όνομα, όπως είναι ο κύριος Θανάσης Αυγερινός, ο οποίος μπαίνει στην πολιτική ζωή και μιλάει ρωσικά. Αυτό δεν θα αρέσει καθόλου στους Αμερικανούς και στους Ευρωπαίους. Εδώ είναι τώρα η...
2: Αυτό εννοώ ανατροπή, Λοΐζο μου. Αυτό εννοώ ανατροπή. Έχουμε συνηθίσει στους Ευρωπαίους, έχουμε συνηθίσει στους Αμερικανούς και ξαφνικά κάτι συμβαίνει και ανατρέπεται αυτό.
0: Δεν ανατρέπεται, μπαίνει και κάτι
2: μπαίνει
0: καινούργιο.
2: Μια σφήνα καινούργια και γίνεται ένα καινούργιο φαινόμενο, γιατί ο αγώνας θα αρχίσει πια μέσω αυτού του γεγονότος, ότι θα πάμε με τη Ρωσία, θα ξαναφτιάξουμε με τη Ρωσία τις σχέσεις μας, θα παρεγκονίσουμε λίγο τους Αμερικάνους, λίγο θα βγάλουμε τους Ευρωπαίους. Αυτό το παιχνίδι.
0: Και όχι τίποτα άλλο, και σε αυτό τώρα μέσα παντρεύεται και η τιμωρία. Έτσι, δηλαδή η έλλειψη δικαιοσύνης, η έλλειψη απονομής δικαιοσύνης, το έγκλημα
2: του
0: που δεν τιμωρείται, το έγκλημα και τιμωρία, το στογεύσει.
2: Να τα λόγια του, να
0: έτσι,
2: για αυτό
0: δηλαδή, αρχίζει πια δηλαδή μια περίεργη, είναι ένα, ξέρω εγώ, ένα γέννημα αυτή τη στιγμή, το οποίο παίρνει σάρκα και οστά, που είναι, ξέρω εγώ, ένα γέννημα απονομής δικαιοσύνης και τιμωρίας, το οποίο έχει και ρωσική χρειά.
2: Όχι έχει, έχει ρωσική. Ναι. Το είπε, το δήλωσε μόνος του.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Έγκλημα και τιμωρία. Πώς το κάνω.
0: Και όσον αφορά τον Λένιν και τους αυτούς, δεν τους επέλεξε, γιατί θεωρεί άδικο προφανώς. Δηλαδή, εντάξει,
2: κάπου είναι απαγορευμένοι αυτοί στην Ευρώπη.
0: Και καλός, νομίζω.
2: Αν καλός ή όχι.
0: Διότι αυτή εδώ την Ελλάδα, ο Λένιν τουλάχιστον την Ελλάδα, την σφαγίασε. Και ο Στάλιν και όλοι αυτοί εδώ.
2: Θα ξεφύγει.
0: Θα πρέπει να τους κάνουμε σήμερα άγαλμα. Δεν το κατάλαβα.
2: Εάν ξεκινήσουμε εδώ, ξεφύγει η συζήτηση. Αλλά παραμένουμε στην ίδρυση νέου κόμματος. Που ταράσει τα νερά και... Κοίταξε, για να, επειδή θα φύγουμε από το θέμα.
0: Τώρα, εδώ ήρθαν οι Μπολσεβίκοι τώρα, δηλαδή.
2: Λοιπόν,
0: έτσι, ξανά. Αλλά είναι οι Μπολσεβίκοι εξυγχρονισμένοι, όχι όπως είναι το Κουκουέ.
2: Τώρα, αν είναι εξυγχρονισμένοι, δεν ξέρω. Αλλά ένα πράγμα ξέρω, ότι ξεκίνησε. Ξεκίνησε να ξυλώνεται η μπλούζα. Το πλόβερ. Αλλά από την άλλη μεριά, μην ξεχνάμε, κοιτάξτε και στην Τουρκία τι έγινε. Και στην Τουρκία απαγορεύτηκε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Δηλαδή πάρει και εκεί φυλακή. Άρα τα προβλήματα και στην Ελλάδα και στην Τουρκία σχεδόν είναι εσωτερικά.
0: Τεράστιο εσωτερικό πρόβλημα στην Ελλάδα, το λέμε, εννοείται.
2: Α, μπράβο, γεια σου. Λοιπόν, εδώ θα δούμε το παιχνίδι μέχρι τα Χριστούγεννα πώς θα παιχτεί. Η εσωτερική πια αυτή ανακατανομή.
0: Βάλε μια τελεία μόνο.
2: Εκεί θα δούμε.
0: Μίλτο.
3: Λοιπόν, η τοποθέτηση η οποία ελέγχθη από τον Παναγιώτη, σίγουρα είναι μονόδρομος να γίνει συνεργασία για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είτε λοιπόν γίνει θερμό επεισόδιο, είτε δεν γίνει, και του αρέσει του Τσίπρα, το έχει κάνει, γιατί είναι πολύ ορθό να μην ξεχνάμε την ιστορία, του αρέσει να συνεργάζεται με δεξιούς ή κεντρώους ή ακροδεξιούς, τουλάχιστον ακροδεξιούς, και η πατριωτικού χώρου, όπως σας πες, γιατί και οι λέξεις στην Ελλάδα παρεξηγημένες, ξέρεις, είναι και αυτές μέσα στο χάος κινούνται, και είναι και αυτό λυπηρό, και είναι και ένα σημείο των καιρών του συνολικού κοινωνικού και δημοκρατικού αδιεξόδου, το οποίο αναφερόμεθα όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Άρα λοιπόν δεν θα εκπλαγώ αν ο Μητσοτάκης κάνει κυβέρνηση με τον Τσίπρα ή και με τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, που συνηθίζω να λέω και επίσης. Αυτό είναι το κομμάτι. Το άλλο κομμάτι με την Καριστιανού και τον Αβιερινό, ο οποίος συμβαίνει να είναι δημοσιογράφος στο γκρουπ επιχειρήσεων του Σαββίδη, άρα βεβαίως καμία σχέση με τους Μπολσεβίκους, μιλάει για τη δημοκρατία. Αλλά ποια ακριβώς δημοκρατία υπάρχει στη Ρωσία δεν έχω καταλάβει, και ο κάθε σοβαρός άνθρωπος δεν έχει καταλάβει. Όταν ξέρω εγώ βγαίνει ο Πούτιν με 70-80% κάθε φορά, όπως ο Ερντογάν επίσης στην Τουρκία. Είναι λοιπόν η μαγική στιγμή, και επιβάλλεται για την Καριστιανού να είναι ξεκάθαρη για τις πολιτικές της, για τις οικονομικές αποφάσεις, να δώσει ακριβές στίγμα και πρόγραμμα για να υπάρξει η απογείωση. Διαφορετικά θα κυμανθεί η συγκεκριμένη κυρία σε ένα ποσοστό το οποίο θα είναι γύρω στο 8-10%, και αυτό το συνυπογράφω θα είναι η αφετηρία της, διότι όπως και η ίδια είναι δημοκρατία, όπως προαναφέραμε, με τα πιο επίσημα χείλη του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου παραδέχεται ότι πέφτει τουλάχιστον από το ένα λάθος στο άλλο.
0: Όσον αφορά το ρωσικό στοιχείο, το οποίο έρχεται επίσημα στην ελληνική πολιτική ζωή.
3: Το ρωσικό στοιχείο τώρα, εγώ δεν νομίζω ότι αυτό είναι βέβαιο, διότι μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Αβιερινός ένα επιχείρημα, ένα βατήρα, ώστε να εξηγήσει ότι μεγάλοι συγγραφείς όπως ο Ντοστογεύσκη και όλοι αυτοί έθεσαν τους κανόνες ή το ηθικό παβαθρό μέσα από την υπέροχη συγγραφή των έργων τους, ότι τελικά πρέπει να λειτουργεί και δημοκρατία. Και βεβαιότατα όσο ψηλά κι αν είσαι θα πρέπει να πληρώνεις το τίμημα όταν πρέπει. Γι' αυτό στον πρόλογό μου ανέφερα και είπα δεν μας είπε κανείς για το τι ακριβώς δημοκρατία ή τι ακριβώς πολίτευμα βιώνουν οι πολίτες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Λοιπόν, δεν είμαι σίγουρος εάν αυτό που είπε το είπε ακριβώς για να δώσει το στίγμα ότι και καλά θα είναι όλα ρώσικα. Εγώ έχω ένσταση σε αυτό. Mm-hmm. Νομίζω ότι το έκανε περίτεχνα για να πάει στο διατάφτα ότι επιτέλους θα πρέπει να λειτουργεί η δικαιοσύνη. Δεν νομίζω να είναι τόσο κοντόφθαλμη η Καριστιανού και να τα βάψει όλα ρώσικα. Το αποκλείω σχεδόν. Mm-hmm. Αυτή είναι δική μου άποψη.
0: Λοιπόν, πάντως ο Ντοστογεύσκη για την ιστορία, να πούμε ότι ήταν ένας βαθιά θρησκευόμενος, συντηρητικός, υποστηρικτής του Τσάρου. Ωστόσο, είχε μια ιδιότυπη δική του λαϊκή ή χριστιανική αντίληψη για την ισότητα. Στα νεανικά του χρόνια γοητεύτηκε από τις προοδευτικές σοσιαλιστικές ουτοπικές ιδέες εποχής, οι οποίες ζητούσαν κοινωνική δικαιοσύνη και κατάργηση της δουλοπαρικίας. Συμμετείχε στον κύκλο του Πετρασεύσκη, μια ομάδα διανοουμένων που συζητούσε κριτικά για το τσαρικό καθεστώς. Αυτή η δράση του οδήγησε στη σύλληψή του το 1849, στην εικονική του εκτέλεση και τελικά στην εξορία στα κάτεργα της Σιβηρίας για 4 χρόνια. Η εμπειρία των κατέργων και η επαφή του με τους απλούς δρόσους κατάδικους άλλαξαν ριζικά την κοσμοθεωρία του. Απογοητεύτηκε από τις δυτικές ιδέες, τον ορθολογισμό, τον φιλελευθερισμό και τον σοσιαλισμό,

0: μοντέλα. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Αν και απέρριπτε τους δημοκρατικούς θεσμούς, δηλαδή εκλογές και κοινοβούλια, σε απέρριπτε. Όντως το Γεύσκι είχε έναν βαθύτατο δημοκρατικό ανθρωπισμό στην τέχνη του.
1: Κοίταξε, Λοίζο, σαν τον Ντοστογεύσκι έχουν εκατοντάδες συγγραφείς και το ιστορικό τους και το βιογραφικό τους, όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να το βρουν. Το ζήτημα είναι να επανέλθουμε εκεί που είμαστε.
0: Όχι, έχει σημασία. Γιατί έκανε αναφορά στον Ντοστογεύσκι. Και δεν νομίζω να τα λένε και τυχαία οι άνθρωποι που είναι εκεί. Έτσι.
1: Επειδή δεν είναι
0: και τυχαίοι.
1: Θέλω να πάμε ακριβώς εκεί που αφήσαμε το θέμα. Ο Μητσοτάκης, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία, έγινε αντιρώσος. Ξέρεις για ποιο λόγο? Ότι είχαμε μια εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο και αν υποστήριζε τη Ρωσία θα του έλεγα «Α, η Ρωσία είναι καλή που εισβάλλει και η Τουρκία είναι κακή που εισέβαλε». Εκεί
0: αυτή είναι η μία ανάγνωση.
1: Εκεί έχασε το παιχνίδι.
0: Αυτό είναι το αφήγημα.
1: Εκεί έχασε το παιχνίδι ο Μητσοτάκης και έκανε τη δήλωση. Ωραία. Ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό τώρα, το ότι έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, πάει να ανατραπεί. Κανένα άλλο κράτος της Ευρώπης δεν είπε έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Ναι, μεν έχουν κάποια αντιρωσικά νομοσχέδια, αλλά δεν είπανε ποτέ, δεν δηλώσανε ποτέ ότι έχουν πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτό το έκανε ο Μητσοτάκης, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Δικό του, προσωπικό είναι. Εγώ δεν μπορώ να το αναλύσω. Το ζήτημα τώρα είναι ότι επανέρχεται αυτή η πλευρά της αδικημένης ρωσικής φοβίας, έρχεται μέσα στην Ελλάδα διαμέσου της Καρισιανού για να μπορεί να ισορροπήσει τα πράγματα. Να μην είναι μονάχα Αμερικάνοι στην Ελλάδα, να είναι και οι Ρώσοι. Αυτό το παιχνίδι θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Ναι. Αυτό εδώ που είπες, ο Μητσοτάκης το είπε το Σεπτέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο αμερικανικό δίκτυο Bloomberg στη Νέα Υόρκη.
1: Μάλιστα.
0: Ρωτήθηκε για την προκλητική ρητορική της Τουρκίας και του Ερντογάν απέναντι στην Ελλάδα, απαντώντας επιλέξεις στα αγγλικά: «Δεν χρειαζόμαστε άλλη πηγή γεωπολιτικής αστάθειας στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Άκριβώς.
0: Όταν διεξάγουμε πόλεμο εναντίον της Ρωσίας και προσπαθούμε να υποστηρίξουμε την Ουκρανία».
1: Μπράβο.
0: Αυτό ήταν.
1: Απλώς να μην του πούνε ότι είσαι υπέρ της Ρωσίας που καταλαμβάνει εδάφη.
0: Δεν είπε ξεκάθαρα δηλαδή ότι εκεί εμείς έχουμε πόλεμο με την.
1: Το
0: είπε στο περίπου, αλλά εννοώντας τους Ευρωπαίους.
1: Έτσι, μπράβο, ναι. Μα,
0: και αυτή είναι και η αλήθεια, δεν είναι και ψέματα.
1: Εδώ,
0: οι Ευρωπαίοι έχουν πόλεμο με τη Ρωσία.
1: Εμείς εδώ
0: τώρα
1: τα λέμε απλά. Ναι. Δεν τα λέμε σύνθετα όπως. Απλά τα λέμε.
0: Έτσι, όπως
1: ο Μητσοτάκης την πάτησε εκεί. Και έκανε τώρα αυτή τη στιγμή την είσοδο.
0: Από την πλευρά της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της διευκρινίστηκε ότι η φράση χρησιμοποιήθηκε με μεταφορική και ευρύτερη έννοια. Σήμαινε ότι ολόκληρη η Δύση και η Ευρώπη, στις οποίες ανήκει και η Ελλάδα, βρίσκονται σε ένα οικονομικό, ενεργειακό και πολιτικό πόλεμο με τη Ρωσία λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επιβλήθηκαν, και όχι με τη στρατιωτική έννοια. Αυτό έτσι, έτσι προσπάθησε μετά να το μαζέψει. Η κριτική της αντιπολίτευσης, τα κόμματα της αντιπολίτευσης επέκριναν τη δήλωση κτλ. Στην Ελλάδα. Μίλτο μου, θέλεις να πεις κάτι?
2: Επειδή ακριβώς είπες κάτι το οποίο ήταν πολύ ορθό και πολύ καλά έκανες και το δίκαιες ακριβώς για τον Ντοστογεύσκι. Πρόσεχε να δει τι εδώ πέρα. Δίνεις ακριβώς το στίγμα, μάλλον με την επιλογή της Καρισιανού, που σίγουρα αυτά μπορεί να έγιναν και με σπόνσορες, συμβαίνουν και αυτά, αλλά μπορεί και να μην έγιναν, αλλά το πιθανότερο από ό,τι γνωρίζω
0: έγιναν
2: με σπόνσορες, όχι επειδή αναφέρθηκε από τον φίλο τον Παναγιώτη, είναι ότι μάλλον προηγιάνει το έδαφος ή δίνει ένα πρώτο στίγμα ότι οι πολιτικές της, γι' αυτό και επιλέγει και τον Αβιερινό, και ο Αβιερινός και δεν λέει το μπλουζάκι μου, πρώτα απ' όλα επέλεξα το συγκεκριμένο συγγραφέα. Διότι μάλλον δίνει ή χρωματίζει ένα πρώτο στίγμα ότι θα κινηθεί μάλλον στον λεγόμενο χριστιανοδημοκρατικό, αν θέλεις, χώρο που εκφράζει γενικότερα την Ευρώπη. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι αυτή τη στιγμή σαν μια πρώτη μικρή ένδειξη. Δεν είναι σίγουρα τυχαίο, γιατί αναφέρθηκε και ο Αβιερινός σε αυτό και σε αυτό. Δηλαδή, προτάσει προφανώς τη δημοκρατία.

0: τη δικαιοσύνη και με βάση τις χριστιανικές διαχρονικές αξίες των Ορθοδόξων Ελλήνων Χριστιανών. Αυτό αντιλαμβάνομαι από τα συμφραζόμενα και του Αυγερινού και της κυρίας Καριστιανού ίσως. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή και η πολιτική δεν είναι μόνο ο χριστιανισμός και είναι πάνω απ' όλα πολιτικές και οικονομικές αποφάσεις και βεβαίως και γεωστρατηγικές αποφάσεις, εννοείται, περιμένουμε να δώσει ακριβώς το πρόγραμμά της και εκεί ακριβώς θα τη χειροκροτήσει περισσότερο ο λαός ή θα την απορρίψει. Είναι πολύ απλό.
1: Είναι πολύ σοβαρές οι αποφάσεις που πρέπει να πάρει ο ελληνικός λαός, διότι οι επιλογές έχουν και το αντίστοιχο κόστος.
0: Βέβαια.
1: Έτσι δεν είναι?
0: Βέβαια.
1: Σκέψου ένα φιλορωσικό κόμμα στην Ελλάδα να αποκτήσει ένα τεράστιο ποσοστό και να έχει παρουσία, ρόλο, δρόμενα και επιρροή στην πολιτική και στην εξωτερική πολιτική και στις γεωστρατηγικές αποφάσεις της χώρας. Εδώ ο Καραμαλής πήγε να δώσει ένα λιμάνι στους Ρώσους για να κατεβάζουν πετρέλαιο και να το πουλάνε στους Ευρωπαίους, που παίρνουν έτσι κι αλλιώς πετρέλαιο οι Ευρωπαίοι από τη Ρωσία. Δεν θα άνοιγε αγορά καινούρια, απλά θα δημιουργούσε ένα νέο διάβλο. Και θυμάστε τι έπαθε η Ελλάδα. Έφυγε κακήν κακός και νύχτα ο Καραμαλής.
2: Πτώχευσε.
1: Πτώχευσε η χώρα, καταστράφηκε η οικονομία της εσκεμμένα με τις δηλώσεις του Γιωργάκη του Παπανδρέου, με τα επόμενα που έβγαινε και έλεγε ότι είμαστε διαλυμένοι, είμαστε τελειωμένοι και εκτόξευε τα spreads και διέλυε τη δημοσιονομική κατάσταση και τις όποιες ελπίδες για να δανειστεί η χώρα από τις αγορές και να συνεχίσει δημοσιονομικά.
2: Και για πολύ καιρό ντρεπόσουν να πεις ότι είσαι Έλληνα.
1: Ντρεπόσουν ότι ήσουν Έλληνα στη Δύση. Οι Αμερικανοί είχαν σταματήσει μέχρι και όπλα να μας δίνουν.
2: Τα χρυσόψαρα το ξεχάσαν όλο αυτό. Πάμε πάλι.
1: Λοιπόν, και πρόσεξε, και τότε τι πήγε να κάνει. Έδωσε βέβαια λιμάνι στους Κινέζους, πρόλαβε. Έκανε τις σημασίες, αλλά έδωσε και στους, και πήγε να δώσει στους Ρώσους λίγο έδαφος.
2: Ακριβώς.
1: Σκέψου τώρα ένα ολόκληρο.
2: Έδωσε
1: κόμμα.
2: Κινέζους, έδωσε στους Ρώσους. Θυμάμαι τον Παπανδρέου όταν πήγε να στο λιμάνι, δάκρυσε
1: Έλληνες,
2: από τα δακρυγόνα.
1: Οι Έλληνες όλοι αυτοί.
2: Το ξεχνάμε όλο αυτό.
1: Οι Έλληνες πρέπει να αντιλαμβάνονται ότι οι επιλογές έχουν κόστος και το κόστος μπορεί να είναι και βαρύ σε ορισμένες περιπτώσεις. Εγώ δεν θέλω να τρομοκρατήσω και δεν θέλω να είμαι αυτός, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι, μπορεί να ενοχλεί η αλήθεια όταν τη λες, μπορεί να προκαλεί, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι και λίγο προκλητικός, αλλά τουλάχιστον εγώ αυτό οφείλω να πω καταθέτοντας τη γνώμη μου αληθινά.
2: Τα τελευταία χρόνια, συγγνώμη Μίλτον, τα τελευταία χρόνια να το ξέρουμε ότι έχουμε στηριχθεί πάρα πολύ από την Αμερική και από τον Biden, που τον ονομάσαμε Bidenόπουλος, και με μια ωραία κολοτούμπα του Μητσοτάκη
1: και
2: στηριζόμαστε
1: από
2: και από τον Τραμπ.
1: Εννοείται.
2: Τώρα εντωμεταξύ κάποια άλλα συμφέροντα δεν θεωρούν ότι αυτό πρέπει να παραμείνει στην Ελλάδα. Δεν θεωρούν την αμερικανοκατοχή στην Ελλάδα να είναι 100% και θέλουν να μοιράσουν αυτό το παιχνίδι και αυτή την πίτα και με τη Ρωσία. Η Ρωσία βεβαίως με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη παραγωνίστηκε. Τώρα βρίσκει μία δίωδο να μπει. Ωραία. Από εκεί και πέρα όμως οι Έλληνες δεν πρέπει να παραπονιούνται αργότερα. Αν κάποια στιγμή πει καμιά καλή κουβέντα για τον Ερντογάν, πολύ περισσότερη από ό,τι λέει ο Τραμπ, και θα σηκώσουν πάλι τις μπαντιέρες του αντιαμερικανισμού. Λοιπόν, γιατί δεν κάνουμε ποτέ σωστά και ήρεμα και με σκέψη τις αποφάσεις μας. Πρέπει τον τραχανά να τον απλώσουμε και να μην τον μαζέψουμε γρήγορα. Να τον δούμε. Να δούμε όλα τα σημεία τα οποία δεν πρέπει να κατεργήσουμε. Εάν τώρα γίνουμε αντιαμερικανοί σε αυτή τη φάση.
1: Τελειώσαμε.
2: Από εκεί και πέρα ας
1: τελειώσαμε. Από εκεί και πέρα τελειώσαμε. Δεν θα βρούμε μαντήλι να κλάψουμε. Όχι,
2: όλοι αυτοί που είναι υπέρ αυτής της κατάστασης ας βρούνε μετά τη λύση, γιατί θα χάσουμε σε πολλά πεδία από την Τουρκία και θα χάσουμε και το Μισό Αιγαίο.
1: Παιδιά, ακόμα δεν βγήκε το κόμμα και το ΣΟΜ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, έτσι λέγεται, European External Action Service, αυτά είναι καινούργια, τώρα τα μαθαίνουμε. Υπάρχουν όμως, εμείς στην Ελλάδα τώρα το μαθαίνουμε, το οποίο είναι το διπλωματικό σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ασχολείται αποκλειστικά με την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχέσεις με τρίτες χώρες, επενεύει και έκανε αναφορά στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού.
2: Του Αυγερινού, να λες.
1: Λοιπόν, και έστειλε τα μηνύματά του, προφανώς, στην κυβέρνηση.
2: Γιατί αυτά. Εγώ δεν φοβάμαι να πω ότι το κόμμα της Καριστιανού είναι Αυγερινού. Δεν το φοβάμαι. Και μπορώ να το αποδείξω. Όποτε θέλω και όποιος θέλει, ας κάτσει κάτω να μιλήσουμε.
1: Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε ένα σύντομο.
0: Εγώ με επιτρέψει ένα λεπτό. Εγώ διαφωνώ. Δεν βιάζομαι. Θέλω να παρατηρήσω ακριβώς το πρόγραμμα της Καριστιανού. Εγώ με αυτά που βλέπω μέχρι τώρα και βλέπει και την κυρία Γκαρσία, νομίζω είναι η κυρία η οποία τη συνοδεύει, ήταν με τον Ασιό, σωστά?
1: Η κυρία
0: Γκαρσία.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Ναι, είναι μια υποψήφια τέλος πάντων, η οποία είναι γραμματέας της μέχρι χθες.
2: Η Ελληνοαμερικανίδα.
0: Όχι, δεν μιλάει για την Αμερικανίδα. Όχι, είναι υποψήφια βουλευτή, δικηγόρος είναι στο
2: επάγγελμα.
0: Του κυρίου Νατσιού.
1: Ναι.
0: Το κόμμα του κυρίου Νατσιού. Επιμένω ότι οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα κινηθεί αυτό το κόμμα μεταξύ κέντρου και. Γιατί όλοι το επιζητούν το κέντρο.
1: Εγώ το βλέπω δεξιά.
0: Έως δεξιά, κέντρο δεξιά θα είναι, νομίζω, η θέση της.
1: Κέντρο δεξιά, και,
0: ναι.
1: Ξεκάθαρα.
0: Αυτό διαφαίνεται, διότι δεν είναι τυχαίος ούτε η περίπτωση της αναφοράς, μάλλον της τοποθέτησης του δημοσιογράφου του κυρίου Αυγερινού, ούτε η επιλογή της στενής συνεργασίας με την κυρία Γκαρσία. Εγώ νομίζω ότι θα κινηθεί κέντρο δεξιά και θα έχει χριστιανοδημοκρατία. Όπως λέμε στην Γερμανία, χριστιανοδημοκράτες. Όπως λέμε στη Σουηδία το ίδιο. Όπως λέμε στη Γαλλία το ίδιο. Λοιπόν, θα κινηθεί στον χώρο του.
1: Αν κινηθεί τόσο έξυπνα.
0: Των χριστιανοδημοκρατών. Αυτή είναι η πρώτη μου έτσι πολιτική εκτίμηση.
1: Αν κινηθεί τόσο έξυπνα.
0: Και σπάνια κάνω λάθος εγώ, ξέρεις.
1: Αν κινηθεί τόσο έξυπνα, θα πάρει μεγάλα ποσοστά από τη Νέα Δημοκρατία και από το Βελόπουλο και θα ανεβάσει και γενικότερα τα ποσοστά της, γιατί έτσι κι αλλιώς από την Κωνσταντοπούλου και από το όλο αφήγημα του Ξυλολίου το έχει στο τσεπάκι της όλο αυτό.
0: Και ξέρω, θα πάρει ποσοστά, θα το πάρει. Και
1: τρελά ποσοστά. Και μιλάμε τώρα για τρελά ποσοστά, όχι αστεία. Δηλαδή, βλέπαμε το Τσίπρα δεύτερο κόμμα. Αν πάει έτσι όπως το λες εσύ, μπορεί να δούμε την Καριστιανού δεύτερο κόμμα.
0: Αυτή είναι η πρώτη μου πολιτική εκτίμηση, παρόλο που δεν υπάρχει αναφορά και ανάλυση είτε από δημοσιογράφους είτε από την ίδια την κυρία Καριστιανού.
1: Και σε αυτό εδώ άφησε και ένα μεγάλο κενό η Νέα Δημοκρατία στην κεντροδεξιά και επίσης στους αναποφάσεις τους. Το 70% των αναποφάσεων είναι κεντροδεξί ψηφοφόροι.
0: Ακριβώς.
1: Το οποίο είναι ένα 16% αυτή τη στιγμή οι αναποφάσεις.
0: Ακριβώς αυτό. Δε.
1: Καταλαβαίνετε γιατί μιλάμε τώρα.
0: Μου διέφυγε να το πω και μπράβο σου που το λες. Και ακόμα δεν έχουμε δει τι θα κάνει και ο Σαμαράς. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Εγώ πάντως θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάθει μεγάλη ζημία από την νεολαία. Διότι η Νέα Δημοκρατία μέχρι σήμερα αφήγημα για τον 17χρονο μέχρι τον 40 δεν έχει. Δεν έχει αφήγημα. Δηλαδή σήμερα η πλειοψηφία.
1: Πώς δεν έχει αφήγημα?
2: Η πλειοψηφία, κοίταξε, την νεολαία δεν την έχει σε.
1: Το ότι πρώτη. Τους έχει μειώσει τη φορολογία, το ότι κάνει για πρώτη φορά η χώρα δημοσιονομική πολιτική σοβαρή.
2: Δεν φαίνεται.
1: Μειώνοντας τη φορολογία.
2: Δεν φαίνεται αυτό. Δεν φαίνεται
1: ανάλογα
2: αυτό.
1: Με τις οικογένειες και τα παιδιά που έχει κάθε μία, δηλαδή δεν είναι.
2: Δεν φαίνεται αυτό. Φαίνεται μία προπαγάνδα ότι η νεολαία παραγωνίζεται με την πολιτική.
1: Εντάξει, αυτό πάντα το είχε. Αλλά η νεολαία έχει πιστέψει τα ξυλόλια τώρα. Αυτό είναι το θέμα.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, εδώ θα χρειαστεί. Ο Μητσοτάκης δεν κοιτάζει εμένα τον συνταξιούχο που δεν αλλάζω. Ο Μητσοτάκης θα κοιτάξει να δει από τον 17 που ψηφίζει μέχρι τον 40.
1: Πάντα όμως αυτές είναι. Πάντα
2: αν αυτόν τον χάσει, έχασε.
1: Πάντα αυτές οι ηλικίες, Παναγιώτη μου, όμως είναι αντιδραστικές.
2: Έτσι,
1: και ποτέ δεν είναι με την κυβέρνηση.
2: Να προλάβεις όμως την αντίδραση. Να προλάβεις.
1: Μέχρι να δούνε, μέχρι να στρατευτούν μία μέρα και να πάνε να στηθούν σε κανένα κανόνι και να περιμένουν τον εχθρό. Εκεί θα καταλάβουν αυτές οι ηλικίες που εύχομαι να μην το καταλάβουμε ποτέ.
2: Μπράβο, αυτά τα ξέρουν οι έμπειροι.
1: Αυτό εύχομαι να μην το καταλάβουμε.
2: Εύχομαι και εγώ να μην το καταλάβουν. Αλλά
1: το
2: ζήτημα είναι να κοιτάξει ο Μητσοτάκης
1: και μόνο που το λέω,
2: να αλλάξει την πολιτική του.
1: Κόμπος με πιάσε μόνο που το λέω.
2: Να αλλάξει την πολιτική του, να κοιτάξει την νεολαία.
0: Και δεν είναι μόνο ότι έχει θέμα με Μητσοτάκης και Δημοκρατία. Έχει θέμα ειδικότερο και γενικότερο και πάνω απ' όλα εξαιρετικά σοβαρό θέμα η ίδια Ελλάδα. Διότι είναι γνωστό της πάσης ότι μέγα ποσοστό των Ελλήνων, νέων Ελλήνων, πάνε και δουλεύουν Ολλανδίες, Γερμανίες και οτιδήποτε.
2: Αυτά πρέπει να
0: διότι, διότι βεβαιότητα οι μισθοί εκεί είναι 2 και 3 και 4 φορές.
2: Α, μπράβο, γεια σου. Να αυξήσει τους μισθούς.
1: Και πού να βρούμε τα λεφτά, ρε παιδιά. Και πού να βρούμε τα λεφτά του μισθού.
2: Κοίταξε
1: η καραμέλα τώρα, αυξήσει τους μισθούς.
2: Από τη βενζίνη παίρνει πολλά λεφτά.
1: Και τι να κάνουμε που η χώρα είναι καταχρεωμένη. 30 χρόνια τώρα τρώγανε με χρυσά κουτάλια άλλοι
2: και
1: άλλοι.
2: Αυτό όμως πρέπει να το δεις και να το διδάξεις στην νεολαία.
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογο.
3: Κόσμος 938. Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
4: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ, είσαι αλλού.
5: Ναι, Γιώργο. Πώς να σου το πω, θέλω χώρο.
4: Χώρο.
5: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
4: Πού πας, αγάπη μου?
5: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
7: Να, Γκόμι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σίμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σίμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.
10: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Ακού Κόσμος 938.

0: Τώρα βέβαια μπορεί και όλο αυτό εδώ το επιχείρημα, έτσι, το επιχείρημα να ξεφουσκώσει και να μην τύχει και τις
1: αναμενόμενες. Θα ξεφουσκώσει. Έχουν βαλθεί όλα τα μύδια να το σηκώσουν ψηλά.
0: Εντάξει, ποια είναι όλα τα μύδια, το Μέγκα.
1: Εγώ και εσύ.
0: Το Μέγκα τη σηκώνει ψηλά και το Open.
1: Εμείς αυτή τη στιγμή το, αυτό κάνουμε.
0: Όχι, γιατί είναι θέμα της επικαιρότητας πολύ σοβαρό. Το οποίο
1: σου.
0: Πρέπει να το συζητήσουμε.
1: Α, μπράβο, γεια σου. Όλα τα μύδια λόγω επικαιρότητας το συζητούν και σιγά σιγά σιγά σιγά καθιερώνεται. Έτσι έγινε και ο Τσίπρας. Με μια κουβέντα που πήγε, μια συνέντευξη που έδωσε στην τηλεόραση, ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργός κάποια στιγμή. Εντάξει. Mm-hmm. Αυτά να μην τα ξεχνάμε. Δηλαδή δεν ξέρω γιατί.
0: Πάμε σε εφημερίδες.
1: Πάμε σε εφημερίδες.
0: Μιας και μιλάς για μύδια. Η Δημοκρατία, με καθαρά χέρια θα φέρουμε ξανά φως και ελπίδα.
1: Να τη εφημερίδα.
0: Πάρτα.
1: Πάρτα.
0: Έτοιμη κατευθείαν.
1: Μπράβο.
0: Στηρίζει.
1: Κοίταξε ένα χαμόγελο.
0: Πλατήτατο.
1: Κοίταξε, αυτή είναι το αντίθετο.
0: Σε μια συγκινητική
1: της
0: εκδήλωση.
1: Τζόρτζια Μελόνι. Είναι το αντίθετο.
0: Σε μια συγκινητική εκδήλωση γεμάτη πάθος και συμβολισμούς, η Μαρία Καριστιανού παρουσίασε την ιδεολογική πλατφόρμα του κόμματός της.
1: Την είδες όταν νευριάζει, όπως ανοίγει τα μάτια.
0: Άκου τι λέει, εθνική ανεξαρτησία. Έτσι ξεκινάει.
1: Μπράβο.
0: Εθνική ανεξαρτησία. Το πιέζει το μήνυμα.
1: Μπράβο.
0: Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, μηδενική ανοχή στη διαφθορά, στήριξη της οικογένειας, των νέων, των ευάλωτων, της ομογένειας και της τρίτης ηλικίας.
1: Τα λόγια όλη
0: αντιμετώπιση του δημογραφικού, ενίσχυση του ΕΣΥ, έλεγχος των δημοσίων συμβάσεων. Αυτή είναι η
1: θεωρία, είναι εύκολη. Η πράξη να δούμε πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, πάμε. Επόμενη εφημερίδα. Α, τι λέει εδώ. Καλεντερίδης, απαράδεκτη σιγουροποίηση της Gear 4 για την ποντιακή γενοκτονία. Μάλιστα. Ελεύθερος τύπος, οι τιμές ακινήτων σε 120 περιοχές. Προστασία και ανάδειξη του Μιστρά. Εκλογή από τον πρώτο γύρο με διπλή ψήφο για δημάρχους και περιφερειάρχες. Και αυτό είναι ενδιαφέρον θέμα, το οποίο δεν συζητήσαμε. Έχετε πάρει είδηση τι θα γίνεται? Μισό λεπτάκι να σας πω. Άλλαξε λοιπόν ο νόμος και σε μία Κυριακή θα εκλέγονται δήμαρχοι και περιφερειάρχες. Ενεργοποιείται η εναλλακτική ψήφος. Πάμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει ο μηχανισμός. Σύμφωνα με τις προωθούμενες αλλαγές, οι αυτοδιοικητικές εκλογές στους 332 δήμους και τις 13 περιφέρειες θα διεξάγονται σταθερά ανά πενταετία, σε ένα γύρο όμως, την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου. Οι ψηφοφόροι θα σταυρώνουν το συνδυασμό, το δήμαρχο ή περιφερειάρχη που προτιμούν, και αντιστοίχως τους συμβούλους, όπως ακριβώς τους επέλεγαν ως σήμερα. Στο κάτω μέρος όμως του ψηφοδελτίου θα παρατίθεται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης, ώστε ο εκλογέας, δηλαδή αυτός που ψηφίζει, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική, παύλα, συμπληρωματική ψήφο. Μετά το κλείσιμο της κάλπης, η καταμέτρηση θα διεξάγεται με τον τρόπο που έγινε και στις εκλογές του 23. Αν ο πρώτος εσταυρός συνδυασμός ξεπεράσει το 42%, τότε εκλέγεται άμεσα δήμαρχος ή περιφερειάρχης, συγκεντρώνοντας τουλάχιστον τα 3/5 των εδρών. Σε αυτή την περίπτωση δεν λαμβάνεται υπόψη η εναλλακτική ψήφος. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή κανείς συνδυασμός δεν περάσει τον πύχη του 42%, τότε ενεργοποιείται άμεσα η δεύτερη φάση καταμέτρησης. Τι συμβαίνει? Στη δεύτερη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτοι συνδυασμοί, αυτοί δηλαδή που με το παλιό σύστημα θα περνούσαν στη δεύτερη Κυριακή, πρώτος και δεύτερος δηλαδή, και στους σταυρούς που ήδη έχουν συγκεντρώσει από την πρώτη Κυριακή, δηλαδή στην πρώτη, ας το πούμε, ψηφοφορία, θα προστίθονται οι εναλλακτικές ψήφοι που πιθανώς έχουν πάρει από ψηφοφόρους που ως πρώτοι σταύρωσαν συνδυασμούς που δεν προκρίθηκαν στη δεύτερη φάση. Νικητής θα είναι ο συνδυασμός που και στις δύο φάσεις θα πάρει τις περισσότερες ψήφους.
1: Δηλαδή,
0: παράλληλα εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου. Πάμε.
1: Δηλαδή στο ψηφοδέλτιο μέσα κάτω-κάτω θα υπάρχει και,
0: και άλλα κόμματα.
1: Ένα κόμμα. Μπράβο, δηλαδή.
0: Δηλαδή, πάμε να το βάλουμε. Κολιάδης, Καμπουράκης, Χρυσοχοΐδης, Γερονικόλας. Ή άρα. Και Πότσος. Πέντε. Εντάξει, λέμε τώρα. Και πας εσύ και ψηφίζεις Κολιάδη.
1: Ωραία.
0: Έχεις λοιπόν από κάτω την επιλογή, θα έχεις πέντε ακόμα συνδυασμούς. Και από κάτω μπορείς να βάλεις σταυρό.
1: Αν δεν κερδίσει ο Κολιάδης, όχι. Θέλω να κερδίσει ο...
0: Ο Πότσος.
1: Ο Πότσος.
0: Και βάζεις λοιπόν Κολιάδη πάνω.
1: Αυτή είναι η εναλλακτική ψήφος.
0: Στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο γύρο.
1: Θα καταμετρηθούν αυτά.
0: Άκου, στο δεύτερο γύρο, αν περάσει.
1: Πλάκα έχει.
0: Αν περάσει στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, αν δεν πιάσει 41, γιατί δεύτερος γύρος δεν υπάρχει. Αν δεν πιάσει 41%, 42% ο Κολιάδης που ψήφισε πρώτος.
1: Η εναλλακτική.
0: Και βγει Καμπουράκης Κολιάδης κάτω από 42%. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και έχεις ψηφίσει Πότσο. Τελείωσες. Δεν έχεις λόγο μετά. Αν όμως είχες ψηφίσει δεύτερο γύρο Καμπουράκι, εκεί δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή η πρώτη σου ψήφος θα πάει στον... Θα μετρήσει ο Καμπουράκης,
1: όχι,
0: ή θα μετρήσει ο Κολιάδης.
1: Μάλλον
0: θα μετρήσει ο Κολιάδης.
1: Η δεύτερη ψήφος θα μετρήσει. Ο κάθε ένας λέει, αν δεν κερδίσει το κόμμα που θέλω εγώ,
0: μπράβο,
1: θέλω να κυβερνήσει το τάδε. Αυτή η καταμέτρηση του τάδε, εάν έχει περισσότερο από όλους, βγαίνει αυτός άσχετα αν δεν είχε πιάσει το 40%.
0: Περίμενε, περίμενε.
1: Έχει μεγάλη πλάκα αυτό.
0: Περίμενε. Εάν έχεις εσύ στον πρώτο γύρο βάλει Κολιάδη και είναι ο Κολιάδης μέσα στους δύο, παράδειγμα, δεν μετράει στο δεύτερο γύρο η δεύτερη ψήφος, παραμένει στον Κολιάδη.
1: Ναι,
0: εντάξει,
1: αλλά
0: ξεκάθαρα.
1: Αν δεν βγει ο Κολιάδης όμως.
0: Αν δεν βγει,
1: συμπάνε από κάτω.
0: Αν δεν βγει ο Κολιάδης στους δύο πρώτους, για παράδειγμα, αν δεν βγει ο Κολιάδης στους δύο πρώτους και έχεις βάλει Πότσο και ο Πότσος δεν είναι καν στους δύο πρώτους, τελείωσες. Αυτό ήταν. Δεν έχεις στο δεύτερο γύρο ψήφο. Αν όμως ο Πότσος ήταν δεύτερος. Βασικά, όχι, και δεν έβγαινε ο Κολιάδης ως πρώτος.
1: Δεν το καταλαβαίνω όπως το λες. Γιατί τελείωσε η ψήφος. Η ψήφος, η δεύτερη, η συμπληρωματική που λέμε, θα μετρήσει. Εάν είναι, ας πούμε, κανένας δεν συμπλήρωσε για να βγει και χρειάζεται δεύτερος γύρος εκλογών, αυτό πάει να αποφύγει το.
0: Ναι, αντί για δεύτερο γύρο θα μετρήσει η δεύτερη ψήφος.
1: Θα μετρήσει η δεύτερη ψήφος.
0: Ναι, εγώ ρωτάω.
1: Όποιος έχει μαζέψει τους περισσότερους δεύτερους ψήφους.
0: Μεταξύ των δύο πρώτων.
1: Μεταξύ των δύο πρώτων.
0: Ωραία, ερώτημα. Από τη στιγμή λοιπόν εσύ που στη δεύτερη.
1: Αν πας εσύ τον Πότσο.
0: Άκου ένα λεπτό.
1: Ο ψήφος σου δεν πιάνει.
0: Ακριβώς. Αυτό θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, ακριβώς. Θα πιάσει όπως του αλλού. Ναι,
0: αν είχες ψηφίσει. Δηλαδή μπορεί κάποιος να έλεγε για παράδειγμα. Ψηφίζω Γερονικόλα και δεύτερο βάζω Κολιάδη.
1: Ωραία.
0: Αν ο Γερονικόλας δεν περνούσε στη δεύτερη φάση, δηλαδή θεωρητικά δεύτερη φάση, τότε η ψήφος του και ο Κολιάδης περνούσε, τότε αυτός εδώ είναι σαν να η ψήφος η δεύτερη πάει στον Κολιάδη.
1: Ακριβώς.
0: Μεταξύ Κολιάδη Καμπουράκη. Παράδειγμα, κατάλαβες.
1: Έχει τη σοφία του, αλλά έχει και πλάκα.
0: Ναι, έχει και πλάκα και τη σοφία του, αλλά μισό λεπτάκι.
1: Θα γελάσω.
0: Πετάει όμως έξω από το δεύτερο γύρο. Πετάει έξω από το δεύτερο γύρο.
1: Τον πρώτο.
0: Πολύ κόσμο.
1: Και πολύ κόσμο. Μπορεί να το πετάξει και τον πρώτο. Διότι...
0: Εννοώ όταν λέω δεύτερο γύρο που δεν υπάρχει δεύτερος γύρος, από τη δεύτερη επιλογή. Για
1: από
0: να
1: τη
0: λέμε...
1: δεύτερη καταμέτρηση. Ακριβώς. Μπορεί να πετάξει τον πρώτο και
0: γιατί
1: να, τον βγάλει τον τρίτο.
0: Εσύ για παράδειγμα μπορεί να έλεγες, ναι, εγώ στο δεύτερη επιλογή για Δήμο θέλω τον Πότσο, αλλά μεταξύ Καμπουράκη Κολιάδη, αν ήταν αυτό το δίλημά σου, να πήγαινες στην κάλπη, στη δεύτερη Κυριακή και να ψήφιζες έναν από τους δύο. Να ψήφιζες στο Καμπουράκι, παράδειγμα, καταλαβες. Ενώ στη,
1: ναι,
0: σε αυτή την περίπτωση.
1: Μα γι' αυτό σου λέω έχει πλάκα.
0: Ενώ σε αυτή την περίπτωση, έτσι όπως το κάνουν τώρα, αυτή την επιλογή δεν την έχεις.
1: Όχι, την έχεις καταχωρήσει.
0: Και ήδη, πρόσεξε.
1: Ήδη την έχεις βάλει μέσα.
0: Έτσι, και με αυτήν εδώ την. Με αυτόν τον τρόπο που λειτουργεί, ο Κολιάδης δεν θα βγαίνει δήμαρχος, το πιθανότερο, αν λειτουργούσε αυτή η καταμέτρηση. Από την πρώτη, ας το πούμε, δηλαδή την προηγούμενη
1: ψήφος.
0: Χρονιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πιθανότερο είναι να μην έπαιρνε τόσο συντριπτικό ο Κολιάδης έναντι του Καμπουράκη ποσοστό στη δεύτερη Κυριακή. Γιατί το δίπολο Καμπουράκης Κολιάδης, δηλαδή λειτουργήσε το αντικαμπουρακικό, ας το πούμε, και πήγαν όλοι κάπου που δεν ήξεραν. Δηλαδή, καταλαβες.
1: Το μυστικό είναι ότι μπορεί να βγει ο τρίτος πρώτος με την συμπληρωματική ψήφο. Δηλαδή κανένας δεν ξέρει.
0: Ο τρίτος δεν υπάρχει, αφού αποκλείεται ο τρίτος. Πάει μεταξύ των δύο πρώτων η επιλογή πια. Κατάλαβες.
1: Άρα από τον τρίτο και πίσω όσοι ψήφισαν, η ψήφος είναι άχρηστη.
0: Ακριβώς. Εκτός και αν έχουν ψηφίσει έναν από τους δύο.
1: Ναι, αλλά δεν πρώτους. Μπορεί να συμπέσει να ψηφίσουν έναν από τους δύο.
0: Γι' αυτό σου λέω. Πολλά θα πάνε στον.
1: Έχει πλάκα αυτό, το θέμα. Θα το δούμε. Για να
0: ναι,
1: το...
0: αλλά ξέρεις τι γίνεται. Αυτό ισχυροποιεί τους ισχυρούς. Αυτό δηλαδή. Τους εμπεδώνει. Δηλαδή κατά κάποιο τρόπο τους ισχυρούς τους θωρακίζει αυτό το σύστημα.
1: Κοίταξε, εγώ προτιμώ ας πούμε τον Κολιάδη, αλλά βάζω και τον Καμπουράκη σε εναλλακτική ψήφο. Ποιον υποστηρίζω πιο πολύ τώρα?
0: Εάν περάσει Καμπουράκης Γερονικόλας, τον Καμπουράκη.
1: Άρα η ψήφος, αν περάσει, η εναλλακτική ψήφος είναι η...
0: Σε περίπτωση που Πασκουβά, ας το πούμε, έχεις άλλη μια επιλογή και μπορεί πάλι να Πασκουβά.
1: Ωραία γέλιο που θα πες.
0: Μίλτο.
2: Ναι, εντάξει, ο Παναγιώτης χρησιμοποιήσε λέξεις κλειδιά, γέλιο και πλάκα.
1: Έχει πλάκα.
2: Δηλαδή, αν το κατάλαβα καλά και εγώ τώρα, γιατί δεν το ήξερα το θέμα αυτό, μπορεί να έχουμε, ας πούμε, Κολιάδη, ξέρω εγώ, δήμαρχο και τρεις αντιδημάρχους, πέντε αντιδημάρχους του Καμπουράκη. Καλά το κατάλαβα.
0: Δεν κατάλαβα τι είπες τώρα, συγγνώμη.
2: Δηλαδή, μπορεί να υπάρξει μετά το αποτέλεσμα, μπορεί, ας πούμε, να είναι, ξέρω εγώ, είτε ο Κολιάδης, είτε ο Καμπουράκης, είτε ο Γερονικόλας δήμαρχος. Αν το κάνω πει απλά, δεν είναι ο Κολιάδης δήμαρχος και να έχει και πέντε δήμαρχους, ας πούμε, του Καμπουράκη?
0: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό.
1: Όχι.
0: Όποιος νικήσει τις εκλογές θα πάρει τα 3/5 τα 3/5 του Δημοτικού Συμβουλίου. Άσχετα από αυτό. Απλά ο τρόπος εκλογής είναι που αλλάζει.
2: Μάλιστα.
0: Τον τρόπο εκλογής το κατάλαβες?
2: Όχι, δεν έχω καταλάβει. Ηλικία.
0: Πάμε άλλη μία. Πάμε στο πω άλλη μία. Γιατί πολλοί κόσμος. Και εγώ καθυστέρησα λίγο να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Τι μας λέει εδώ πέρα? Εδώ μας λέει ότι στο ψηφοδέλτιο, για να μην έχουμε δεύτερο γύρο, στο ψηφοδέλτιο θα είναι και άλλες παρατάξεις.
2: Ωραία.
0: Και εδώ τώρα απορώ πόσο μεγάλο θα είναι το ψηφοδέλτιο. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να μεγαλώσει 5 γραμμές.
1: Μπορώ να ψηφίσω σε ένα εναλλακτικό το ίδιο κόμμα?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Η ψήφωση στον πρώτο συνδυασμό θα περάσει και στη δεύτερο γύρο.
1: Όπως ψήφισα.
0: Ναι, και στο δεύτερο.
1: Και στο δεύτερο.
0: Εντάξει, στη δεύτερη καταμέτρηση.
1: Στην συμπληρωματική ψήφο από κάτω, στην εναλλακτική, δεν μπορώ να ψηφίσω το ίδιο κόμμα, ψηφίσω ένα άλλο.
0: Άλλο.
1: Ακριβώς. Άλλο. Και τώρα το καταλαβαίνω.
0: Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, Μίλτο.
2: Το κέρδος ποιο είναι? Δεν έχω καταλάβει.
0: Γλιτώνει στο δεύτερο γύρο. Αυτό για να μην είναι. Πάμε δεύτερη Κυριακή.
2: Αυτό είναι το κέρδος.
0: Αυτό είναι το κέρδος, να γλιτώσει η Ελλάδα δημοσιονομικά τη δεύτερη Κυριακή. Να μην τρέξει δεύτερη Κυριακή στις εκλογές. Σου λέει, ψήφισε, σου λέει την παράταξη που θέλεις πρώτη και βάλε και μία εναλλακτική δεύτερη.
2: Μάλιστα.
0: Από τις 4, από τις 3, από τις 10 που μπορεί να έχει μια εκλογική διαδικασία, εντάξει. Και λες εσύ, πρώτο θέλω αυτόν και αν δεν βγει αυτός, θα επιθυμούσα αυτόν για δεύτερο. Δεύτερη επιλογή μου για να βγει πρώτο. Αν τώρα ο πρώτος δεν πιάσει 42%, έρχεται λοιπόν και μετράνε τους σταυρούς της δεύτερης καταμέτρησης και όσοι είναι μεταξύ των δύο πρώτων που συγκρούονται, προσμετρώνται σε αυτούς. Και από εκεί και πέρα ο νικητής κερδίζει.
2: Πιο
0: απλό, κατάλαβε.
1: Εδώ έχουμε ένα απλούστατο παράδειγμα. Είχαμε 6 μήνες χωρίς Δήμο, αν το θυμάστε καλά. Άραστε. Έτσι. Γιατί οι εκλογές ήταν εκεί. Ναι, μεν.
2: 70-80% στα
1: έτσι, ναι, δικαστήρια και, ναι, και περιμένουμε και κάνουμε. Μέχρι και ο Λοβέρδος ήρθε κάτω, ναι, και αυτά. Και, ταλαιπωρήθηκε η Ρόδος. Αυτό είναι καλό ίσως. Άσχετα αν λέω θα έχει πλάκα.
2: Λοιπόν, άρα λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι γλιτώνουμε δημοσιοοικονομικά, έχουμε όφελος. Εντάξει, okay. Είμαι υπέρ του οικονομικού όφελος.
0: Εντάξει, ναι, αλλά απ' την άλλη όμως έχει και τα αρνητικά του, εισαγωγικά αρνητικά, ότι οι ισχυροί δεν ανατρέπονται εύκολα.
2: Ναι, έπρεπε να προβλέπει αυτό. Λοιπόν, νομοθέτης μια και έπρεπε να είναι σοφός ο νομοθέτης, ότι εφόσον επιλέγει λοιπόν και δεύτερο, έχει δεύτερο chance, δεν μπορεί ένας δεύτερος π.χ. που συγκέντρωσε, πήρε ρεκόρ, βγήκε π.χ. ο Κολιάδης και ένας και ο του Καμπουράκη πήρε, ξέρω εγώ, από μόνος του 5-10.000 σταυρούς. Αυτός έχει δικαίωμα να ασκεί εξουσία. Δηλαδή αυτό δεν κατάλαβα το σημείο. Γι' αυτό είπα.
0: Θα
2: έχει δικαίωμα να είναι π.χ. αντιδήμαρχος της αντιπολιτεύσεως ή του δευτέρου πειλαχόντος. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό λοιπόν, πέρα από το δημοσιοοικονομικό. Γιατί ξέρεις, εγώ θέλω να φτάνω με το τέλος στην κριτική μου. Μ' αρέσει. Λοιπόν, είναι εντελώς αντιδημοκρατικό. κατά την ταπεινή μου γνώμη, αυτός ο οποίος νομοθέτησε είναι νομίζω ανόητος. Το λέω δημοσίως. Έπρεπε λοιπόν, εάν π.χ. ο Λοΐζος είναι στο αντίπερα, στην άλλη παράταξη και συγκεντρώνει ως ξέρω εγώ υποψήφιος 10.000 σταυρούς, 20.000 σαρώνει. Δεν είναι δημοκρατικό να μην έχει δικαίωμα τουλάχιστον να είναι αντιδήμαρχος ή δίπλα στον Γολιάδη αφού τον επέλεξε ο λαός. Εγώ νομίζω ότι είναι λάθος αυτό το πράγμα.
0: Εσύ γιατί... το πας τώρα, κατάλαβα.
2: Ναι,
0: δηλαδή
2: δεν είναι. Το πάω πιο βαθιά, αν θες. Δεν είναι μόνο οικονομικό όφελος η πολιτική.
0: Ναι.
2: Η δημοσιοοικονομικά, αλλά μου πει στην Ελλάδα είμαστε.
0: Εδώ τώρα σου δίνει και την. Δηλαδή, σου παράδειγμα, σου πω ένα παράδειγμα, έτσι. Όταν είχαμε εκλογές Μαχαιρίδης Χατζημάρκος.
2: Ναι.
0: Το φαβορί ήταν ο Μαχαιρίδης.
2: Ναι. Σωστά.
0: Όμως δεν κατάφερε να πάρει την πλειοψηφία.
2: Σωστά.
0: Και ο Χατζημάρκος υπολοιπόταν αρκετές μονάδες πίσω από το Μαχαιρίδη.
2: Σωστά.
0: Όταν είδαν οι Δωδεκανήσοι ότι ο Χατζημάρκος τα πήγε καλά και στις Κυκλάδες και ότι έχει έναν αέρα νίκης, η εβδομάδα του δευτέρου γύρου ήταν καθοριστική για την ανάδειξή του, γύρισε το κλίμα με την πολιτική του και το λόγο του και κέρδισε τις εκλογές.
1: Και ο ίδιος ο δήμαρχος, έτσι έγινε.
0: Εάν δεν ήταν αυτό το σύστημα, δεν θα έβγαινε ο Χατζημάρκος τότε. Θα παρέμενε ο Μαχαιρίδης τότε. Διότι οι δεύτεροι, δηλαδή το ΚΚΚΚ, δεν ξέρω κι εγώ ποιο άλλο, θα είχε επιλέξει σαν δεύτερη επιλογή
1: το Πασόκ.
0: Το Πασόκ ή κάποιον, ξέρω εγώ, ή το Μαχαιρίδη και όχι το Χατζημάρκο.
1: Αφού
0: ή ένα τρίτο, ας το πούμε, που δεν θα έφταναν στη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση να έρθουν και ακόμα και οι μαχαιριδικοί και ακόμα και όλοι οι υπόλοιποι να ξανασκεφτούν την ψήφο τους, γιατί πολλοί ψηφίζουν τον πρώτο γύρο και λένε εγώ ψηφίζω τον δημοτικό μου σύμβουλο. Το κρεμαστινό. Δεν με νοιάζει ο Μαχαιρίδης. Δεν τον γουστάρω το Μαχαιρίδη. Το ίδιο και από τον Χατζημάρκο. Εγώ ψηφίζω τον Ευστρατίου. Δεν με νοιάζει ο Χατζημάρκος. Που σημαίνει ότι ωραία, όπως έγινε και με τον Καμπουράκη. Εγώ ψήφισα το Σπανό, δεν με νοιάζει ο Καμπουράκης.
1: Έτσι,
0: εντάξει. Που σημαίνει ότι ψήφισες την πρώτη, έβγαλες το δημοτικό σου σύμβουλο, έβγαλες την υποχρέωση που είχες και από εκεί και πέρα στη δεύτερη πας και ψηφίζεις και ανάποδα.
1: Έτσι έγινε, ακριβώς αυτό έγινε.
0: Εντάξει, γιατί δεν γουστάρω δήμαρχο αυτόν, αλλά θέλω το δικό μου στο δημοτικό συμβούλιο να ακούγεται, για παράδειγμα.
1: Έτσι ακριβώς έγινε.
2: Η περίπτωση του Χατζημάρκου.
0: Αυτό πλέον ακυρώνεται, τελειώνει αυτό.
2: Ναι, η περίπτωση του Χατζημάρκου, αν δεν με απαντάει η μνήμη μου, είναι και με τη συγκυρία τη κυβερνήσεως του Παπαδήμου, έτσι. Αν δεν απαντάει η μνήμη μου, Βενιζέλος και τρία κόμματα κυβέρνηση, Λαός, Πασό και τα λοιπά, είναι μια ειδική περίπτωση αυτή και κατά μην αναφερθούμε, διότι είναι και παρελθόν, διότι προηγουμένως ο κ. Χατζημάρκος είχε χάσει τις εκλογές με τον κ. Χατζηφθημίου και προηγουμένως ξανά με τον κ. Γουσουρνά ως δήμαρχος υποψήφιος. Είναι μια ειδική περίπτωση για όσους θυμούνται καλά την ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση το συγκεκριμένο νομοθέτημα, για να μην ξεφεύγουμε, κατά τη γνώμη μου είναι ανεπαρκές. Τώρα που μου το εξήγησε και ευχαριστώ, διότι πάλι μπορούσαν να δουν σοβαρές χώρες. Προβλέπει ο νομοθέτης σοβαρές χώρες αυτό το οποίο επεσήμανα. Δηλαδή, ο Λοΐζος, ο Γιγιδόπουλος, οποιοδήποτε, ο Μιλών, εφόσον είναι στην δεύτερη επιλογή και συγκεντρώνει και σπάει ρεκόρ ψήφων, έχει δικαίωμα να ασκεί διοίκηση, έστω και ως αντιδήμαρχος.
0: Εντάξει, εσύ μιλάς για την αναλογικότητα. Είσαι υπέρ της αναλογικότητας.
2: Αυτό που παρατηρείται και εφαρμόζεται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Για άλλη μια φορά. Είναι ανεπαρκές.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά,
1: ολοκληρώνουμε
0: μισό λεπτάκι. Δεν έχουμε πει τίποτα άλλο για εφημερίδες. Κολλήσαμε σε αυτό.
1: Σ' άρεσε, του καφενείου, και αν μας παρακολουθούσαν, ίσως εάν ήταν και οι αυτοί που ακούνε, μπορούσαν να
0: συμμετέχουν. Άκου τώρα, διαρροές έκπληξη. Ένας από τους συντάκτες του νομοθετήματος με τις τουρκικές αξιώσεις μιλάει στα Νέα. Είναι το κύριο θέμα της εφημερίδας στα Νέα. Το μακελιό αποφυλάκησαν το Χασάπι τη 17 Νοέμβρη, το Γιωτόπουλο. Τι λες τώρα. Η Εστία, η τουρκική μπλόφα με το νομοσχέδιο οδήγησε σε απόσυρση των Patreon. Η Εσπρέσο, Sky, βόμβα απιστία στην τηλεόραση. Η εφημερίδα των συντακτών, συγκάλυψη με πρόσχημα την εθνική ασφάλεια σε σκάνδαλο υποκλοπών. Η Καθημερινή, ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η Κόντρα News, τολμηρά μέτρα για το στεγαστικό. Η Star Press, φακελάκια για τα γεράματα, ο ριζοσπάστης κάτω τα χέρια από την κούβα, ο λόγος, ο πληθωρισμός φρέναρε την ανάπτυξη, η political, το κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι δεδομένο, όσα είπε ο υπουργός Προπό στο Athens Defense Summit, το μανιφέστο «Μαύρα ταμεία και εικονικά τιμολόγια», Κασελάκης Τσίπρας, καταγγελίες φωτιά από Κασελάκη για το κόμμα Τσίπρα, η voice, η ακρίβεια Μητσοτάκη γονατίζει και τους μεγάλους, ο εθνικός κήρυκας στο εργοτάξιο του νέου Γενικού Νοσοκομείου ο Μητσοτάκης, ισχυρή εκλογικά βαθιά διχασμένη πολιτικά η Δημοκρατική, η απογευματινή μάχη με την Καμόρα της Κρήτης, η ελεύθερη ώρα, άγνωστη οσμή, το ηφαίστειο Σουσάκη και η προφητεία για το μεγάλο μπαμ στην Αθήνα. Ηφαίστειο Σουσάκη, το είχατε ακούσει αυτό ποτέ? Είναι αυτεμπορική, τέλος, πολλαπλά κέρδη από τη Σάμι Κάπφα της ΔΕΗ. Χαιρετούμε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Να είστε όλοι καλά.
3: Κόσμος 938. Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.

0: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Στη High Season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
6: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
7: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
8: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
9: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
8: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
9: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
10: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα. Με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρι. Τηλέφωνα 2410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
11: Ακού Κόσμος 938.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ξεκινάμε αμέσως. Ο Βασίλης Χατζηγιάννης στον ήχο, στην υποστήριξη παραγωγής, αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο, η Ιουλία Μπονάρου, η Έφη Κωνσταντέλου. Στην ραδιοτηλεσκηνοθεσία είναι ο Παναγιώτης Καλπακίδης, μαζί του ο Τσαμπίκος Παπαχριστοδούλου. Στο μικρόφωνο για μία ώρα ο Τέρης Χατζηγιάννης. Λοιπόν, καλώς την και σάργησε. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού, η παρουσίαση, αυτό αν θέλετε το βασικό σχέδιο του πυρήνα, του κόμματος, έγινε στην Θεσσαλονίκη, στο Λίμπιον, με την παρουσία αρκετών ανθρώπων γύρω από την Καριστιανού. Νομίζω μεγάλες εκπλήξεις δεν είχαμε και βεβαίως από εδώ και μπροστά θα κρίνεται το τι λέει η κυρία Καριστιανού και όχι εάν μπλέκεται ή δεν μπλέκεται ή τι έχει προσφέρει, γιατί είναι αυτό βέβαια σε ένα άλλο κομμάτι, στην γνωστή υπόθεση που έχει να κάνει με την τραγωδία των Τεμπών. Πώς λέγεται, το 26 της Μπαρτσελόνα ετοιμάζεται, είναι ο 19χρονος από ό,τι έμαθα, μου είπε χθες ο Καλπακίδης που το έψαξε, ο 19χρονος αμυντικός, νέος έτσι, και βεβαίως με πολύ μεγάλο μέλλον της Μπαρτσελόνα. Αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δείχνει ότι... θα παίξει δυνατή μπάλα, έτσι υποστηρίζει, ότι διεκδικεί το πρωτάθλημα και τα λοιπά και τα λοιπά, θα τα δούμε. Και βεβαίως αυτό θα γίνει στις 26 του μήνα, μπαίνουμε σε μια πρώτη φάση, αναμένεται μια κίνηση, θα δούμε αν τελικά το τολμήσει από τον Αντώνη Σάμαρα, που οι πληροφορίες λένε ότι συνεχώς βλέπει στελέχη, πρώην βουλευτές και τα λοιπά και τα λοιπά, και ότι και αυτός θα ανοίξει τα χαρτιά του μέσα στον επόμενο μήνα, δηλαδή μέσα στον Ιούνιο. Που σημαίνει ότι ο Ζαχαρίας, ο Ζούπης και οι υπόλοιποι έχουν να μετράνε με κόμματα δηλαδή. Και είναι δεδομένο, το παρατηρεί κανείς, ότι η υπόθεση Τσίπρα θα φέρει μία αλλαγή στην κεντροαριστερά, θα δημιουργήσει πολύ γρήγορα εξελίξεις, αυτό το καταλαβαίνει κανείς και από τα όσα λένε στελέχη, τα οποία έχουν προϋπάξει με τον Αλέξη Τσίπρα και βεβαίως με τα λάθη, τα στραβά, τις επιλογές κτλ. Εδώ υπάρχει μία ουσιαστική ποιοτική διαφορά, ότι ο άνθρωπος έχει υπηρετήσει και ως πρώην πρωθυπουργός, δηλαδή δεν είναι απλά κουβέντες που ατάχτως πέφτουν πάνω στο τραπέζι. Υπάρχει μεγαλύτερη, αν θέλετε, αντίληψη το τι ακριβώς είναι το κράτος, πώς λειτουργεί η πολιτική, πώς λειτουργούν οι κυβερνήσεις. Σήμερα συνεχίζουμε αυτό το καυτό διήμερο στην Βουλή με την πρόταση ΠΑΣΟΚ για εξεταστική για τις υποκλοπές. Χθες είχαμε το όχι δηλαδή για τη γνωστή υπόθεση με τους δύο εμπλεκόμενους, την υπόθεση ο ΠΚΠ, ως υπουργή δηλαδή, τον Λιβανό αλλά και την Ραμπατζή. Εκεί ουσιαστικά επικράτησε η πλειοψηφία. Και βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το θέμα των υποκλοπών, δεδομένου ότι από την παρουσία του υπευθύνου δηλαδή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας προκύπτουν διάφορα ερωτήματα, ό,τι και αν πιστεύει κανείς ή όπως και αν προσεγγίζει το θέμα ο Ανδρουλάκης, περίεργα πράγματα ρε παιδί μου, φθάνεις στην Επιτροπή και εκεί που λες δύο χρόνια να συναντηθείς με την ΕΥΠ για να σου πούνε γιατί σε παρακολουθούσαν, περνάνε 2,5-3 χρόνια, έρχεται αυτή η ώρα, συναντάσαι σε επίπεδο Βουλής δηλαδή, της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και αυτό το οποίο καταλαβαίνεις είναι ότι ακόμη καμία απάντηση δεν υπάρχει, είναι φλου όλα. Λοιπόν, προφανώς, ό,τι και αν πιστεύει κανείς, είναι ένα βασικό θέμα, δημοκρατίας δηλαδή, και νομίζω ότι ιδανικότερα ημών αποτυπώνουν αυτή την κατάσταση οι ίδιοι γελιογράφοι, αυτοί που έχουν ένα προνόμιο με ένα σκίτσο, είναι σαν να ρίχνουν πάνω εκατομμύρια λέξεις, πραγματικά εκατομμύρια λέξεις, με τις όποιες ερμηνείες έχει καθίσει εξημών. Λοιπόν, πάμε να δούμε Ανδρέα Πετρουλάκη, να δούμε αυτό το φοβερό σκίτσο το οποίο υπάρχει και είναι σήμερα στην ημερήσια διάταξη. Και βεβαίως ο Πετρουλάκης δεν αφήνει κανένα. Έτσι. Κανένα κόμμα, κανέναν τύπο. Έχει αυτό το προνόμιο και αυτός και όλοι οι γελιογράφοι με μία εικόνα να αποτυπώνουν τα πάντα. Πάμε λοιπόν, Παναγιώτη, δείξε μας εδώ τον Ανδρέα Πετρουλάκη σε σχέση με τις υποκλοπές. Νομίζω ότι έχει φοβερό ενδιαφέρον και βεβαίως θα... Δεν το έχεις? Πώς δεν το έχεις? Ο Παναγιώτης το έχει. Δηλαδή, τι να σας κάνω? Ξεφορτώστε! Λοιπόν, πάμε μέχρι να το βρούμε το σκετσάκι. Πάμε, βέβαια, άμα προσέχετε κάθε λέξη, ρε παιδιά, πάμε στην συνομιλία. Άμα προσέχετε κάποια και κάθε λέξη, νομίζω έχουμε αυτά τα θεματάκια. Δικό μου λάθος από ό,τι καταλαβαίνω, αλλά εσείς να το βρείτε. Το έχω νομίζει στείλει εδώ και αρκετή ώρα. Λοιπόν, εντάξει, εγώ προφανώς δεν έχω κάνει την κατάλληλη κίνηση. Θα το βρούμε όμως, είναι δεδομένο. Θα το βρούμε. Πού το έστειλα, ρε παιδιά? Το έστειλα στην Καρισιανό, δεν το έστειλα στον Παναγιώτη. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, Παναγιώτη, θα το στείλω σε λίγο. Πάμε όμως ή μπορεί να κερδίσουμε λίγο χρόνο και θα πάμε στην συνομιλία με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας, έτσι, Ομοσπονδίας δηλαδή, επιστημισμού, τουρισμού, τον κύριο Γιώργο Χότζογλου που έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Γιατί? Για να δούμε πώς τρέχει η σεζόν, ποιες είναι εκτιμήσεις και για την δική μας την περιοχή, αν έχουμε τελικά αυτό το οποίο περιμένουμε, αυτή τη σύσταση του τεχνικού επιτελείου, το οποίο θα ελέγχει και τα ζητήματα που αφορούν γενικότερα τον τουρισμό, και βεβαίως να πάρουμε μία απάντηση σε σχέση με μία απεργία η οποία έχει προσδιοριστεί για το τέλος Ιουνίου, γιατί νομίζω ότι έχει και αυτό την αξία του. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζιάννου, και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Είστε καλά, καταρχήν, είστε καλά?
1: Σκίζουμε από υγεία.
0: Σκίζουμε από υγεία, σκίζουμε. Από δουλειά σκίζουμε ή φέτος, όπως λένε οι περισσότεροι, είναι μία περίεργη, προβληματική θα λέει κανείς, σε αυτή τη φάση σεζόν?
1: Όχι, όχι, κοιτάξτε, δεν δείχνουν τα μέχρι στιγμή στοιχεία, δεν δείχνουν να επηρεαζόμαστε τόσο πολύ από το πρόβλημα που υπάρχει από την εμπόλεμη κατάσταση που υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Ναι. Θα έλεγα ότι προς το παρόν πιο πολύ με ανησυχεί ότι είμαστε μια πανάκριβη χώρα παρά ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα με τις ανταγωνιστικές ως προς την Ελλάδα χώρες. Έτσι, δηλαδή, ναι. Βλέπουμε μια τρομερή αύξηση στον τουρισμό της Αλβανίας. Mm-hmm. Βλέπουμε μια περαιτέρω αύξηση στον τουρισμό της Τουρκίας και αυτό συνάγεται στο γεγονός ότι είναι πιο φθηνές χώρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος δαπανά τα μισά χρήματα για να κάνει τις ίδιες μέρες διακοπές που κάνει στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα μούδιασμα.
0: Πάντως, ναι, γιατί εδώ μιλάμε για μια μουδιασμένη αγορά και τα λένε και οι ίδιοι ξενοδόχοι. Δηλαδή μιλάνε για, για ένα έλλειμμα καταρχήν στον Απρίλιο μείον 6,5%. Και βεβαίως ένα μούδιασμα ακόμη και στις κρατήσεις, όχι μόνο στη Ρόδο, αλλά και στην ΚΟ.
1: Προσέξτε, η μείωση στον Απρίλιο ήταν λογικό.
0: Ναι.
1: Έπεσε το Πάσχα νωρίς.
0: Ναι. Χάσαμε τους Ισραηλινούς, άρα μας επηρέασε
1: αυτό. Ακριβώς. Συνήθως απευθυνόμαστε σε ομόφυλους λαούς. Υπήρχε το πρόβλημα με τους Ισραηλινούς φέτος. Επομένως ήταν κάπως λογικό να υπάρχει αυτή η πτώση. Τώρα έχουμε ένα φρενάρισμα στις κρατήσεις. Δεν έχουμε ακυρώσεις. Όποιος βγαίνει και λέει για ακυρώσεις.
0: Όχι, όχι, όχι, ακυρώσεις δεν έχουμε. Όχι, βεβαίως. Ναι, ναι, σωστά.
1: Δεν μπορούμε να έχουμε ακυρώσεις, ξέρετε γιατί. Γιατί τα πακέτα πλέον είναι ευέλικτα.
0: Ναι, όχι, ακυρώσεις δεν έχουμε. Ακυρώσεις δεν έχουμε. Καλώς το λέτε.
1: Άρα, επειδή ακούω κάποιους και διαβάζω κάποια δημοσιεύματα που λένε ότι ακυρώσεις τον τουρισμό.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχουν ακυρώσεις.
1: Στον κόσμο ότι
0: βεβαίως, αυτά είναι σωστά, σωστά, σωστά. Ακυρώσεις δεν υπάρχουν. Απλά υπάρχει ένα μούδιασμα και βεβαίως αυτά τα στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι επηρεαστήκαμε, ειδικά τους πρώτους μήνες, ότι χάσαμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, το οποίο η Ισραηλινό κύμα δηλαδή έχει και χρήμα. Αφήνει χρήμα στην εστίαση, αφήνει χρήμα έτσι, στην αγορά.
1: Είναι διαφορετικό πράγμα η εστίαση. Mm-hmm. Στην πορεία της κουβέντας θα σας εξηγήσω γιατί.
0: Ναι.
1: Η εστίαση δέχεται πολλαπλά χτυπήματα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τις αφίξεις και με την επισκεψιμότητα, η ζημιά που υπάρχει στην εστίαση. Η ζημιά στην εστίαση έγκυται σε δύο λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει, όπως το είπα πριν, ότι πλέον έχουμε ξεφύγει στο θέμα της ακρίβειας. Το κουβέρι για έναν επιχειρηματία κοντεύει να αγγίξει το ποσό των 50 ευρώ για τον επιχειρηματία. Το κουβέρ. Μιλάμε για εστιατόρια, καλά, παραθαλάσσια.
0: Ναι, βέβαια, σωστά. Αυτά τα οποία υποτίθεται ότι αναβαθμίζουν τον ελληνικό τουρισμό.
1: Σωστά. Το δεύτερο στύπημα που δέχεται η εστίαση έχει να κάνει από αυτό το καρκίνωμα, δεν θα βάλει το να το λέω, από το καρκίνωμα που ονομάζεται Airbnb. Έχει αλλάξει όλη η κουλτούρα του τουρισμού. Δείτε, φαντάζομαι και στην περιοχή σας θα έχουμε στοιχεία φέτος, αλλά είναι αποκαλυπτικά τα στοιχεία τα περσινά, όπου μεγάλοι τουριστικοί προορισμοί, όπως τα Χανιά, αύξηση το καλοκαίρι στον τζίρο τους ήταν τα σούπερ μάρκετ.
0: Βεβαίως, γιατί αυτοί ζουν στις γειτονιές, ενώ μέσα στην πόλη, στους οικισμούς, οπότε των πραγμάτων εκεί που κάνουν τζίρο είναι στα σούπερ μάρκετ, ενώ η υπόλοιπη αγορά έτσι, υποφέρει δηλαδή.
1: Κάνει 1,5 γεύμα η εστίαση την ημέρα.
0: Μάλιστα.
1: Από αυτήν την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Βέβαια είναι ανησυχητικό, για να τα λέμε και όλα, ότι ακόμα και στην περίπτωση των Airbnb, και το λέω ανησυχητικό για ποιο λόγο, γιατί είναι το τελευταίο αποκούμπι

0: εγώ 9 Αυγούστου χωρίς καμπίνα γιατί δεν υπήρχε διαθεσιμότητα. Ξέρετε πόσο κοστίζει το ακτοπλοϊκό εισιτήριο μόνο? 1118 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Και το πιο φθηνό κατάλημα που βρήκαμε στο νησί σας, αν θυμάμαι καλά, είναι της τάξης των 840 ευρώ. Μιλάμε για δωμάτιο νοικιαζόμενο που δεν έχει την παροχή ούτε καν πρωινού. Άρα το κόστος ημερησίως ανεβαίνει. Γενικώς βλέπουμε ότι το κόστος για 7 μέρες διακοπές σε ένα ελληνικό νησί, γιατί εκεί ήταν η άσκηση, εκεί επικεντρώθηκε σε ελληνικά νησιά, το λιγότερο που άκουσες σε μια μέση οικογένεια είναι 3.000 ευρώ.
1: Ενώ την ίδια ώρα βεβαίως τα πακέτα τα οποία έρχονται από το εξωτερικό, οι τιμές είναι, νομίζω, σοκάρεσαι όταν βλέπεις με πόσα λίγα χρήματα έρχεται κανείς με τα αεροπορικά εισιτήρια, με all inclusive, με μία εβδομάδα, με παροχές και όλα τα σχετικά τα οποία υπάρχουν. Όχι, το λέω αυτό γιατί καμιά φορά, ξέρετε, συγκρίνουν και ακούω δηλαδή ότι η ακρίβεια λέει δεν είναι ελληνικό πρόβλημα. Έτσι, και ότι είναι ευρωπαϊκό. Ναι, ευρωπαϊκό είναι. Αλλά ένας Ευρωπαίος έρχεται με 500 ευρώ, σε πακέτο δηλαδή, σε τετράστερα, να μην πω και σε πεντάστερα, την ίδια ώρα που κάποιος για να μπει στο αυτοκίνητο με μια τετραμελή οικογένεια από την Αθήνα, και εδώ έχει να κάνει και με τα δικά μας λάθη, πρέπει να πληρώσει 1.200. Έτσι.
0: Ναι. Θα σας αποκαλύψω κάτι την εκπομπή σας τις επόμενες μέρες μετά και τις αυχαιρεσίες του συνεδρίου της ΓΕΣΕ, όπου επανεξελέγει στη διοίκηση. Θα είμαι στην ευχάριστη θέση αλλά και στη δύσκολη ταυτόχρονα μετά από αρχαιρεσίες να διαδεχτώ τον Αποστόλη τον Ραυτόπουλο στην Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος της ΓΕΣΕ. Επομένως θα έχουμε περισσότερα στοιχεία να πούμε τις επόμενες μέρες. Ήδη συλλέγουμε, ήδη αυτά που βλέπουμε όσο αφορά την ακρίβεια στους τουριστικούς προορισμούς, γιατί προσέξτε, παρατηρείτε το φαινόμενο το εξής: να έχουμε πλέον όχι μόνο τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη, αλλά να βλέπουμε σε τουριστικές περιοχές να γίνονται εκ νέου ανατιμήσεις σε προϊόντα στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, θα φτάσουμε σε σημείο τον Ιούλιο-Αύγουστο να έχει άλλες τιμές, να έχουν άλλες τιμές στα αστικά κέντρα και άλλες τιμές στα τουριστικά.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό, συγγνώμη, δεν είναι ούτε ακρίβεια, ούτε αποτέλεσμα του πολέμου. Είναι καθαρή εσχροκέρδεια, είναι καρτελοποίηση.
1: Και έλλειψη ελέγχων. Και έλλειψη ελέγχων.
0: Βεβαίως.
1: Διότι όταν αφήνεις ανεξέλεγκτη μία αγορά, και ξέρετε, όλοι το γνωρίζουμε, ότι τα καρτέλ κάνουν πάρτι, τα λένε οι ίδιοι επαγγελματίες δηλαδή, δεν τα λέμε εμείς. Οι ίδιοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με την αγορά δηλαδή, σούπερ μάρκετ κλπ, οι ίδιοι καταγγέλνουν καρτελοποίηση της κατάστασης. Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, κύριε Χατζογλου, γιατί καταλαβαίνω ότι έχετε και άλλες υποχρεώσεις. Η απεργία, η οποία έχει προσδιοριστεί για τις 24, αν θυμάμαι καλά, του Ιούνιου, τι ζητάτε, τι διεκδικείτε?
0: Κύριε Χατζηγιάννου, προσέξτε να δείτε τι συμβαίνει και τι βιώνουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Ναι. Ξέρετε πολύ καλά, μας έχετε φιλοξενήσει αρκετές φορές στη συχνότητά σας, το πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με το επίδημα ανεργίας και τη χρονική του ισχύου. Είναι ο νούμερο ένα παράγοντας ο οποίος φεύγουν οι εργαζόμενοι από τον κλάδο μαζικά. Παλεύουμε από το 2018 να πείσουμε τον εκάστοτε Υπουργό Εργασίας να επαναφέρει τη χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας στα προμνημονίου επίπεδα, δηλαδή στους 5 μήνες, και αυτό, προσέξτε, όχι έτσι αυθαίρετα, με συμμετοχή των εργαζομένων εμέσως, δηλαδή να συσχετιστεί το Ταμείο Ανεργίας με τα ένσημα που συλλέγουμε.
1: Σωστά. Αναλογιστικά.
0: Βιώσαμε φέτος όλη αυτή την παλινοδία, την τραγωδία με τις προπυλωμένες κάρτες εργασίας, όπου είχε φτάσει Μάρτιος μήνας και ακόμα δεν είχαν λάβει δικαιούχοι τις κάρτες και δεν είχαν πάρει ούτε ένα ευρώ από την ΔΥΠΑ. Έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση εμέσω και τι κάνει? Αντί να μας δώσει ένα μήνα παραπάνω ή δύο μήνες παραπάνω, μας παίρνει και ένα μήνα. Μας εξαϊλώνει και την αύξηση από τις κρατικές συνολικές συμβάσεις. Με ποιο τρόπο? Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι το επίδομα ανεργίας στη χώρα μας είναι συνυφασμένο με την αύξηση του κατώτατου μισθού. Δηλαδή, όποτε αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι εποχικά εργαζόμενοι να υπερβαίνουν το αφορολόγητο όριο. Οι μέσες αποδοχές, οι ετήσιες ενός εποχικά εργαζόμενου είναι 10.900 ευρώ μεικτά. 10.900 ευρώ μεικτά. Υπερβαίνει λοιπόν το όριο των 10.000 και φορολογείται. Και έρχονται από την εφορία τα ραβασάκια με 400, 500, 600 έως και 700 ευρώ να πληρώσουν οι εργαζόμενοι στο κράτος. Χάνουμε δηλαδή την αύξηση από τις κλαδικές συμβάσεις, χάνουμε και ένα με 1,5 μήνα από το επίδομα ανεργίας. Αυτό, αν δεν είναι εμπερμός, αν δεν είναι κοροϊδία, τότε τι είναι?
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Επιπροσθέτως, δεν εφαρμόζεται.

0: κρατικές συμβάσεις που υπογράφουμε στην πράξη. Και το λόγω λήψης ελεκτικών μηχανισμών. Αναφερθήκατε στην αρχή για κλιμάκιο στο νησί σας που θα ελέγχει τις όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Αν είναι δυνατόν Κοντζάμ, Ρόδος τόσα χρόνια να μην έχει τέτοιο κλιμάκιο. Παλεύει εκεί το εργατικό κέντρο της Ρόδου με το σωματείο να τα καταφέρει. Και το τρίτο που μας κάνει να βγαίνουμε στο δρόμο, πέρα από όλα τα άλλα, είναι ότι βιώνουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις στις εργασιακές συνθήκες. Δεν μπορεί πλέον να συνεχιστεί άλλο αυτή η ιστορία με τα 7 ημέρα και τα 14 ώρα και τα 15 ώρα. Όσο δεν το καταλαβαίνουμε αυτό, εμείς θα βγαίνουμε στον δρόμο. Και προσέξτε, είναι η τρίτη χρονιά, αν δεν κάνω λάθος, που ξεκινάμε με εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Καθολική εφαρμογή στον κλάδο του επιστημισμού και του τουρισμού, δεν λέει υπουργός. Αν δεν, γιατί εξαιρούν τις επιχειρήσεις που έχουν άλλο κύριο κωδικό δραστηριότητας. Τι εννοώ, μια εταιρεία κατασκευαστική μπορεί να έχει υποκατάστημα ένα ξενοδοχείο. Εκεί δεν υποχρεούνται να εφαρμόσει την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και βλέπουμε ότι από τις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στη χώρα, περίπου το 40% τα ξενοδοχεία να είναι υποκαταστήματα. Το ίδιο συμβαίνει και με τις επιχειρήσεις εστίασης. Κάποιος έχει μια χωματουργική εταιρεία, μια γεωργική εταιρεία και έχει σαν υποκατάστημα το εστιατόριο. Ούτε εκεί εφαρμόζεται η ψηφιακή κάρτα.
1: Απίστευτα πράγματα, έτσι, απίστευτα. Σε μια χώρα που ουσιαστικά ο βασικός κλάδος, νομίζω η βασική πηγή είναι ο τουρισμός, να έχουμε τέτοια τερτύπια και να τα ανέχεται η πολιτεία και να μην κάνει αυτό το διαχωρισμό. Δηλαδή ότι το ξενοδοχείο πρέπει να έχει άλλο ΚΑΔ και να ελέγχεται και να υπάρχει η ψηφιακή κάρτα και όχι να είναι μέρος ενός ομίλου που ασχολείται με τα πάντα. Ένα τελευταίο να σας ρωτήσω. Περιμέναμε εκείνη την περίφημη μελέτη από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Υπουργείο δηλαδή, και εσείς. Με αυτό τι έγινε, κύριε Χοτζόγλου?
0: Πάτε και θυμάστε τώρα.
1: Γιατί να κάνω, είμαι αμαρτωλός εγώ. Δεν ξεχνάω εύκολα, ξέρετε.
0: Πρέπει να είμαστε στο ίδιο ραντεβού, την ίδια αναμονή έχουμε και
1: εμείς. Μάλιστα, κατάλαβα. Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Θα επιμείνουμε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Γιώργο Χοτζόγλου. Κοιτάξτε, εντάξει, αυτά δεν το να συμβαίνουν. Δηλαδή το 40% ψηφιακή εργασία, γιατί η τάδε επιχείρηση που έχει το ξενοδοχείο έχει constructions, δηλαδή, όπως λέγονται, τι να πω τώρα, στον Αρχάγγελο, constructions, οπότε constructions δεν έχει την, ή έχει την δυνατότητα να μην εκτελεί, δηλαδή να μην ελέγχεται με αυτό το σύστημα. Εντάξει. Τι να πω. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό break δηλαδή και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
2: Κόσμος 938.
3: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
4: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241 0 68 172.

0: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι Μονοπάς. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
2: Ακού Κόσμος 938.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάω στα σημαντικά επίσης που αφορούν την σημερινή επικαιρότητα σε σχέση και με τον τουρισμό για τα εργατικά ατυχήματα. Κοιτάξτε, μέσα στο 2026 είχαμε 66 νεκρούς και 115 σοβαρά τραυματίες από εργατικά ατυχήματα στην χώρα. Και βεβαίως πολύ ψηλά και η περιοχή μας, διότι όταν υπάρχει παραγωγή, όταν υπάρχει δραστηριότητα, όταν υπάρχει ανάπτυξη, όταν δεν υπάρχουν κλιμάκια ελέγχου, παίζουμε και χάνονται, το λέω, παίζει το σύστημα δηλαδή, έτσι, και χάνονται ανθρώπινες ζωές. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αναλογίζεται κανείς. Έχουμε φτάσει στο σημείο λίγο τα εργατικά δυστυχήματα, λίγο τα τροχαία, λίγο αυτό το οποίο συμβαίνει και σήμερα με αφορμή το θανατηφόρο τροχαίο δηλαδή, και την απόφαση ανακριτική εισαγγελία και την αντίδραση και την νομοθεσία να αποτελεί ακόμη μέρος μιας συζήτησης, αλλά την ίδια ώρα ο απολογισμός συνεχίζεται στους δρόμους. Και θέλω, πριν πάμε στο θέμα το άλλο, έχω στείλει μία φωτογραφία, μου την έστειλε ένας φίλος. Είναι πρωινή δηλαδή, να δείτε τι γίνεται με τα λεγόμενα παράνομα φορτία. Και εγώ επιμένω ότι η τροχέα πρέπει να βγει στους δρόμους. Θα πρέπει οι αστυνομικοί να βγουν στους δρόμους και να ελέγχεται. Κοιτάξτε λοιπόν, μεταφορά. Δεν ξέρω τι μεταφέρει. Τι κουβούκλιο είναι αυτό, αν είναι για ζώα, αν είναι για ελάφια, αν είναι για ορακοτάγκους, αν είναι για γορίλες, αν είναι για λιοντάρια, τι στο καλό είναι. Αλλά ρε παιδιά, δεν είναι δυνατόν να μεταφέρονται έτσι. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να φύγει αυτό το πράγμα και να περνάς από δίπλα, είναι διπλή λωρίδα και να έχεις αυτή την κατάσταση. Μα συγχωρείτε, τι παραλογισμός είναι αυτή, υπάρχουν μεγαλύτερα. Υπάρχουν πολύ μεγαλύτερα φορτηγά για να μεταφέρουν αυτό το, τι είναι δηλαδή, αυτό το κλουβί, αυτή την κατασκευή, με μεγαλύτερη ασφάλεια. Εθνική οδός Ροδουλίνδου, βλέπετε που είναι. Δεν υπάρχει αυτό. Και δεν ανέχομαι να ακούω ότι πόσα χρόνια δηλαδή, και να σας πω, είχα την αίσθηση ότι λειτουργούν οι κάμερες. Λειτουργούν οι κάμερες με έναν εσωτερικά, δεν λειτουργούν ουσιαστικά. Και για να σας πω, και γιατί σας λέω ότι λειτουργούν εσωτερικά. Γιατί θυμάμαι καλά, πέρυσι το καλοκαίρι κάποια στιγμή, ερχόμενος από την Λίνδο, έμεινα με το αυτοκίνητο. Έμεινα με το αυτοκίνητο εκεί στα κολύμπια. Κοντά στα λεγόμενα φανάρια των κολυμπιών. Σε 5 λεπτά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν τι έπαθες. Και λέω, πού το μάθατε? Και μου λέει, μας ενημέρωσαν από την ελληνική αστυνομία. Σε είδαν από την κάμερα. Άρα οι κάμερες δουλεύουν. Αλλά είναι αυτό το οποίο υπάρχει σχετικά με την απίστευτη νομοθεσία, την οποία ακόμη δεν έχουμε ξεπεράσει. Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχουν κάμερες στην Εθνική Οδό Ροδουλίνδου δηλαδή. Είναι ένα ζήτημα αυτό και είναι αυτό που έλεγα σε σύγκριση με άλλα θέματα που έχει να κάνει με την επιτήρηση χώρων και τα λοιπά. Είναι μια συζήτηση, το έχω επαναλάβει πολλάκι, δεν θα κουραστώ να το λέω, χωρίς να υπερβαίνω, με ενδιαφέρει η νομοθεσία σε αυτά τα ζητήματα, την ξεπερνάω την νομοθεσία, με ενδιαφέρει η ουσία. Αυτό το οποίο πάει να γίνει με ένα πολύ μεγάλο τίμημα από λεγόμενους ιδίους σπόρους στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Που δεν μπορείς ούτε να αποκαταστήσεις ούτε την αστυνομία, ούτε την πυροσβεστική. Ούτε μιλάμε για τη Νέα Υόρκη, για τα χαθούμε δηλαδή. Και ούτε νομίζω σωστό είναι να μπαίνουμε σε μια λογική, μα το ίδιο σύστημα έχουν αλλού. Το έχουν αλλού το ίδιο σύστημα για θέματα πυρασφάλειας και για θέματα δασικών πυρκαγιών. Εκεί βεβαίως υπάρχει έδαφος. Αλίμονο. Αλλά η ουσία είναι ότι εδώ μιλάμε για δύο δρόμους, για πάρα πολλά χρήματα. Και βεβαίως έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, επειδή υπάρχει αυτή η πίεση σε όλους μας, να βλέπουμε τα αυτονόητα δηλαδή και να τα κάνουμε μείζωνα θέματα δηλαδή. Λες και κάποιοι κατασκεύασαν τον κολοσσό της Ρόδου. Κάνουμε μία απλή παρέμβαση και βλέπω απίστευτα σχόλια δηλαδή, λες και είναι ικανοποιημένοι γιατί κάναμε το αυτονόητο. Και κάποιοι παίζουν με τις έννοιες, με τις εντυπώσεις, με διάφορα σκετσάκια, τα οποία είναι κυριολεκτικά αστεία δηλαδή, αστεία. Που σημαίνει ότι έχουμε περιορίσει αυτό το νησί στο να γίνονται τα αυτονόητα δηλαδή. Θεωρούμε μείζον ότι καμιά φορά καθαρίζουμε ένα πεζοδρόμιο. Και βεβαίως μετά από αντιδράσεις των πολιτών, και καλά κάνουν οι πολίτες, οφείλουν πάντα να πιέζουν όποια εξουσία είναι αυτή, είτε κεντρική είτε τοπική, όποιος και να είναι δηλαδή, γιατί η εξουσία κάποιος τους τρελαίνει, τρελαίνονται δηλαδή. Και το λέω με την έννοια, διότι όλοι έχουμε καταγωγή από νησιά, ελάχιστοι είναι ερωδίτες, από χωριά κτλ. Κτλ. Λες και αυτή η εξουσία σε τρελαίνει. Και υπάρχουν τα γνωστά τα οποία έχουν αναφέρει οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ότι χαλαρώστε σήμερα είστε, αύριο δεν είστε τίποτα δηλαδή. Καλά είναι αυτά. Δηλαδή το μέτρον άριστον που υπήρχε στην αρχαιότητα του Κλεόβουλου, εμείς το έχουμε χάσει. Έχουμε καβαλήσει το καλάμι δηλαδή. Εμείς έχουμε καβαλήσει, εμείς έχουμε το άλλο, το χικρόδους χιξάλτους. Έχουμε σαλτάρει δηλαδή σε αυτό τον τόπο. Έχουμε χάσει το μέτρο και έχουμε σαλτάρει. Λοιπόν, πάμε σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτό το οποίο ακούγαμε τόσα χρόνια. Λέγανε στον Ανδρουλάκη, ό,τι και να έχει κάνει ο Ανδρουλάκης, όποια και να είναι η φυσιογνωμία του, κάνει, δεν κάνει, γυρνάει βελόνα, δεν γυρνάει βελόνα, αλλά μιλάμε για τα αυτονόητα. Του έλεγαν τόσο καιρό, πήγαινε στην ΕΕΠ να ενημερωθείς. Αυτό δεν του λέγανε. Πήγαινε στο Γεραπετρίτη τότε, που στο επικρατείας, και πήγαινε στην ΕΕΠ να ενημερωθείς γιατί σε παρακολουθούσε το σύστημα. Έχετε λοιπόν τώρα μετά από 3 χρόνια υπόθεση, έχουν υποθεί διάφορα από Δημητριάδη και όλα τα σχετικά, από Μητσοτάκη και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ρωτάει τον επικεφαλής της ΕΕΠ τι έγινε, και αν διαβάσεις τις απαντήσεις θα τρελαθείτε. Και έρχεται λοιπόν ο Πετρουλάκης και λέει: υπόθεση των υποκλοπών θεωρείται λήξασα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης υπέκλεψε την ΕΕΠ. Αυτά είναι. Είμαστε tragic. Tragic δηλαδή. Λοιπόν, στα υπόλοιπα τρέχουν τα κόμματα, 5 πρώην στελέχη του Μέρα 25, του ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Με μια αγωνία. Όλοι υδρώνουν τη φανέλα. Καλά το λέει ο Τσίπρας εδώ. Όλοι θα υδρώσουν τη φανέλα. Όλοι θα την υδρώσουν τη φανέλα. Λοιπόν, τώρα πάμε. Θα το δούμε σε μία από τις προσεχείς εκπομπές. Είναι αυτός ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που έρχεται με τόμους, δηλαδή 6 τόμοι. Πάμε να ενοποιήσουμε κάποια πρακτικά ζητήματα και έχουμε αυτό το σύστημα εκλογής. Το είχαμε συζητήσει την επομένη των εκλογών του 23. Ότι μια Κυριακή τελειώσαμε, δηλαδή με ένα σύστημα, είναι κάπως ως point system για την δεύτερη επιλογή. Θα έχουμε τη δυνατότητα να σας δώσουμε παραδείγματα τις ερχόμενες ημέρες, γιατί είναι ανοιχτή η πλατφόρμα διαβούλευσης. Λέει ο χρόνος ότι τελειώνει στις 4 Ιουνίου, είναι αυτό το οποίο κάνουν πάντα στην κυβέρνηση, όποια και να είναι αυτή, είτε Πασόκ είναι, είτε ΣΥΡΙΖΑ, είτε Νέα Δημοκρατία. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Σε άσχετα νομοσχέδια φέρνουν τροποποιήσεις, παραθυράκια για διάφορα θέματα, ενώ υποτίθεται ότι η χώρα θα έμπαινε σε μία τάξη και ότι η χώρα έμαθε μετά από τη δύσκολη περίοδο, δηλαδή το μνημονίο και τα σχετικά. Τίποτα, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τελευταία ώρα φέρτο, κόφτο, ράφτο, όπως είναι και για το ειδικό χωροταξικό τουρισμό. Δηλαδή δουλειές, Greek δουλειές του ποδαριού. Λοιπόν. Θα το δούμε αυτό τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Επαναλαμβάνω ότι 6 του μήνα δηλαδή, σε λίγες ημέρες, κατεβαίνει και από την φόρμα διαβούλευσης. Οπότε τελειώσαμε, μέσα στον Ιούνιο θα ψηφιστεί, γιατί όλοι βρίσκουν μια κοινή γραμμή. Πάω μέχρι να εντοπίσουμε την επόμενη συνομιλητή μας, προσκεκλημένη, γιατί έχει φοβερό. Ναι, όταν λέω την επόμενη συνομιλητή μας, τι να κάνεις δηλαδή. Να μου λες γαλλικά. Μπράβο, ναι. Ψάξα να τη βρεις. Ψάξα να τη βρεις, γιατί είμαι θυμωμένος σήμερα Παρασκευή. Έτσι, και την Παρασκευή εγώ την αντέχω. Έρχεται το Σαββατοκύριακο, με κουράζει το Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την επόμενη προσκεκλημένη για κάτι σημαντικό, το οποίο έχει να κάνει με το μεγάλο θέμα του πολιτισμού, το λέγαμε, και τις γνώσεις και τις κατάκτησης και της εκπαίδευσης, και αυτό που έλεγα χθες στο Τσαμπίκο του Παπαξιδοδούλου, γιατί πάντα έχουμε ένα καγκελίτη εδώ πέρα. Του έλεγα, πρέσε κανένα παραμύθι, πρέ. Δεν ήθελα να μου πει κανένα παραμύθι, αλλά είναι μια κατάκτηση για τον Αρχάγγελο, γιατί ο Αρχάγγελος, επαναλαμβάνω, το πιστεύω. Τσαμπίκο, λες να έχω και εγώ ψυχή αρχαγγελίτη, δηλαδή πέρα από την τρέλα που κουβαλάμε. Πρέπει κάτι να συμβαίνει. Δηλαδή, έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στον Αρχάγγελο. Εγώ έχω αδυναμία σε 4 λεπτά. Έχω αδυναμία στους τόπους που έχουν έθιμα, παραδόσεις και υψηλή κουλτούρα. Και αυτά είναι 4-5 χωριά, τα βασικά δηλαδή. Είναι ρε παιδιά 4-5 χωριά, αυτά τα οποία έχουν πάρα πολύ ψυχή στα Δωδεκάνησα, κάνουν μια ουσιαστική διαφορά. Μία από αυτές τις κοιτίδες πολιτισμού είναι και ο Αρχάγγελος. Έτσι. Ο Αρχάγγελος είναι μοναδικός. Και γι' αυτό βεβαίως και πολύ διάσημη μουσική, δηλαδή Μπόμπο Βι και τα λοιπά, μιλάμε για φυσιογνωμίες, είτε άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον πολιτισμό, πνευματικοί δηλαδή, έχουν καταγράψει όλη αυτή την κουλτούρα. Και βεβαίως το σημαντικότερο όλων είναι αυτή η άγλη μεταφορά από γενιά σε γενιά, τα αρχαγγελίτικα παραμύθια. Έχω ένα, αλλά τα περισσότερα τα οποία ξέρω εγώ, τα αρχαγγελίτικα, είναι σόκιν. Θα κάνουμε μια εκπομπή να πούμε αυτά τα ανέκδοτα και θα τα πέσεις 12 με 2 το πρωί, αγαπητέ Βασίλη. Λοιπόν, το λέγαμε ότι χθες είχαμε μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού. 10 στοιχεία έχουν ουσιαστικά συμπεριληφθεί στο λεγόμενο ευρετήριο της Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομίας. Έχουμε και άλλα στα 12 τα οποία ουσιαστικά έχουν ενταχθεί και, και για την Κάρπαθο και για τα Πόλωνα και για άλλα έτσι, νησιά και βεβαίως χωριά. Αλλά το τελευταίο έχει φοβερό ενδιαφέρον, είναι τα λαϊκά παραμύθια έτσι, του Αρχαγγέλου. Και πέρα από τον πολιτιστικό του χωριού των Νέθωνα, που ήταν αυτός ο οποίος ουσιαστικά έτρεξε την διαδικασία, γιατί πρέπει να υπάρχει κάποιος φορέας, ξέρω ότι εξαιρετική δουλειά έχει κάνει και εκπαιδευτικός, η Χρυσάνθη Κόζα, η οποία έχει γράψει εκπληκτικά παραμύθια, τα έχει μεταφέρει, είναι ένα κομμάτι το οποίο ουσιαστικά μπαίνει ως διδασκαλία και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου δηλαδή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, για να ξαναδοκιμάσουμε, έχουν περάσει τα χρήσιμα λεπτά διότι αντιλαμβάνομαι ότι είναι καθοδόν δηλαδή στο τιμόνι και θα κάνει αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, θα σταματήσει έτσι στον δρόμο κάπου ασφαλώς για να μπορούμε ουσιαστικά να κάνουμε μια συζήτηση, να μας εξηγήσει τι ακριβώς είναι όλο αυτό το οποίο ουσιαστικά έγινε από τον Αρχάγγελο, αν υπήρχε συνδρομή από τη λεγόμενη οργανωμένη πολιτεία όπως αυτή εκφράζεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και βεβαίως ποιο είναι έτσι, το μέλλον ή ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της κατάκτησης, γιατί είναι μια κατάκτηση. Λοιπόν, πάμε να άσε Βασίλη μου τα πολλά πολλά. Άσε Βασίλη μου τα πολλά πολλά. Τι θα σου πει κανένα παραμύθι? Θα σου πει ένα παραμύθι φοβερό, το οποίο είναι ένας αρχαγγελίτης με αγκαλίμιο. Θα σου πει άλλη ώρα όμως. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Χρυσάνθη Κόζα. Την έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κυρία Κόζα.
1: Καλή σας μέρα.
0: Λοιπόν, εγώ εδώ και δύο μέρες φωνάζω για αυτό το οποίο έχει συμβεί, ότι είναι ένα εξαιρετικό νέο. Πάμε λοιπόν να μας προσδιορίσετε όλη αυτή η διαδικασία, πώς κινήθηκε, τι έχει ως κεντρικό στόχο, τι έχει προηγηθεί και τι έρχεται τον επόμενο χρόνο.
1: Ωραία πράγματα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω ότι αυτό το εγχείρημα να περάσει στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά είχε ξεκινήσει πριν 4 χρόνια όπου κάναμε μια αίτηση προκειμένου να ενταχθούν τα λαϊκά παραμύθια, οι προφορικές παραδόσεις, οι θρύλοι, τα ανέκδοτα που λένε στο χωριό να ενταχθούν στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά της χώρας. Με την επιτόπια εθνογραφική έρευνα που είχα κάνει φάνηκε ότι ακόμα είναι ζωντανή η προφορική παράδοση στο χωριό.
0: Οπότε για θυμίστε πόσα παραμύθια και πόσες συνεντεύξεις κάνατε με ηλικιωμένες και ηλικιωμένους για να καταγράψετε αυτά τα παραμύθια, για να καταλάβει κανείς τη δουλειά που έχει γίνει.
1: Είναι αρκετά. Απλά να σας πω ότι έχω περίπου 20-22 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή την έρευνα, οπότε
0: 22
1: είναι αρκετά
0: χρόνια,
1: άτομα. Και δυστυχώς οι περισσότεροι αφηγητές έχουν φύγει από τη ζωή πλέον.
0: Λογικό είναι. Ότι
1: λογικό. Mm-hmm. Οπότε οφείλαμε στους συγγενείς και σε αυτούς τους αφηγητές μας να κάνουμε κάτι και να φανεί να φανεί αυτό προς τα έξω και να πάρει αυτό που το αξίζει, να μπει στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά.
0: Και να αποτυπωθεί κιόλας, δηλαδή, για να μείνει, εννοώ, αυτό το άϊλο, έτσι, και σε χαρτί, να υπάρχει μία μετεξέλιξη, οπότε όσο και να φεύγουν αυτές οι παλαιότερες γενιές, τα παραμύθια να είναι πάντα ζωντανά, να είναι πάντα έτσι, παρόντα, έτσι, στον χρόνο που τρέχουμε.
1: Είναι ζωντανά. Φαίνεται και από τις παρέες των, ακόμα και των νεότερων, όταν είναι σε παρέα, πάντα θα πούν κάποιο παραμύθι, κάποια ιστορία, κάποιο ανέκδοτο.
0: Χρυσάθη μου, εγώ τώρα μου επιτρέπεις και τον Ποντενικό. Εγώ ξέρω μόνο σόκινα κατζηρητικά και ξέρω και πολλά.
1: Έχουμε και τα σόκινα τα οποία σε κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα θα...
0: Α, θα τα γράψεις και αυτά.
1: Και αυτά.
0: Α, θα συμμετάσχω σε αυτά. Θα τα λέω και στο ραδιόφωνο. Κάθε μέρα θα έχουμε ένα σόκινα κατζελίτικο.
1: Τέλεια.
0: Να δεις τι θα γίνει. Ναι.
1: Είναι μια μορφή ψυχαγωγίας και αυτά.
0: Βεβαίως. Μοναδική, έτσι.
1: Απλά έτσι λίγο να αναφέρω ότι αυτή η ένταξη στην άλλη πολιτισμική κληρονομιά θα ενισχύσει τη συνέχεια, έτσι, και θα δώσει κίνητρο στους νεότερους να τη γνωρίσουν και να τη διατηρήσουν.
0: Ναι. Πες μου τώρα, ποιοι φέρατε το βάρος αυτό ουσιαστικά να τρέξει πριν από 4 χρόνια, ποιοι είναι οι συντελεστές που έχουν συμβάλει?
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρχαγγέλου με την τότε πρόεδρο Βασιλική Γέροντα,
0: ναι,
1: και η Χαρούλα Γιασιράνη που είναι αντιπεριφερειάρχης. Αυτοί οι τρεις ήμασταν, εγώ δηλαδή και οι άλλες δύο κυρίες.
0: Τρεις γυναίκες δηλαδή το τρέξατε αυτό ουσιαστικά.
1: Ναι, γυναικάρες, όχι απλά γυναίκες.
0: Τι είναι που λες, αλίμονο.
1: Όμως έτσι θέλω να πω ευχαριστώ και στους μετέπειτα πρόεδρους του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Γκολιάδη και τον κύριο Γκολαϊνή, που συνέχισαν αυτό εδώ το πρόγραμμα που κάναμε. Συνέχισαν, οπότε θεωρώ ότι συμβάλλουν και αυτό και αυτοί έτσι στο τρέξιμο που κάναμε και τον αγώνα.
0: Μάλιστα. Υπάρχει ή θα υπάρξει κάποια εκδήλωση όπου ουσιαστικά αυτό θα επίσημα θα ανακοινωθεί και θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε?
1: Δεν το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Αυτό είναι θέμα του Πολιτιστικού Συλλόγου και του το τι θα αποφασίσουν. Δεν ξέρω κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έχεις να μας πεις ένα παραμύθι πριν να κλείσουμε? Από αυτά τα που έχεις γράψει.
1: Ωραίο. Τι παραμύθι θέλετε?
0: Πες
1: μου,
0: πες μας ένα σόκινε.
1: Σόκι είναι πρωί, το θέλουμε.
0: Είναι καλό πρωινό. Είναι που λένε breakfast είναι αρχάγγελος, πες το. Θα βάλω το Βασίλη να πει ένα. Έχει ένα που είναι ένας αρχαγγελίτης με μια καλυμιά, λέει.
1: Ναι, ωραία. Και ναι, είναι, δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά. Άντε να σας πω ένα για το που είναι αιτιολογικό παραμέτρη, για το αυτό που λέμε ας πάει η ψυχή με τους αρχαγγελίτες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το ξέρετε, λέμε στην έκφρασή μας ας το κάνω αυτό και ας πάει η ψυχή μου με τους αρχαγγελίτες. Τι ήταν? Έτσι ξεκινούμε με το μια φορά και έναν καιρό. Ήταν ένας αρχαγγελίτης ο οποίος πήγαινε από τον Αρχάγγελο με τα όδια και το γάιδαρό του στη Ρόδο για να πουλήσει τα αγκία του. Αγκιά τα λέμε.
0: Τα αγκιά, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τα αγκιά.
0: Τα κεραμικά.
1: Ακριβώς τα κεραμικά. Πήγαινε λοιπόν στο δρόμο εκεί προς το Φαλιράκι. Ξέρετε, ο καιρός είναι πολύ έτσι άστατος εκεί στην περιοχή, πιάσε βροχή.
0: Είναι και καλή θερία στάτη.
1: Βροχή, αυτός έκανε, βγάλε τα ρούχα του, τα βάλε ερημιές τότε, τα βάλε μέσα σε έναν αγκείο και όταν βγήκε ο ήλιος τα ξαναφόρεσε. Στο δρόμο εκεί πέρα βρίσκει το διάβολο. Λέει, μα το διάβολο μου, μέσα πώς γίνεται εγώ να είμαι παπάκι και αυτός να είναι στεγνός? Λέει, σε παρακαλώ, πες μου πως είσαι στεγνός και εγώ είμαι παπάκι, αφού έβρεχε, είχε δυνατή μπόρα. Λέει, άμε από πίσω μου σατανά. Λέει, μα είμαι διάβολος, πρέπει να μάθω. Άμε από πίσω μου σατανά, άμε από πίσω μου σατανά, ανεβρίασε ένα αρχαγγελίτης, λέει, κάθεσε να σε απαυτώσω και θα σου πω. Έφατσε λοιπόν ο διάβολος, γιατί αφού ήταν διάβολος έπρεπε να μάθει. Και αφού τελείωσε την πράξη, γυρνάει και κάνει να. Έκανα αυτό και αυτό, έβαλα τα ρούχα μου στο Αγίο μέσα και τα έβγαλα όταν βγήκε ο ήλιος και είμαι στεγνός. Φτού την πάτησα. Φεύγει λοιπόν, κάποια στιγμή πεθαίνει ο Αρχαγγελίτης, ανεβαίνει στο Άγιο Πέτρο. Ο Άγιος Πέτρος λέει, φίλε μου, λυπάμαι πολύ, αλλά στη γη απαύτωσες το διάβολο, δεν ανήκεις εδώ, φύγε στην κόλαση. Πάει λοιπόν, χτυπά την πόρτα της κόλασης, λέει παρακαλώ, λέει ήρθα να με βάλετε και εμένα μέσα, το βλέπει ο διάβολος που ήταν στη γη, λέει παιδιά μην ανοίξετε, αυτό στη γη με απαύτωσε, αν μπει μέσα θα μας περάσει όλους χεράκι, οπότε αφήστε τον να φύγει. Και έφυγε, οπότε σκέφτηκε να πάει ανάμεσα στην κόλαση και στον παράδεισο και έμεινε σε μια έτσι άκρη εκεί πέρα και λένε ότι όταν κάνουμε κάτι λέμε ας πάει η ψυχή μου με τον Αρχαγγελίτη, τους Αρχαγγελίτες που είναι μεταξύ κόλασης και παράδεισου.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά Χρυσάνθη μου, θα πούμε κάποια στιγμή, θα σου βάλω πιο σκληρή version εγώ κάποια στιγμή στα αρχαγγελίτικα, λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ θερμά.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
0: Και συγχαρητήρια για αυτή την εξαιρετική δουλειά, νομίζω όποιος δει και τα συγγράμματα, ενώ τα βιβλία τα οποία έχεις αποτυπώσει, θα συνειδητοποιήσει το τι έχει προηγηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όπως λένε στα στεγνά, οι Γερμανοί που κάνουν κανένα δύο μήνες εκεί στην περιοχή με παρέα με τους αρχαγγελίτες, τάτζε σε τζεφίτε σε. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, αυτά από την Χρυσάνθη Κώσα. Έχω το τσαμπίκο εδώ. Τον έχω βάλει να. Ναι, έχω βάλει το τσαμπίκο να γράφει τώρα. Θα κάνουμε σου λέει εκπομπή. Θα πάρουμε όλα αρχαγγελίτικα. Ακούσετε εδώ. Σόκινα ανέκδοτα. Αλλά όχι τώρα αυτά soft. Έχουμε αυτά τον κουσκούνι. Έχουμε σκληρά. Έχουμε σκληρά κατζελίτικα. Λοιπόν, φοβερά. Φοβερό το πόσο αρχαγγελός. Εμένα πάντα μ' άρεσε. Λοιπόν, τώρα να πω και κάτι άλλο. Αυτό που λέμε ρε παιδί μου, ότι θα πρέπει οι Δήμοι να έχουν συνέχεια. Εδώ ήταν μια πρωτοβουλία η οποία αναπτύχθηκε από τον Πολιτιστικό Σύλλογο και πολύ σωστά έγινε και νομίζω πολύ καλό είναι. Αλλά και στο Δήμο όταν αλλάζουν, κάποια πράγματα πρέπει να τα τρέχουν. Δηλαδή, είχε προηγηθεί μια προεγραφή. Μια προεγραφή επαναλαμβάνω. Δηλαδή, στο πρώτο στάδιο που αφορούσε κάτι πολύ σημαντικό για τον τόπο μας. Κάτι μοναδικό για τον τόπο μας. Την περίφημη κεραμική τέχνη, η οποία είναι ενεργή, η οποία είναι μοναδική, γιατί ακόμη στην περιοχή του Αρχαγγέλου αλλά και στην δυτική πλευρά της Ρόδου, κάποιοι άνθρωποι κατασκευάζουν κεραμικά. Όλη αυτή η ιστορία που ξεκίνησε τα χρόνια της ιταλικής περίοδου από τον Ίκαρο, μετά ο Ίκαρος απέκτησε ΕΣ και έγινε ελληνικός επί Χατζη Κωνσταντή. Όλη αυτή η πρίκα μεταδόθηκε, έγινε ο Νάσος, Νεοφύτου, Μπόνης, Μπαντάκας, Γιασιράνης και όλοι αυτοί που υπάρχουν ακόμη τώρα. Φοβερά εργαστήρια κεραμικής, φοβερή παράδοση, φοβερό ατού που έχει η Ρόδος. Έγινε λοιπόν μια διαδικασία τότε από την Αντιμαρχία Πολιτισμού για να γίνει να τρέξει η διαδικασία της εγγραφής. Την αφήσαμε στο πρώτο στάδιο γιατί τότε έτρεχε αυτό το πρόγραμμα. Άλλαξαν τα χρόνια, πέρασαν 6,5 χρόνια και δεν έκαναν απολύτως τίποτα. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι να πω ή ξέρω τι να πω. Μην πω κανένα καρκατζελίτικο τζεβαρί. Και δεν κάνει και πρωί-πρωί, έτσι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Ποιο είναι το μεγάλο ατού της χώρας? Το μεγάλο ατού της χώρας δεν είναι τα ξενοδοχεία. Είναι ο πολιτισμός. Και αυτά πρέπει να διασυνδέονται, γιατί βλέπω την πολύ μεγάλη συζήτηση για το γενικό χωροταξικό τουρισμό, πρέπει να διασυνδέονται με την τοπική αντίληψη, γιατί εγώ δεν το θεωρώ αποδεκτό αυτό το οποίο συμβαίνει. Βλέπω δηλαδή να γεννούνται κατασκευαστικά φοβερές μονάδες. Φοβερές μονάδες. Μέσα στις μονάδες διαβάζεις ότι υπάρχει το τάδε κάστρο το οποίο είναι ακριβώς πάνω από τη μονάδα. Και σε αυτό το κομμάτι το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή χανόμαστε σε αυτή τη χώρα, δεν επιχειρεί να κάνει το αυτονόητο. Αυτό μπορεί να το κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά όταν φτάσει η στιγμή θα τα πούμε και αυτά, γιατί εδώ επαναλαμβάνω πανηγυρίζουμε επειδή δεν καθαρίσαμε ένα παρκάκι. Και να πω και κάτι άλλο τώρα, γιατί χθες βρέθηκα στη Μεσονική πόλη. Μπήκα από την πύλη Νταμπουάζ. Το άκουσες το γαλλικό μου? Ε? Εκεί λοιπόν υπάρχουν τα κιόσκα των μικροπολιτών δηλαδή. Έτσι, μπαίνοντας από την πύλη Νταμπουάζ υπάρχουν τα κιόσκα των μικροπολιτών, τα οποία μπήκαν σε μία τάξη παλαιότερα, δώσαν προδιαγραφές, τα έφτιαξε ο Δήμος της Ρόδου. Τώρα ας πάει να ελέγξει κανείς. Ενδιαφέρει κανέναν η αισθητική? Μάλλον δεν ενδιαφέρει κανέναν. Αλλά πάει στο καλό, το ξεπερνάω αυτό. Ρε παιδιά, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η εικόνα εκεί στο παρκάκι, το οποίο είναι μπροστά? Φτάνουν κάθε μέρα εκατοντάδες επισκέπτες. Αυτό είναι στα πλαίσια της μεγάλης εργολαβίας των 750.000 που έχει αναλάβει στήριξης για τα πάρκα, και δεν ξεκινάτε από εκεί? Είναι δυνατόν? Στο σημείο αυτό κάθε μέρα αποβιβάζουν εκατοντάδες τουρίστες τα λεωφορεία, τα τουριστικά. Εκατοντάδες περνάνε από την πύλη Νταμπουάζ για να μπουν μέσα στη Μεσονική πόλη. Αχούρι! My God! Αχούρι! Δεν το βλέπει κανείς? Τι διαβάζω για ξυπνάδες, για εργολαβίες, για καθαριότητες? Δεν το βλέπει κανείς εκείνο αυτό το σημείο? Είναι 5 μέτρα. Όχι μέσα στο πάρκο. Αυτό θα το κάνουμε το 2035, ξέρω εγώ. Και ας έχουμε δώσει και 750.000 για να γίνει καθαριότητα στα πάρκα. Αλλά αυτό το σημείο δεν το βλέπει κανείς, και μετά μπαίνεις και είναι η παρέμβαση που έγινε, δηλαδή το πλακόστρωτο, αυτό που είχαμε τέξει από την παλιά πόλη παλαιότερα, και βλέπω το πλακόστρωτο να έχουν φύγει κάτι πλάκες και οι άνθρωποι να μας δουλεύουν. Νομίζω ότι είμαστε έτσι πλάκας όλοι οι υπόλοιποι. Στείλτε ένα εργάτη, έχει πολλοί εργάτες. Στείλτε ένα εργάτη να φτιάξει το πλακόστρωτο. Έχουν φύγει κάποια κομμάτια. Μπαίνοντας στη Μεσονική πόλη, πρώτη εικόνα στον επισκέπτη. Τραγική! Τραγική! Αλλά αυτοί ψάχνουν, λέει, τα βλέπουν από τον ντρόν. Αυτά με τα... Άντε μην πω κανένα... Αυτή με τον κουζγούνι που ήταν στην παλιά πόλη, είπε στο φύλακας. Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Καλό Παρασκευό Σωτοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα.

0: Ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμος είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις, επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένας στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και πρόσιτη στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη απόφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24-ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Χοντζόγλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χοντζόγλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Υποέτε επισημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο CAD, κωδικό δηλαδή αριθμό δραστηριότητας, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνισης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού Μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφήρωνα διαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργία, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού Μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα 12 πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχάγγελου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζα, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της μεσαιωνικής πόλης. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Go Me, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
4: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: Και ηρεμία.
4: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σίμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
5: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σίμπα.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
2: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
1: Ανάμεικτος κιμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
2: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
1: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
2: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
1: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
2: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
1: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
2: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
1: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
1: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
3: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
4: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
3: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
5: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικά. Εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
6: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
7: Ακού Κόσμος 938.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα και χαρά σας. Καλώς ήλθατε στο Κόσμος, εδώ για μία ώρα μαζί. Πήραμε σκυτάλι, ήρθε η σειρά μας, Κλεάνθης Λοΐζος, Βασίλης Καντιωάννου. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κλεάνθη μου.
0: Όλα καλά, όλα ωραία, λεβέντη μου.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Πώς πάνε τα κέφια? Πολύ δουλειά από το πρωί βλέπω, ε.
1: Όπως κάθε μέρα.
0: Έτσι, ποτίζουμε το δάπεδο με υδρότα, το ποτίζω.
1: Τρέχει η επικαιρότητα.
0: Το ποτίσαμε το δάπεδο με υδρότα. Ναι, πλούσια, ε. Τώρα ειδικά έχει εμπλουτιστεί τώρα, πάρα πολύ τώρα.
1: Ναι.
0: Ρε εσύ είδα το
1: μετά
0: φίλο
1: τα
0: μου.
1: Χθεσινά.
0: Ναι, πω η Καριανού. Ξανθή αγαπημένη Παναγιά. Ξέρεις, ε, ναι. Κάποιοι την έλεγαν, ναι, λεμιάζεις λέει της Παναγίας. Ακούτε ρε παιδιά, ε, ωραία πράγματα. Πάντως, ε, που, αν το κρίνει κανείς πολιτικά το θέμα, πολύ χαμηλό επίπεδο, ε. Πω, αδερφέ μου.
1: Όπου τώρα διαβάζω εδώ, θα κάνει λέει συγκέντρωση και στη γειτονιά της Αθήνας. Τις ερχόμενες
0: εντάξει, θα κάνει, η γυναίκα θα κάνει. Πάντως, ναι. Πρόσεξε να δεις. Την έβλεπα, προσπαθούσα να μπω έτσι μέσα στο μυαλό της, ας πούμε, στη ψυχή της, στην καρδιά της, παρακολουθώντας την χθες. Ήταν λίγο σοκαρισμένη και τρακαρισμένη, αν και έχει ψηθεί τώρα η κυρία. Αλλά δεν μ' αρέσει και αυτός ο πόλεμος ο οποίος της γίνεται, ξέρεις. Λεβέντες, πολιτικά να μιλάτε. Αυτό έχει. Ελπίδα λέει για τη δημοκρατία. Όπως θεωρώ ότι και το όνομα αυτό είναι ξεφτισμένο, ρε παιδί μου. Η λέξη ελπίδα πλέον, ό,τι έχει πάρει στα χέρια του ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, το έχει κάψει.
1: Εντελώς.
0: Μην ξεχνάς ότι στις προηγούμενες εκλογές η λέξη ελπίδα ήταν το κυρίαρχο στοιχείο, ας πούμε, όπως επίσης και τη λέξη δικαιοσύνη. Δεν ξέρω, ναι. Και έπειτα κόμμα με τέσσερις λέξεις, μπας περιπτώσει, δεν είμαι επικοινωνιολόγος, δεν είναι αυτοί οι οποίοι διαχειρίζονται. Είδα τον φίλο μου, τον Παναγιώτη τον Ψωμιάδη. Τι λες ρε Παναγιώτη, πού βρέθηκες τώρα εσύ εκεί με την Καριστία του.
1: Τον Παναγιώτη
0: ρε παιδιά, τον Παναγιώτη Ψωμιάδη. Εντάξει. Αλλά σου είπα έτσι πολιτικά κρίνοντας την να γιατί πραγματικά ελαφρό μυαλί είμαστε όμως οι Έλληνες έτσι. Ελαφρόπετρες. Δεν μπορείς, στην Γάλινο πώς το λέγαμε την ελαφρόπετρα. Ατίσαρο, ε.
1: Ατίσαρο.
0: Ελαφρόπετρες είμαστε. Πολιτικά πάντα μιλάω, ε. Διότι ανθρώπινα μου είναι πάρα πάρα πολύ συμπαθής η γυναίκα και κατανοώ βεβαίως και το πώς έφτασε στο σημείο αυτό, από πού ξεκίνησε η όλη ιστορία. Ούτε μ' αρέσει, ξέρεις, να λειτουργώ στη λογική όπως λειτουργούν κάποιοι βασίλοι μου του τύπου να πέθανε το παιδί της για να το... για να αποτελέσει για αυτήν ένα εφαλτήριο, ας πούμε, να απολυτευτεί. Αν και η Μαντάμ...
1: πολλά έχουν υποθεί.
0: Η Μαντάμ, την περίοδο εκείνη που είχαν καεί άνθρωποι στο μάτι, οι αναρτήσεις στο Facebook μένουνε. Έκανε το λάθος να μην την κατεβάσει εκείνη την ανάρτηση και έμεινε. Τι έλεγε εκείνη η ανάρτηση, λέει, τα φορτώνομαι όλα, λέει, στο κράτος και όχι σε εμάς τους ιδίους. Το κατάλαβες, να. Να τώρα πώς κυρνάει ο καιρός. Και ήρθανε μετά τα Τέμπη. Και μιλάμε ότι στο μάτι είχαμε περισσότερους νεκρούς, έτσι. Είδες το χρώμα του Βασίλη Παναγιώτη μου. Αυτό είναι το σωστό. Έλεγα λοιπόν ότι θα δούμε τώρα και άλλα. Περιμένουμε τώρα τον κύριο Τσίπρα. Να δούμε τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας. Άλλο καίκι με πατάτες.
1: Στις 26, δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Στις 26 ναι. Του μήνα. Στο
0: ετοιμάζεται και αυτός. Ετοιμάζεται.
1: Θα έχουμε εξέλιξεις τώρα. Θα...
0: εμπλουτίζεται η κατάσταση.
1: Θα έχουμε και δημοσκοπήσεις έτσι.

0: επικοινωνίας. Τώρα, να δούμε. Δεν ξέρω τώρα τι συγκοινωνούν τα δοχεία. Είναι ο Τσίπρας με την Καριστιανού. Πάντως ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία δεν βλέπω να παίρνει. Δεν πρέπει. Δεν παίρνει. Όχι, δεν πρέπει. Δεν παίρνει. Είναι βέβαιο αυτό.
1: Εντάξει, είναι η μαντάμ.
0: Η μαντάμ.
1: Τουλάχιστον θα αλλιεύσει από Κωνσταντοπούλου.
0: Ο εχθρός αυτή την ώρα της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η πρωτιά. Δεν το συζητάμε. Όχι. Ο εχθρός αυτή την ώρα της Νέας Δημοκρατίας είναι το πώς θα ανεβάσει τα ποσοστά της. Αυτό είναι όλη η ουσία. Το πώς θα ανεβάσει τα ποσοστά της. Και κακά τα ψέματα, η αλήθεια να λέγεται, στη η Νέα Δημοκρατία εσωτερικά είναι σπασμένη, είναι πολυτεματισμένη. Είναι άλλοι οι οποίοι είναι κοντά στον Αντώνη τον Σαμαρά. Λίγοι, λίγοι. Είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης στο τέλος. Είναι η του Καραμαλή. Ο Καραμαλής, ο Κώστας, ο οποίος είχε τεράστια δύναμη παλιά και υψηλή αποδοχή, βέβαια έχει χάσει και αυτός τώρα το άρωμά του, αλλά έχει όμως ένα σκληρό πυρήνα όπου είναι...
1: Υπάρχει βέβαια, ναι, εξακολουθεί
0: βέβαια,
1: να υπάρχει.
0: Βέβαια. Για να μην σου πω ακόμα, και αν θα προσέξεις ας πούμε, και ακόμα και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ακόμα και αυτός τον βλέπω έτσι ψηλοδιαφοροποιημένο, γιατί μάλλον ανήκει στην κατηγορία αυτών των δυσαρεστημένων που δεν αξιοποιήθηκε ας πούμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κακά τα ψέματα έκανε το μεγαλύτερο λάθος το οποίο έκανε, δεν ξέρω αν το έχει μετανιώσει ή όχι, ήταν η επιλογή Σακελαροπούλου. Ήταν μεγάλο λάθος, τεράστιο λάθος, λάθος μεγατόνων και ήταν και απολύτικο για μένα, διότι στην θέση της Σακελαροπούλου στην Προεδρία της Δημοκρατίας θα μπορούσε να είχε προτείνει, εφόσον ο Καραμαλής δεν ήθελε, αν και δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό το δεν ήθελε, αρνήθηκε όταν του πρότεινε ο Τσίπρας την Προεδρία. Δεν ξέρω επί Μητσοτάκη αν του έγινε κάποια πρόταση. Αυτό δεν είναι εξακριβωμένο για σε μένα τουλάχιστον, έτσι. Λοιπόν, προτεραιότητα είχε ο Καραμαλής, στη συνέχεια ακολουθούσε ο Σαμαράς. Μετά ερχόταν ο Αβραμόπουλος και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Τα περί Βενιζέλου και αυτά φαίνεται, η μικρότητα του Βενιζέλου φάνηκε στη συνέχεια από την στάση και τη συμπεριφορά του. Όπως και να έχει, πάντως ήταν τεράστιο λάθος, κατά την ταπεινή άποψή μου, η επιλογή της κυρίας Σακελαροπούλου, η οποία βλέπεις ήδη πόσος καιρός έχει περάσει, δεν τη θυμάται κανείς. Βλέπεις
1: τίποτα,
0: δεν άφησε δηλαδή τίποτα.
1: Όχι.
0: Το αν θα θυμάται κανείς κάτι, ξέρετε, θα θυμάται. Το βράδυ που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο και έγινε νόμος του κράτους για την woke agenda.
1: Ναι, το πάρτι που έγινε.
0: Ναι, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Πρόεδρος Δημοκρατίας. Λοιπόν, αυτά θα μείνουν. Ήταν, νομίζω, ένα σημαντικό μεγάλο λάθος του Κυριάκου του Μητσοτάκη, διότι μετά την παρουσία του στο Κογκρέσο, πέραν του ότι ξέρεις, υπήρχε το συγκινησιακό, και δεν είναι ανθρώπινο, σου λέει τι τιμή μου έκαναν. Έπρεπε να καταλάβει ότι αυτό θα άνοιγε τη διάθεση σε πολλούς να τον κλαδέψουν, γιατί ανέβαινε ψηλά και μάλιστα σε βαθμό επικίνδυνο, και θα έπρεπε να ήταν εδώ. Τώρα είναι και θέμα συμβούλων, γιατί μην τα περιμένει κανείς από έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος τώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει χίλια πράγματα στο μυαλό του. Εμείς τώρα λέμε, ψάλλουμε ανοησίες, λέει ο καθένας μας όποια μπούρδα του κατέβει του έρθει στο μυαλό, και αυτός έχει να διαχειριστεί τεράστια ζητήματα, κυρίως που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδος, με το διεθνές περιβάλλον, με τους συμμάχους, Έχουμε μια Τουρκία η οποία δεν το βάζει κάτω. Όσο και αν ψύχρεμος και καλός θα ήταν ο Ερντογάν τηρουμένων των αναλογιών, συγκρίνοντάς τον βέβαια με τους κεμαλικούς, έτσι, απέναντι στην Ελλάδα, όπως και να το κάνεις, δέχεται και αυτός εσωτερικές πιέσεις, και μην ξεχνάμε ότι δέχεται μια πολύ πολύ ισχυρή αντίπολη. Θα μου πείτε, άλλα τα δεδομένα της Τουρκίας, αλλιώς λειτουργούν τα πολιτικά πράγματα εκεί και αλλιώς εμάς. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο Μητσοτάκης αυτήν την ώρα έχει πονοκέφαλο, έχει πολλά στο κεφάλι του άνθρωπος και δεν μπορεί να ασχολείται με όλα αυτά. Γι' αυτό είναι η σωστή σύμβουλη. Αλλά όταν έχεις συμβούλους, ας πούμε, λέω τώρα εγώ, τύπου Σκέρτσου, ο οποίος είναι μιας συγκεκριμένης σχολής, έτσι προέρχεται από το Πασόκ, αλλά δεν είναι τόσο αυτό, γιατί έχουμε και Πασόκους οι οποίοι είναι καθαρά μυαλά, όπως είναι ο Πιερακάκης, και βλέπουμε μέχρι ψηλά που μπορεί να φτάσει, ας πούμε, ένας άνθρωπος, ας πούμε, μια χώρα. Γιατί την χώρα μας τιμά η παρουσία του Πιερακάκη στην θέση της Προεδρίας του Eurogroup. Λοιπόν, έχουμε Πασόκους, ακόμα και ο Φλωρίδης, ο οποίος δέχεται τα πειρά της αντιπολιτεύσεως. Εγώ τον βλέπω τελικά ότι πατάει γερά και στηρίζει σωστά, και δείχνει να έχει

0: και φιλότιμο, εν πάση περιπτώσει, αναγνωρίζει το που βρίσκεται και πώς βρίσκεται, ποιος τον έφερε στο σημείο να βρίσκεται αυτό. Έχει δηλαδή πασόκους οι οποίοι είναι καλοί και παράγουν έργο στον τομέα της δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης έχει κάνει φοβερά πράγματα. Μην πας μακριά, δες τώρα αυτό το οποίο συνέβη στη Ρόδο, έτσι. Ξέρεις ότι αυτά ήταν πλημελήματα μέχρι πρότινος, ας πούμε. Ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας, ο
1: οποίος
0: είναι πολύ αυστηρός, έγινε από τη Νέα Δημοκρατία, από αυτήν εδώ την κυβέρνηση, επί Υπουργίας Φλωρίδη. Αλλά εδώ όλα τα ισοπεδώνουν, τα κάνουν ένα. Πολιτό τα κάνουν όλα τώρα της αντιπολίτευσης. Και έχουμε και μια αντιπολίτευση η οποία, εντάξει, εγώ περίμενα, ας πούμε, ότι θα κρατούσε λίγο τα γκέμια της σοβαρότητας και της αξιοπρέπειας στο Πασόκ. Λυπάμαι που θα το πω. Αλλά να, τώρα, ας πούμε, βλέπεις, ας πούμε, τώρα στην κόντρα με την Κωνσταντοπούλου μέσα στη Βουλή καθημερινά, με τον Άδωνη, με τον ένα, με τον άλλο. Βλέπουμε το Πασόκ ρέπει προς την Κωνσταντοπούλου και όχι. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Δηλαδή, εντάξει. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν μια κατάσταση η οποία είναι ασαφής. Λέω λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία, κακά τα ψέματα, η αλήθεια πρέπει να λέγεται. Ναι, μεν είναι το πλέον σοβαρό κόμμα, έχει κάνει πάρα πολλά στο διάστημα αυτό που κυβερνά. Άσε τώρα τι λέει το κάθε ψέκα, ας πούμε, έτσι. Που βρίζουν, που δεν αναγνωρίζουν τίποτα κτλ. Αυτοί ξέρεις πώς θα καταλάβουν. Αν γίνει καμιά στραβή και ξαναγυρίσουμε πάλι η χώρα σε καμιά μνημονιακή μορφή, εκεί να τους κόβονται οι συντάξεις, να τους κόβονται οι μισθοί και τα αυτά, να αρχίζουν οι απολύσεις, να κλείνουν επιχειρήσεις. Μιλάμε τώρα από όλες.
1: Τα capital controls.
0: Έγινε κυβέρνηση ο Μητσοτάκης και ακόμα η Ελλάδα είχε capital controls. Είχε ακόμα το 2018 όταν
1: ακόμα,
0: έγινε κυβέρνηση. Έτσι.
1: Είχε ακόμα.
0: Λοιπόν, και αυτή την ώρα η ανεργία από το 2018 έχει πέσει στο 8% και πιο κάτω από το 8%, 10% μοναξίες. Τι είναι να ρίξει 10%. Πήρε επενδυτική βαθμίδα, ας πούμε, και γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις. Πώς νομίζεις ότι πατάχθηκε η ανεργία? Δημιουργήθηκαν 600.000 θέσεις εργασίας. Νέες θέσεις εργασίας. 600.000 αυτά γίνανε από τις επενδύσεις. Γιατί η επενδυτική βαθμίδα δημιουργεί πίστη, εμπιστοσύνη στον επενδυτή για να έρθει να κάνει επενδύσεις στη χώρα αυτή. Άλλος πως δεν θα είχε λόγο να έρθει εδώ. Δηλαδή έκανε πάρα πολλά καλά πράγματα αυτή εδώ η κυβέρνηση, τα οποία δυστυχώς όμως η αντιπολίτευση, πολτός πραγματικά αντιπολίτευση, τα ισοπεδώνει και τα κάνει ένα. Και αυτός είναι ένας λόγος που ακόμα κρατιέται σε υψηλά ποσοστά η Νέα Δημοκρατία. Διότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα Σαμαρά διαφοροποιημένο, ένα Καραμαλή διαφοροποιημένο, παρά το ότι έχουμε δυνάμεις, ο Ψωμιάδης ήταν κάποτε αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και το βλέπεις τώρα, φλερτάρει με την Καριστιανού. Δηλαδή είμαστε πραγματικά ανέκδοτο.
1: Εντάξει, έχουν γίνει και λάθη στην κυβέρνηση.
0: Λοιπόν, σαφέστατα.
1: Τα λέμε και αυτά.
0: Και λέω λοιπόν το εξής τώρα, Βασίλη μου, για να μην χανόμαστε. Μπορεί να προχωρήσει και να πάει σε αυτοδύναμη κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία? Το πιο πιθανόν είναι, όταν θα έρθει η ώρα εκείνη των επαναληπτικών, είναι να υπάρξει απογοήτευση. Να υπάρξει απογοήτευση από όλα τα κόμματα, από κόμματα της αντιπολίτευσης, στους ψηφοφόρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σου λέει δεν υπάρχει νόημα να πάμε να ψηφίσουμε, εφόσον σου λέει το κόμμα μας δεν έχει προοπτική. Και να μην πάνε. Και αυτή τη μορφή η αποχή να δημιουργήσει δυναμική στο πρώτο κόμμα. Αλλά αυτό με την προϋπόθεση ότι θα συνεχίσουν να πηγαίνουν να ψηφίζουν σε επαναληπτικές εκλογές και οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο τι μας έδειξε? Μας έδειξε στις δημοτικές εκλογές, λόγω χάρη στο Δήμο της Αθήνας, πώς έχασε ο Μπακογιάννης στο Δήμο της Αθήνας. Γιατί δεν πήγαν οι Νεοδημοκράτες να ψηφίσουν στις δεύτερες εκλογές. Αν πήγαιναν να ψηφίζουν, δεν θα ήταν τώρα αυτός εδώ ο περίεργος ο Δούκας, ο οποίος είναι αγκαλιά με τα γκρουπούσκουλα. Δεν θα ήταν. Ακριβώς, ναι. Υπάρχει μια, πραγματικά υπάρχει όντως έτσι μια κατάσταση πολύ έτσι λανθάνουσα. Και έβλεπα λοιπόν φωτογραφίες από την γιορτή που ήταν χθες Κωνσταντίνου και Ελένης του Κώστα Καραμαλή με διάφορους φίλους του κτλ. Και έμπαινα μέσα και έβλεπα ποιοι ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν, ξέρεις, είχαν διαδραστικότητα. Και έβλεπα έτσι πολλούς παλιούς γνωστούς, γιατί και εγώ γνωρίζω πολύ κόσμο από αυτά εδώ πέρα τα μετερίζια στα οποία βρέθηκα κατά το παρελθόν. Και σας λέω ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Υπάρχουν άνθρωποι και οντότητες οι οποίες είναι διαφοροποιημένες. Ήταν λάθος. Η επιλογή Σακελαροπούλου ήταν ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να συμβεί. Πραγματικά δηλαδή το πιστεύω και θα το πιστεύω όσο ζω. Δεν υπήρχε μεγαλύτερο λάθος του Μητσοτάκη, ας πούμε, να επιλέξει τη Σακελαροπούλου. Ήταν, νομίζω, ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να είχε κάνει και στον ίδιο και στο κόμμα του. Επιμένω σε αυτό. Τώρα, Τι πληροφόρησε ο καθένας μας γύρω από εδώ, γιατί ο Μητσοτάκης προφανώς δεν ήθελε σε καμία περίπτωση απεχθάνεται τη διαρχία ή δεν ξέρω, δεν θα ήθελε κάποιον να έχει στα πόδια του τύπου Σαμαρά και τα λοιπά. Αυτό είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Δεν πάμε. Εδώ αυτό το θέμα, για αυτό το θέμα πλέον έχουμε εκπεφρασμένη άποψη, ο καθένας έχει κατασταλάξει μέσα του για το τι, πώς λειτουργεί το πράγμα. Πάμε όμως πιο κάτω να δούμε τι γίνεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έπρεπε αυτή την ώρα να βρίσκονται απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία. Και να σας πω κάτι, μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο αυτό που λέω, όπως τώρα ο καλεσμένος μου που βρίσκεται ήδη στην γραμμή μου, λέει ο Βασίλης, και θα τον έχουμε τώρα, θα σας τον παρουσιάσω, και ένας άνθρωπος που ξέρω ότι τον αγαπάτε και εκτιμάτε, ας πούμε, τον άνθρωπο, γιατί πραγματικά με πολύ απλό, με τον πλέον εύκολο τρόπο τετραγωνίζει τον κύκλο, και είναι ο Θάνος Τζίμερος. Καλή σας μέρα, κύριε Τζίμερε. Θα μπορούσαν να ήταν πιο φιλικοί, ας πούμε, σε αυτό εδώ το κυβερνητικό σχήμα, τηρουμένων των αναλογιών και συγκρίνοντάς το με όλο αυτό το μπάχαλο το αντιπολιτευτικό το οποίο υπάρχει. Καταλάβατε τώρα, κύριε Τζίμερε, μπήκα και εγώ τώρα στο τρυπάκι αυτής της συζήτησης, αυτής της σκέψης, και δίνω τον λόγο σε εσάς μετά την παρουσίαση του πρώτου κόμματος της κυρίας Καριστιανού και έπεται τώρα του κύριου Τσίπρα.
2: Ναι, μόνο που ο όρος φιλική και εχθρική καλό είναι να μην χρησιμοποιείται στην πολιτική. Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου φιλικό ή εχθρικό προς κανέναν. Απλώς συγκρίνω την εσωτερική συνέπεια ενός εκάστου και συγκρίνω αν αυτά που λέει έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης της χώρας. Δηλαδή υπάρχουν δύο κριτήρια. Το ένα είναι, είσαι συνεπής σε αυτά που μας έλεγες προεκλογικά. Ένα κριτήριο. Μπορεί αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά ένα κόμμα να με βρίσκουν εντελώς μη σύμφωνο. Αλλά είναι ένα κριτήριο. Αυτό φαντάζομαι το καταλαβαίνουμε. Και το άλλο είναι αν όλα αυτά που λέγονται και γίνονται, αν μιλάμε για την κυβέρνηση, έχουν κάποια σχέση με την προοπτική της ανάπτυξης και τέλος πάντων του εξυγχρονισμού αυτής της χώρας. Πολύ φοβάμαι ότι απέναντι στη Νέα Δημοκρατία είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ένας που ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εκλογές, δηλαδή και το 19 και το 23, να είναι υπέρ της ασυδοσίας που βλέπουμε να ισχύει στα πάντα. Χθες αποφυλακίστηκε ο Γιατόπουλος, καταδικασμένος 17 φορές ισόβια, αποφυλακίστηκε ενώ έπαιρνε άδειες από το 22, ας πούμε, έβγαινε έξω, ωραίος, πιτσιλωτός.
0: Ποιος νόμος είναι αυτός ο οποίος τελικά συνέδινε στην αποφυλάκησή του?
2: Δεν ξέρω ποιος νόμος είναι, δεν με ενδιαφέρει. Ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας είναι ακόμα και ένας νόμος ο οποίος ψηφίστηκε το 1850 και ισχύει. Από τη στιγμή που η υπάρχουσα κυβέρνηση με την πλειοψηφία της στη Βουλή δεν τον έχει αλλάξει, είναι δικός της νόμος.
0: Σωστός.
2: Διαφωνεί κανένας?
0: Σωστός.
2: Επομένως, βγήκε ο Βιωτόπουλος και σουλατσάρε τώρα εκεί που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς η ομάδα του. Ο ίδιος από ό,τι φαίνεται δεν τράβηξε το πιστόλι, που δεν έβαζε τους άλλους. Αλλά είναι ο επικεφαλής μιας οργάνωσης.
0: Ο εγκέφαλος ήταν.
2: Που άφησε 23 ανθρώπους νεκρούς. Ορφάνεψαν 23 οικογένειες. Συν όλα όσα προκλήθηκαν στη χώρα που για 30 χρόνια, ας πούμε, ήταν το Ελντοράντο της τρομοκρατίας. Τώρα είναι το Ελντοράντο του εγκλήματος. Δηλαδή διαβάζουμε ότι κάποιος συνελήφθη για 100η φορά. Ως πού θα πάει αυτό? Βλέπουμε συνέχεια φάτσες ευπαθών και ευάλωτων που εξαπατούσαν, έκλεβαν. Τους λέγαμε Αιγύπτους, μετά τους ονομάσαμε Ρωμά, μετά τους ονομάσαμε κυνηγούς χαλκού. Δηλαδή όταν ψηφίσαν αυτοί που ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία ή εγώ όταν στήριξα την υποψηφιότητα του Κυριάκου Μητσοτάκη για την Προεδρία της Νέας Δημοκρατίας, είχα, ήλπιζα να πω, είχα πιστέψει, ας πούμε ότι είχα αυτό το βαθμό αφέλειας τότε, αλλά ήλπιζα ότι τα προτάσματά του θα τα υλοποιούσε. Δεν τα υλοποίησε, τι να κάνω. Όπως επίσης δεν υλοποίησε αυτό το κλασικό που περιμέναμε όλοι, για να απεξαρτηθεί ο πολίτης από τον Μποναμά, ας πούμε, από το Χαρτζηλίκι των επιδομάτων και των πάση.
0: Μήπως θα ήταν πιο δίκαιο να λέγαμε ότι όλα δεν τα υλοποίησε. Να προσθέσουμε το όλα, γιατί εσείς τώρα μιλάτε για το όλα.
2: Εγώ μιλάω
0: γιατί έχουν υλοποιηθεί πολλά πράγματα μέσα αυτά τα 7
2: μιλάω
0: χρόνια.
2: Μιλάω για τα βασικά. Και αυτά που έχουν υλοποιηθεί με ένα στρεβλό τρόπο. Δηλαδή, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ό,τι πιο σαδιστικό και ό,τι πιο ηλίθιο μπορεί να σκεφτεί κάποιος. Όταν σας στέλνει κάποιος, ας πούμε, αν σας στέλνει κάποιος κάτι, σας στέλνει και το link και σας λέει μπείτε εδώ για να το δείτε. Η ηλεκτρονική κυβέρνηση δεν σου στέλνει το link για να πας κατευθείαν στο θέμα που σε αφορά. Σου λέει όχι τη διαδρομή, θα μπεις εκεί, μετά θα μπεις εκεί, μετά θα πατήσεις εκεί, εδώ, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο, εκείνο και θα καταλήξεις εκεί και αν το βρεις. Και αν το βρεις. Εγώ έψαχνα να βρω, ας πούμε, για ποιο λόγο δεν μου δίνε φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Δεν μπορούσα να το βρω. Δεν γινόταν. Και έχω ένα επίπεδο εξοικείωσης, εν πάση περιπτώσει, και πέντε δράμια μυαλό θέλω να πιστεύω. Δεν μπορούσα να το βρω.
0: Πάμε λίγο πολιτικά το πράγμα.
2: Πήγα στον ΕΦΚΑ. Αυτά είναι πολιτικά. Είναι η καθημερινότητα του πολίτη. Πήγα στον ΕΦΚΑ. Ούτε υπάλληλος μπορούσε να το βρει. Και πήγαμε σε κάποιον ο οποίος ήταν πολύ τζιμάνι στα κρατικά, τα ψηφιακά δίθεν. Ο οποίος ανακάλυψε ένα απίθανο που είχε μείνει εκεί και είχε κρυφθεί εκεί και δεν φαινόταν πουθενά. Λοιπόν, αυτό δεν είναι εξυπηρέτηση του πολίτη. Είναι ψηφιοποίηση της γραφειοκρατίας. Δεν έχουμε ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Έχουμε ηλεκτρονική γραφειοκρατία, η οποία μερικές φορές είναι πιο γραφειοκρατική από την παλιά. Γιατί παλιά έβλεπες και έναν ανθρωπάκο, έβρεσκες έναν ανθρωπάκο με πέντε δράμια μυαλό, που είχε καλή θέληση. Υπάρχουν πολλοί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν καλή θέληση. Εσύ μπορούσες να συνεννοηθείς και σου έλεγε να.
0: Ενώ τώρα με το ρομπότ δεν μπορείς να συνεννοηθείς.
2: Τώρα τίποτα.
0: Δεν μπορείς, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Δεν γίνεται δεκτή. Γιατί δεν γίνεται δεκτή, κόψε λαιμό. Τι θέλετε λοιπόν τα υπόλοιπα, ποια είναι τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα είναι τα κόμματα που ο καθένας ιδρύει με εξαίσεις ιδεών. Είδα την χθεσινή, την παρακολούθησα.
0: Τι συμπέρασμα, πού οδηγηθήκατε.
2: Εδώ μέχρι τώρα η κυρία Καρυπιανού είχε την εκτίμησή μου και τη συμπόνια που πρέπει όλοι να δείχνουμε για ανθρώπους που έχουν περάσει μια τέτοια τραγωδία. Τώρα πρέπει να συμπονέσουμε τους πολίτες. Όταν άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμιά σχέση με οτιδήποτε από αυτά που λένε, mm-hmm. θέλουν να αναλάβουν τις τύχες της χώρας στα χέρια. Με μια έκθεση, όπως γράφαν στα λευκόματα τα παιδιά της έκθεσης δημοτικού, ας πούμε, όλος ο κόσμος να είναι αγαπημένος. Θέλω τα παιδιά να έχουν φαγητό, θέλω οι γέροι να έχουν φροντίδα. Είπε κάποια στιγμή ότι γιατί η υγεία, λέει, είναι δικαίωμα του καθενός και δεν είναι εμπόρευμα. Και πρέπει όλοι να έχουν πρόσβαση
0: ό,τι να είναι.
2: Αποκλεισμού
0: ό,τι να είναι, άλλα τα άλλα.
2: Και δωρεάν υγεία. Να τη ρωτήσω, η ίδια πληρώνεται για τις υπηρεσίες της ή της προσφέρει δωρεάν.
0: Αυτή τώρα είναι και στο αντιεβολίστρια, είναι ή όχι, δεν νομίζω.
2: Δεν ξέρω τι.
0: Πάντως είδα και μέσα αντιεβολίστρια.
2: Όταν ακούω ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν πράγματα τα οποία βρίσκονται σε στενότητα, δεν έχουμε καταλάβει ότι η πολιτική είναι διαχείριση μεγεθών σε στενότητα. Ποτέ δεν φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις όλα όσα θα ήθελες. Ποτέ δεν φτάνει ο χρόνος, δεν φτάνουν οι άνθρωποι. Άρα πρέπει κάπου να βρεις τη χρυσή τομή. Δηλαδή, δωρεάν πρόσβαση για όλους χωρίς αποκλεισμούς σε ένα σύστημα υγείας που σου παρέχει τα πάντα. Ποιος θα το χρηματοδοτεί. Όταν λέμε χωρίς αποκλεισμούς, ποιος αποκλείεται σήμερα. Δεν αποκλείεται ακόμα και οι εισβολείς που έρχονται και μπουκάρουν με τα φουσκωτά μπορούν να πάνε και να πάρουν υπηρεσίες που τις πληρώνουμε εσείς και εγώ. Εγώ θα ήθελα αυτοί να αποκλείονται, ας πούμε. Για παράδειγμα. Άρα, πες μας λιγάκι, προστασία πρώτης κατοικίας. Τι θα πει αυτό. Τι σημαίνει προστασία πρώτης κατοικίας. Είναι και η πρώτη κατοικία δικαίωμα. Μήπως πρέπει το κράτος με το που γεννιέται ένα παιδί να του χαρίζει και ένα σπίτι, ας πούμε. Δηλαδή, αυτός ο οποίος ίδρωσε για να αγοράσει το σπίτι που μένει ως πρώτη κατοικία και ζορίστηκε και πλήρωσε μέχρι και την τελευταία δεκάρα, αυτός είναι απροστάτευτος. Αλλά είναι προστατευμένος ο άλλος, ο οποίος πήρε ένα δάνειο, δεν του βγήκε η ζωή. Δεν σημαίνει ότι είχε σκοπό να το πιστολιάσει, αλλά δεν του βγήκε η ζωή. Αλλά και τι γίνεται στον πραγματικό κόσμο. Και με κάποιο τρόπο θα πρέπει να ζοριστεί ή να το σπίτι να βγει σε πληστηριασμό, να μην υπάρχει και το νίκη. Δεν είναι κακό κάποιος να είναι σε νίκη. Ή αν τα πράγματα είναι πολύ ανάποδα για όλους, όπως στην αρχή των μνημονίων, στην αρχή της κρίσης, να εφαρμοστεί αυτό που είχα προτείνει εγώ, δηλαδή να επιμηκυνθεί η περίοδος αποπληρωμής του δανείου ακόμα και πέραν του προσδόκιμου ζωής. Δηλαδή πήρες ένα δάνειο για 30 χρόνια, δεν μπορείς να το πληρώσεις, θα πάει στα 80. Μα δεν θα ζω, δεν πειράζει, δεν θα ζεις, αλλά θα είσαι στο σπίτι. Στο σπίτι το ίδιο. Και οι κληρονόμοι σου θα αποφασίσουν Εάν θα αποπληρώσουν.
0: Αν θα αποδεχθούν την κληρονομιά ή όχι. Και αν δεν την αποδεχθούν, τότε πλέον να προχωρήσει κανείς στον.
2: Αυτές είναι οι λύσεις.
0: Να βγει στο φύρι.
2: Με ένα χαμόγελο, ας πούμε.
0: Μα δεν μου λέτε, είναι κάποια πράγματα τα οποία είναι απλοϊκά και όμως είναι δυσνόητα. Γιατί, κύριε.
2: Είναι κωμικά όμως να διατυπώνονται. Άκουσα τον Τσίπρα, έρθε στο Χαλάνδι ο Τσίπρας και λέει ότι θα πάρουμε τα λεφτά από τους πλούσιους γιατί το 1% έχει τόσα τρισεκατομμύρια. Δηλαδή,
0: καλά, είναι ντροπή πράγματα να ακούγονται τέτοιες ανοησίες, ας πούμε, κύριε Βλακή.
2: Ήσουν 5 χρόνια πρωθυπουργός. Γιατί κατάσχεσαι στην περιουσία, ας πούμε, του Βαρδινογιάννη, αλλά λέγατε ότι ήταν όλο αγκαλιές και χαδάκια και πλακίτσες. Που εγώ είμαι εντελώς αντίθετος σε αυτή την ιδέα. Δηλαδή θα κατάσχεσαι την περιουσία που κάποιος έφτιαξε, που πλήρωσε φόρο, που συντηρεί χιλιάδες ανθρώπους από αυτή τη δουλειά, διότι τα υπερκέρδη που λέει ο Τσίπρας θα φορολογήσουμε το κέρδος. Θα πρέπει να το κρίνεις με βάση το τζίρο ή με βάση το επενδυμένο κεφάλαιο. Μία καφετέρια που έχει επενδύσει 100.000, ας πούμε, ευρώ και βγάζει, ξέρω εγώ, 30.000 το χρόνο κέρδος, είναι πολύ πιο κερδοφόρα από μια χαλιβουργία η οποία μπορεί να έχει επενδύσει 3 δις. Ή από ένα δηληστήριο που μπορεί να έχει επενδύσει 10 δις.
0: Ποσοστή, αν το δει κανείς, ναι, σαφώς, βεβαίως. Ναι. Βέβαια.
2: Αυτές οι εταιρείες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Έχουν δηλαδή μετόχους, μικρομετόχους, όλους μας, οι οποίοι περιμένουν να πάρουν μέρεσμα και δεν μπορούν να δουν τη μετοχή να κατρακυλάει στα τάρταρα, επειδή ο νεομπολσεβίκος, ας πούμε, που δεν κατάλαβε τίποτα από την περίοδο που έκανε την Ελλάδα λαμπόγιαλο, θέλει ή πουλάει αυτή την παπάντζα να θα φορολογήσει τα μεγάλα κέρδη. Τα μεγάλα κέρδη προέρχονται και από μεγάλη δουλειά. Και αν θες να τα φορολογήσεις όπως οι σοσιαλιστές σε διάφορα σημεία της γης, να σηκωθούν να φύγουν.
0: Πόσο της εκατό είναι η ΨΕΚ στην Ελλάδα, κύριε Τζίμερ, έχετε εικόνα εσείς?
2: 62%.
0: Είναι 62 αυτοί που ψήφισαν στο δημοψήφισμα, λέτε.
2: Ναι, αυτό είναι ένας σίγουρος τρόπος να καταλάβει.
0: Και όχι με δημοσκοπήσεις, αλλά με κάλπη, έτσι, να.
2: Ναι, είναι 62% των ψηφισάντων.
0: Των ψηφισάντων.
2: Εάν δηλαδή βάλουμε και αυτούς που δεν ψήφισαν, και εκεί είναι ένα ποσοστό που έχει μεγαλύτερο.
0: Για να αιτιολογήσετε αυτό που λέτε, εάν είχε εφαρμόσει τότε ο Τσίπρας αυτή την εντολή που του είχε δώσει το 62%, σήμερα η Ελλάδα τι θα ήταν? Για προσδιορίστε, παρακαλώ.
2: Σήμερα η Ελλάδα θα ήταν.
0: Και όχι έξω από την Ευρωζώνη, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν το ζητούμενο.
2: Στα σούπερ μάρκετ της Αλβανίας οι Βόροι και στα σούπερ μάρκετ έξω από τα σούπερ μάρκετ της Τουρκίας εσείς. Δηλαδή θα ήμασταν ζητιάνοι σε διάφορες χώρες που κάποτε ήταν πολύ πιο πίσω από εμάς. Αυτό θα ήταν.
0: Αυτό θα ήταν.
2: Αυτό θα ήταν η χώρα. Αλλά να σας πω κάτι. Γιατί υπάρχει στην πιάτσα η πολιτική παπάντζα? Για ποιο λόγο?
0: Για ποιο?
2: Δηλαδή αυτό που λέμε λαϊκισμός.
0: Ναι.
2: Διότι το ίδιο το σύστημα και φυσικά η Νέα Δημοκρατία είναι ευνοή. Να σας πω την πρόταση, ίσως οι ακροατές σας την έχουν ξανακούσει. Αλλά θα επιμένω μέχρι να γίνει και αυτή αποδεκτή, όπως έγιναν αποδεκτά όλα όσα έλεγα από το 2011 και όπως αποδείχθηκε αλήθεια αυτό που προέβλεπα για την πορεία της Ελλάδας και της Ευρώπης. Τι χρειάζεται για να πάρει κάποιος μέρος εκλογές? Να πληρώσει το παράβολο. Αυτό λέει ο νόμος. Δηλαδή έχεις λεφτά, παίρνεις μέρος εκλογές. Και τι λες? Το γράφω στο άρθρο μου της Τρίτης που θα δημοσιευθεί στο Capital. Σκεφτείτε να γίνεται ένας διαγωνισμός όπως έγινε του Μουσείου της Ακρόπολης ή εσείς να θέλετε να χτίσετε ένα σπίτι. Και να έρχεται ένας μηχανικός και να του λέτε, κοίταξε, να αυτό είναι το οικόπεδο, το φαντάζομαι έτσι, ξέρω εγώ ότι όροφο, να έχει αυτούς τους χώρους, τόσα τετραγωνικά, να έχει αυτά, αυτά, αυτά, αυτά, του κάνεις μια περιγραφή όπως το φαντάζεσαι. Mm-hmm. Και σου λέει ο άλλος, οκ, ας το πάνω μου. Ναι ρε φίλε, δείξε μου ένα σχέδιο, κάτι, έναν προϋπολογισμό, κάπως, να καταλάβω. Έλα μου ρε χαζομάρες, θα σου κάνω μια σπιταρόνα, wow. Και να λες αυτός είναι χαζός, να πάω σε έναν άλλο. Και ο άλλος να σου λέει, θα πάθουν την πλάκα οι γείτονες, θα τρίβουν τα μάτια τους. Θα έχεις ένα σπίτι GG, το καλύτερότερο. Ρε φίλε, ένα σχέδιο, ένα προϋπολογισμό. Έλα μου ρε χαζομάρη, σημασία είναι να είσαι με τον εγώ, είμαι δίπλα στον ιδιοκτήτη. Να είσαι με τον ιδιοκτήτη. Θα σταθώ δίπλα σου. Και να πρέπει να αποφασίσεις κάποιον από αυτούς που κανένας δεν σου δίνει το παραμικρό σχέδιο. Και να κάθεσαι τώρα να συζητάς με την οικογένεια, ας πούμε, τους φίλους και να λες, ναι, Μ' άρεσε ο τρίτος. Γιατί σου έδωσε κανένα σχέδιο? Όχι. Προϋπολογισμό? Όχι. Γιατί σ' άρεσε? Ναι, ρε παιδί μου, είχε ένα ωραίο χαμόγελο. Είχε και ένα ατύχημα, έχασε το παιδί του. Συμπαθητικός άνθρωπος είναι. Είμαστε τρελοί. Δηλαδή, το να διακυβερνήσεις μια χώρα χρειάζεται να ξέρεις τι σου γίνεται, να ξέρεις μεγέθη, να ξέρεις μαθηματικά, να ξέρεις τι συμβαίνει, να ξέρεις νομικά και να έχεις μια πρόταση συγκεκριμένη. Αυτή είναι η δικιά μου πρόταση. Δηλαδή, για να πάρεις μέρος στις εκλογές, όχι παράβολα. Αλλά 10-10 τουλάχιστον πλήρη νομοσχέδια. Θες, κυρία Καριστιανού, να στηρίξεις την πρώτη κατοικία. Μάλιστα, πες.
0: Πώς θα το επιτύχεις αυτό?
2: Πώς θα το κάνεις αυτό? Δηλαδή, όλοι όσοι έχουν πρώτη κατοικία και έχουν δάνειο, παγώσαν, τέλος το πιστολιάσαμε. Ποια κριτήρια θα είναι, σχετίζεται με τετραγωνικά, με τετραγωνικά?
0: Ποιοι θα επομισθούν το κόστος αυτής εδώ της υπόθεσης?
2: Και όταν βγει ο λογαριασμός και φανεί ότι στις τράπεζες θα κοκκινήσουν, ξέρω εγώ, 500 εκατομμύρια, πες μας ποιος θα τα πληρώσει αυτά.
0: Μάλιστα. Θα τα πληρώσω εγώ και θα κοκκινήσει μετά και το δικό μου που μέχρι τώρα είμαι συνεπής.
2: Θες Τσίπρα μου να στηρίξεις τους ευπαθείς, όρισε τους ποιοι είναι, με νομοσχέδιο, δηλαδή αυτό που θα ψηφιστεί αν σε κάνουμε πρωθυπουργό. Ο οποίος θα λέει, ευπαθείς και ευάλωτος ορίζεται αυτός, ο οποίος έχει αυτό το εισόδημα, δεν έχει περιουσία ή έχει περιουσία, ξέρω εγώ, μέχρι 50.000 ευρώ. Έχει αυτά τα παιδιά, αυτό εδώ, και αυτός θα παίρνει αυτά.
0: Άστε.
2: Για να δούμε πόσο κοστίζει αυτό.
0: Λοιπόν,
2: και να δούμε εάν προκύπτει από κάποιον λογαριασμό που μας λες ότι θα φορολογήσει το μεγάλο.
0: Θέλω την κατανόησή σας. Θέλω την κατανόησή σας, κύριε Τζίμερε. Επειδή βλέπω τα μηνύματα τα οποία ήρθαν με το 62%. Είπατε λοιπόν ότι 62% των ψηφισάντων ανήκουν στην κατηγορία ΨΕΚ.
2: Ναι,
0: πείτε
2: ναι,
0: μου σας.
2: Απολύτως.
0: Απολύτως. Είστε κατηγορηματικός σας.
2: Ανθρώπων. Ναι, με πρόβλημα νοημοσύνης.
0: Με πρόβλημα νοημοσύνης.
2: Με πρόβλημα νοημοσύνης, ναι. Γιατί αυτό το 62% τι έλεγε τότε? Έλεγε ότι επειδή εμείς δεν γουστάρουμε να παίρνουμε λιγότερα λεφτά, θα πρέπει ο Σλοβάκος, ο οποίος τότε έπαιρνε 300 ευρώ κατώτατο μισθό και 250 ευρώ σύνταξη, να μας χρηματοδοτήσει για να συνεχίσουν οι ελίτ, ας πούμε, της Ελλάδας να παίρνουν συντάξεις 3, 4, 5, 6 χιλιάδες.
0: Κατανοητό. Δώστε μας και τον ορισμό των ΨΕΚ.
2: Αυτός ο οποίος αρνείται την πραγματικότητα και θεωρεί ότι επειδή αυτό που έχει στο μυαλό του δεν ανταποκρίνεται με την πραγματικότητα, φταίει η πραγματικότητα.
0: Πού κινείται αυτό το κομμάτι του πληθυσμού? Σε ποιους πολιτικούς σχηματισμούς?
2: Σε όλους.
0: Α, διαχέεται σε όλο το πολιτικό του?
2: Βέβαια. Από άκρα δεξιά μέχρι άκρα αριστερά, ή μάλλον από άκρα εθνικιστική αριστερά μέχρι άκρα πολυεθνική αριστερά.
0: Ποια είναι η αντιβίωση σε αυτή την όσο?
2: Η παιδεία, αλλά τώρα είναι μεγάλη ιστορία.
0: Επιγραμματικά. Δηλαδή, παιδεία το πρώτο, το κύριο, έτσι.
2: Για παράδειγμα.
0: Εάν δεν υπάρχει όμως χωρητικότητα στον σκληρό δίσκο του εγκεφάλου, τι γίνεται?
2: Η παιδεία και αυτή τη μικρή χωρητικότητα κάπως να αξιοποιεί. Αλλά όταν έχεις μεγαλώσει με θυμό και με ένα αφήγημα το οποίο, ξέρω εγώ, το έγραψε κάποιος πολιτικός φιλόσοφος πριν από 200 χρόνια, ο οποίος μάλιστα δεν δούλεψε ποτέ στη ζωή του και τα παιδιά του πέθαναν από πείνα. Από πείνα. Τα παιδιά του Μάρξ πέθαναν από πείνα. 4 παιδιά πέθαναν από πείνα. Λοιπόν, είναι άλλη ιστορία να συζητήσουμε πόσο μυαλό έχεις όταν αυτό θεωρείς ότι μπορεί να εφαρμοστεί σήμερα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, το ερώτημα για τον σημερινό Έλληνα είναι τι μοντέλο διοίκησης θέλει και σε ποιο βαθμό είναι διατεθειμένος να συμμετάσχει ο ίδιος στο να καταλάβει ως πρώτο βήμα ότι αυτό το μοντέλο, το οποίο καθιστά την εκτελεστική εξουσία παντοδύναμη, όποιος και να είναι στην κυβέρνηση, αν είσαι παντοδύναμος θα διαφθαρείς. Όποιος και να είναι, αυτό το μοντέλο χωρίς εξισορροπιστικούς θεσμούς, τα checks and balances που έχουν φτιάξει και οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι, αυτό καταλήγει σε αποτυχία. Διότι κάποιος μένει, ας πούμε, με την αίσθηση της παντοδυναμίας, λέει θεσμοί, έλα μωρέ θεσμοί τώρα, δικαιοσύνη, έλα μωρέ παιδιά για τα θελήματα, είναι τις έχω στο τσεπάκι μου, πολίτες, έλα μωρέ θα τους πετάξω ένα πας και θα με ψηφίσουν. Ξέρω, θα έρθουν εκλογές, λίγο τυράκι θα με ξαναψηφίσουν. Και η απέναντι τι είναι? Βεβαίως είναι ισχυρό το επιχείρημα το και η απέναντι είναι πολύ χειρότερη. Αλλά έτσι ευτελίζεται όλο το πολιτικό προσωπικό. Και άνθρωποι οι οποίοι έχουν κάποια άξια φεύγουν τρέχοντας από την πολιτική, γιατί λένε ότι εγώ εκεί μέσα, συγγνώμη, να ρεζιλευτώ, να κολυμπάω μέσα στο δόθρο, δεν το κάνω.
0: Και το τελευταίο για σήμερα λοιπόν, επειδή εκπνέει ο χρόνος. Τι βλέπετε να γίνεται, ποιο πολιτικό σχήμα, τι σχήμα θα δημιουργηθεί, πώς θα κυβερνηθεί η χώρα?
2: Ο Αλλάχ να βάλει το χέρι του.
0: Δεν βάζει κανένα χέρι ο Αλλάχ. Και δεν μην το λέτε εσεί που δεν έχετε καμία σχέση με του Θεού.
2: Στην Αγγλία βάζει ήδη.
0: Μα η Αγγλία είναι η αυτοκρατορία. Η Αγγλία έχει αποθέματα.
2: Η Αγγλία ήταν η αυτοκρατορία και είναι η χώρα η οποία δείχνει το που πάει η Ευρώπη και το που πάει η Ελλάδα. Δηλαδή, αν δεν βάλει ο Αλλάχ το χέρι του τώρα στην Ελλάδα, θα το βάλει σε 30 χρόνια, όταν ο πληθυσμός του Ισλαμικός θα είναι πολύ μεγάλη.
0: Κινδυνεύουμε στην πραγματικότητα από τους Τούρκους.
2: Κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας. Όταν θεωρείς ότι είσαι σε ένα απολύτως ασφαλές μέρος και δεν χρειάζεται, ας πούμε, να μηνθείς, δεν χρειάζεται να δεις ποιοι μπαίνουν μέσα, να έχεις στα νότα σου μια πέμπτη φάλαγγα. Όταν αυτά νομίζεις ότι τα φαντάζονται κάποιοι συνωμοσιολόγοι, ας πούμε, ναι, κινδυνεύουμε από τον εαυτό μας και από όλους όσους μας απειλούν. Φυσικά και από τους Τούρκους. Μα φυσικά και από τους Τούρκους.
0: Θα είχε γλιτώσει η Νέα Δημοκρατία από τα δεινά τα εσωτερικά τα οποία περνάει τώρα, εάν δεν είχε επιλέξει την κυρία Σακελαροπούλου?
2: Δεν νομίζω ότι ήταν αυτή. Αυτή ήταν μια ατυχής επιλογή, αλλά ήταν ενταγμένη σε αυτή τη woke agenda.
0: Περίμενε όμως ο Αντώνης Σαμαράς στο προσκλητήριο.
2: Να σας πω, ο θεσμός του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι τόσο διακοσμητικός και τόσο άνευ ενδιαφέροντος, που όποιος και να δει, μήπως σιγά τώρα θα κόψει μια κορδέλα, ας πούμε.
0: Την πρόσκληση την περίμενε ο Αντώνης Σαμαράς, επιμένω.
2: Θα το πούν τα κάλαντα, σιγά τις ευθύνες. Η Νέα Δημοκρατία κινδυνεύει από το ότι έγινε Πασόκ, να μην πω και Δημάρ. Δηλαδή, αποκόπηκε από τις ρίζες της, από τις αξίες που έφτιαξαν τη δεξιά παράταξη, την παράταξη που έκτισε την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα? Εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου δεξιό, τον θεωρώ προοδευτικό γενικά, αλλά προοδευτικό στον σημερινό κόσμο. Δηλαδή θέλω η Ελλάδα να...
0: Φιλελεύθερος θα ήταν πιο σωστά.
2: Και αυτό είναι παρεξηγημένο.
0: Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει. Με αυτό που λέτε, με τους τρελούς.
2: Διότι εντάξει, ξεχνάνε οι φιλελεύθεροι.
0: Ο φιλελεύθερος όμως θέλει τη γουόκ. Θέλει πλήρη ελευθερία. Όχι μόνο στα της οικονομίας, αλλά και στα της κοινωνίας.
2: Γι' αυτό λέω ότι αυτοί οι όροι είναι παρεξηγημένοι. Δηλαδή, βλέπω κάποιους ανόητους, οι οποίοι θεωρούν ότι έχει δικαίωμα ο Αμπντούλ, ας πούμε, από το Κονγκό, ξέρω εγώ, από την Ιγυρία, από τη Σομαλία, να έρθει στην Ελλάδα. Αλλά εγώ δεν έχω δικαίωμα να συνεχίσω να ζω με τον τρόπο που ζούσα μέχρι σήμερα.
0: Εγώ ξέρω πάντως ότι όλος ο δυτικός κόσμος, επειδή έχει πρόβλημα δημογραφικό, μόνο οι χώρες οι τρίτες, ας πούμε, και οι τελειωμένες οικονομικά έχουν αύξηση πληθυσμού. Ξέρω ότι το πρόβλημά τους το λύνουν με τη συνταγή, την οποία δειλά-δειλά, αλλά μετά και πιο στεναρά το ισχυρίζονταν μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Θα το λύσουμε, σου λέει, με το μεταναστευτικό. Τώρα θα σας φτιάξω με αυτά που λέω.
2: Αντιθέτως, αυτό το πρόβλημα επιδεινώνεται.
0: Γιατί
2: αυτοί που έρχονται δεν έχουν καμιά δεξιότητα. Καμιά δεξιότητα. Δηλαδή είναι άνθρωποι που οι περισσότεροι δεν είχαν ανακαλύψει.
0: Επενδυτές ήταν κατά το ΣΥΡΙΖΑ πάντως.
2: Καλά, ναι. Έρχονται από χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Που είναι ακόμα κυνηγοί και τροχοσυλλέκτες, δηλαδή στην παλαιολιθική εποχή. Και δεν έχουν καμιά διάθεση.
0: Εγώ πάντως βλέπω δίπλα το οικόπεδο του γείτονά μου που το καθαρίζει, το ξεχωριάζει. Έγχρωμοι δουλεύουν άνθρωποι, συμπαθείς κατά τα άλλα.
2: Ναι,
0: γιατί δεν βρίσκει η χέρια, ας πούμε, ροδίων, μιας και σας μιλάω από τη Ρόδο τώρα.
2: Αυτή είναι μια άλλη παπάντζα. Δηλαδή ότι η Ευρώπη γερνάει,
0: ναι,
2: είναι ένα τεράστιο παραμύθι το οποίο το πουλάνε οι κυβερνήσεις, κρύβοντας το πραγματικό πρόβλημα. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα? Το συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο στήθηκε ως πυραμίδα.
0: Ναι.
2: Ως σχήμα πόντσι. Δηλαδή, οι νεότερες γενιές θα πρέπει να πληρώνουν τις προηγούμενες. Εκεί είναι το πρόβλημα. Όταν έχεις τεχνολογία η οποία μπορεί χωρίς ανθρώπινο χέρι να παράγει τεράστιες ποσότητες προϊόντων, δηλαδή η Xiaomi, ας πούμε, έχει φτιάξει εργοστάσια στην Κίνα, τα οποία δεν έχουν εργάτες, δουλεύουν και φως, δουλεύουν στο σκοτάδι 24 ώρες 24 ώρες, και συναρμολογούν ένα κινητό σε ένα δευτερόλεπτο. 3.600 κινητά την ώρα βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Δεν το θέσουν εργάτη εκεί πέρα. Αλλά να συμφωνήσουμε στο τι πληθυσμό χρειαζόμαστε. Και αν θέλουμε ο πληθυσμός να είναι Ευρωπαίοι ή Πακιστανοί.
0: Μου λέει εδώ τώρα, κυρία αναγνώστου, την οποία σέβομαι, μου λέει τώρα εδώ ότι ο κύριος Τζίμερος σωστά καταγράφει τα προβλήματα, αλλά να φτάνετε όμως και στο διατάφτα. Τι προτείνετε και πώς λύνετε το πρόβλημα. Ακούστε, κύριε Τζίμερε.
2: Συγγνώμη. Να πω στην κυρία αυτή.
0: Αναγνώστε.
2: Ότι επί πόσα χρόνια, επί 15 πλέον χρόνια από το 11, μόνο στο διατάφτα καταλήγω. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
0: Κάντε το και στη συζήτηση μας λοιπόν, να φτάσουμε στο διατάφτα, μια που εκπνέει ο χρόνος, τελειώνει. Έλα να πάμε στο διατάφτα.
2: Το διατάφτα δεν είναι απλό πράγμα σε αυτά. Δηλαδή για την αναμόρφωση.
0: Εάν δεν είναι απλό, δεν θα φτάσουμε ποτέ λοιπόν. Αυτό μου λέτε.
2: Όχι,
0: τώρα.
2: Δεν με καταλάβατε.
0: Άρα?
2: Δεν είναι απλό να το πούμε μια ατάκα. Δηλαδή, μετατροπή, να σας το πω, μετατροπή του κλεπτοκρατικού συστήματος που ονομάζουμε αναδιανεμητικό σε ανταποδοτικό κεφαλαιοποιητικό. Δηλαδή θα έχεις τον προσωπικό σου κουμπαρά, εκεί μέσα θα μπαίνουν οι ασφαλιστικές φορές, οι δικές σου και το εργοδότη σου, και από αυτά θα έχεις λαμβάνει. Τέλειος.
0: Νομίζω ότι ψελίζει κάτι η κυβέρνηση, τουλάχιστον άκουγα κατά το παρελθόν κάτι τέτοιο, αλλά βλέπουμε αντιδράσεις από την άλλη πλευρά, από την αντιπολίτευση.
2: Δεν λέει όμως τι θα κάνει στο διάστημα της προσαρμογής.
0: Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι την ατζέντα.
2: Χρηματοδοτικό κενό.
0: Την ατζέντα, η αντιπολίτευση σήμερα, και αυτό είναι για μένα, γι' αυτό έχει χάσει τον έλεγχο η κυβέρνηση, διότι την ατζέντα έπρεπε να τη βάζει το κυβερνών κόμμα και όχι το κάθε τυχαίο, τη χάρπαστο, ας πούμε, αντιπολιτευτικό κόμμα. Είναι ντροπή αυτό το πράγμα, είναι κατάτια αυτό που γίνεται τώρα.
2: Θα έπρεπε και το κυβερνών κόμμα όμως να έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Σύμφωνοι.
2: Δηλαδή η υποχρέωση της κατάθεσης 10 νομοσχεδίων, τα οποία θα δεσμεύεται με ποινή έκπτωσης στο κόμμα να εφαρμόσει στις πρώτες 100 μέρες όταν εκλεγεί, θα πρέπει να ισχύει και για την κυβέρνηση, αν έχει να μας προτείνει κάτι καινούργιο. Γιατί μπορεί να πει μια κυβέρνηση.
0: Πείτε μου τώρα, το χάος δηλαδή θα είναι αυτό το οποίο είπατε, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Γιατί δεν κυβερνάει ο Θεός να βάλει το χέρι του, κάποιος πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα.
2: Θα οδηγηθούμε σε ακυβερνησία. Και
0: τι θα κυβερνούν οι δικαστές δηλαδή?
2: Ήδη κυβερνούν οι δικαστές σε ένα βαθμό. Ήδη κυβερνούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, το Συμβούλιο της Επικρατείας πριν από 1,5 χρόνο, 2 πόσα είναι, έχει παγώσει την κτηματαγορά. Που λέτε και αγοράζετε κάτι στην περιοχή σας. Διότι είπε ότι δεν είναι κανένα εκτός σχεδίου οικοδομήσιμο αν δεν έχει πρόσωπο σε δημόσιο δρόμο, όπως είχε οριστεί με προεδρικό διάταγμα το 1922. Αυτό είπε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί έκτοτε οι δρόμοι ορίζονται ως δημόσιοι, όχι με προεδρικά διατάγματα, αλλά με αποφάσεις νομαρχών και περιφερειαρχών. Και το Συμβούλιο της Επικρατείας είπε, α, ξέρετε, αυτό το σύστημα που είχαμε μέχρι προχθές δεν μας αρέσει. Και γιατί δεν το αλλάζετε, παιδιά, τόσα χρόνια? Ναι, τώρα το σκεφτήκαμε. Παγώστε εσείς τα πάντα. Περιουσίες που είχαν αγοραστεί με χρήματα έχουν χάσει την αξία τους εντελώς. Έχει θεωρηθεί δάσος, περιοχές έχουν θεωρηθεί δάση με τους δασικούς χάρτες, περιοχές που ήταν κοτρώνες και είναι κοτρώνες.
0: Εγώ θυμάμαι επί Φάμελου είχε γίνει το όργιο και εκεί δίνευαν πραγματικά να χαθούν περιουσίες. Έχουν όμως γίνει διορθωτικές κινήσεις προς αυτό?
2: Καμία.
0: Όχι, λέτε.
2: Η κυβέρνηση λέει ότι θα νομοθετήσω.
0: Ήτανε πάντως έγκλημα Φάμελου. Έχει υπογραφεί σφραγίδα Φάμελου αυτό το πράγμα, έτσι, κύριε Τζίμερε? Το θυμάμαι με την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Είπα, πόσα χρόνια είναι η κυβέρνηση Δημοκρατία?
0: 7. Πόσα? Πάμε στα 8 τώρα.
2: Δεν τις φτάνουνε αυτά για να αλλάξει και Φάμελο και.
0: Αυτό θα μου πείτε.
2: Νόμους Παναγιωτόπουλου και οτιδήποτε. Δεν
0: είναι αναμορφώσει όλο το κράτος, ας πούμε. Ναι, εντάξει, κατάλαβα.
2: Δεν χρειάζεται. Τι είπε η κυβέρνηση? Ότι αυτό θα αλλάξει, λέει, όταν καταγραφούν όλοι οι δρόμοι όλης της χώρας από συνεργεία τα οποία...
0: Τώρα γίνεται το χώρο ταξικό. Εκατοντάδες. Νομίζω ότι εκπνέει τώρα και η προθεσμία όσον ούπο.
2: Εκατοντάδες εκατομμύρια.
0: Κύριε Τζίμερε, δεν έχουν πάρει χαμπάρι κάποιοι δήμοι τι εστί χώρο ταξικό? Δηλαδή εκπνέει τώρα και η προθεσμία για προτάσεις και τα λοιπά και δεν ξέρω τελικά αν θα υπάρχει κάποια ουσιαστική βελτίωση των πραγμάτων. Λοιπόν.
2: Γιατί όλα αυτά, κύριε Λοϊζό? Γιατί κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται σε έναν μηχανισμό διοικητικό που δεν γνωρίζει την έννοια της προσωπικής ευθύνης. Να, ένα άλλο που λέω τόσα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει η φωτογραφία του υπεύθυνου, είτε είναι αιρετός είτε είναι υπηρεσιακός. Γιατί αυτή η ταμπέλα είναι βαλμένη στραβά? Ποιος φταίει, ποιος έδωσε το OK? Ο Μίτσος. Μίτσο πρόστιμο. 1000 ευρώ, 2000, 5000. Γιατί υπάρχει αυτή η υπογραφή σε αυτή την, ας πούμε, την απόφαση της διοίκησης, η οποία ταλαιπωρεί έναν πολίτη στα δικαστήρια 2 χρόνια για να αποδειχθεί ότι το δημόσιο είχε άδικο. Ποιοι το υπέγραψαν, έχουν όνομα. Εάν στο δημόσιο η ευθύνη είναι διάχυτη και στη χειρότερη περίπτωση που καταδικαστεί το δημόσιο, είτε από ελληνικά είτε από ευρωπαϊκά δικαστήρια, το κόστος, το πρόστιμο το πληρώσει ο φορολογούμενος, δηλαδή και το θύμα στην πραγματικότητα, ποιος θα ενδιαφερθεί να κάνει καλά στη δουλειά.
0: Ναι. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ. Ήταν ενδιαφέρουσα η ζήτηση. Σας ευχαριστώ για τα φώτα σας, κύριε Τζίμερα. Θα τα πούμε λίγα σύντομα και πάλι, αν έχουμε την τιμή να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα μας. Ευχαριστώ. Λοιπόν, ωραίος, έτσι, Βασίλη μου. Λοιπόν, γι' αυτό, Βασίλη μου, εντάξει, κοίταξε, μπορεί να διαφωνεί κάποιος μαζί του και υπάρχει κόσμος ο οποίος διαφωνεί. Δεν αφιβάλλω. Όμως. Είναι αυτό που σας είπα στην αρχή και το πιστεύω. Εγώ δεν είμαι, ούτε θέλω να το παίζω σοφός και λακίες. Αλλά μπορεί και τετραγωνίζει τον κύκλο. Ρε παιδιά, χρησιμοποιεί την κοινή λογική. Πολύ απλά. Δεν χρειάζεται να έχεις εντρυφήσει, να έχεις σπουδάσει, να έχεις αυτά πολλά πράγματα, ας πούμε, μεταεκπαιδεύσει κτλ. Να αρκεί να σκέφτεσαι λογικά. Μεγάλη υπόθεση, ρε φίλε μου, με το μυαλό του στη θέση του. Μεγάλη υπόθεση, παιδεία Βασίλη. Γι' αυτό.
1: Έχουμε τα εκπαιδευτήρια μας, τα ροδίων παιδεία που δημιουργούν τους πρωτοπόρους του αυρίου.
0: Ευχές για ό,τι καλύτερο, αγαπητοί μου φίλοι. Να είστε καλά. Γεια και χαρά σας.
3: Ραδιόφωνο Κόσμος. 938. Ειδήσεις στο Ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
4: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις, επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένα στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και προσιτή στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη αποφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Κότζογλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Χοντζογλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Υποέτυπη σημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο CAD, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνησης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργή, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα Δωδεκάνησα πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγελου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζα, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της Μεσαιωνικής Πόλης. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η αναμειδητική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
5: Κόσμος 938. Υπάρχουν σχολεία που απλώς διδάσκουν και σχολεία που τα παιδιά ανυπομονούν να φτάσουν κάθε πρωί.
6: Μαμά, σήμερα έχουμε παρουσίαση στα αγγλικά και μετά πρόβα θεάτρου.
7: Στο Δημοτικό του Ροδίων Παιδεία η μάθηση είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι ανακάλυψης με βιωματικές δράσεις, θέατρο και λογοτεχνία, φυσικές επιστήμες και τεχνολογία, ξένες γλώσσες, εκπαιδευτικές εκδρομές και τόσα άλλα. Τα παιδιά μας μαθαίνουν να σκέφτονται, να ανακαλύπτουν τον κόσμο και να εκφράζονται με αυτοπεποίθηση. Εδώ ανακαλύπτουμε τον κόσμο μαζί. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 2241-87-888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
8: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
9: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
10: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο σετ 5 τεμαχίων. Καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα και την προστασία του μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Ακού Κόσμος 938.
14: Καλό μεσημέρι. Η βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών αποτελεί κεντρική πολιτική προτεραιότητα και η πρόεδρος που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στα μέσα μαζικής μεταφοράς της Αθήνας είναι σημαντική. Πρώτον, σε σχέση με τα νέα λεωφορεία, το 2023 θέσαμε ως στόχο έως τα μέσα του 2026 να κυκλοφορούν τουλάχιστον 1,000 νέα λεωφορεία στους δρόμους της πρωτεύουσας. Σήμερα ο στόχος αυτός όχι μόνο επιτεύχθηκε αλλά ξεπεράστηκε, καθώς ήδη κυκλοφορούν 1076 νέα λεωφορεία, ενώ συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700. Τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία είναι πλήρως προσβάσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον, διαθέτουν κλιματισμό και προσφέρουν καλύτερες συνθήκες οδήγησης και αυξημένα επίπεδα ασφαλείας για τους οδηγούς και τους επιβάτες. Δεύτερον, προχωρήσαμε σε σημαντικές προσλήψεις προσωπικού με στόχο την αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων και τη βελτίωση της καθημερινής εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες θα υπογραφούν, όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν μεταξύ των σωματείων της ΟΣΥ, της ΤΑΣΥ, του ΑΣΑ και των διοικήσεων. Τρίτον, η απόφασή μας να διατηρούμε το χαμηλότερο εισιτήριο μεταξύ των ευρωπαϊκών πρωτευουσών για το σύστημα αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας αποτελεί μια ξεκάθαρη πολιτική με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο. Τέταρτον, υλοποιείται μια ακόμα βασική προτεραιότητα, η αναβάθμιση της γραμμής 1 του παλιού ηλεκτρικού. Ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραληφθούν ακόμα 14 σειρμοί ίδιου τύπου. Έχουμε ήδη εξασφαλίσει τους πόρους για την ανακατασκευή ακόμα 10 σειρμών, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακατασκευή εκ του μηδενός των σειρμών γίνεται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Συνεχίζουμε με σχέδιο, συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα, καθώς η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν είναι απλώς ένα έργο υποδομής. Είναι μια ουσιαστική επένδυση στην ποιότητα ζωής των πολιτών, στην καθημερινότητά τους και στη βιώσιμη ανάπτυξη της πόλης. Τον Απρίλιο η κυβέρνηση, βασισμένη στην ανωδική πορεία της εθνικής οικονομίας και των δημοσίων εσόδων, προέβη στην ανακοίνωση 8 επιπλέον μέτρων ενίσχυσης των πολιτών, συνολικό ύψος 800 εκατομμυρίων ευρώ. Συνεπείς με την εξαγγελία αυτή, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας πως εντός Ιουνίου θα γίνει η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί στη μεγάλη πλειονότητα των ελληνικών οικογενειών. Η ενίσχυση θα καταβληθεί χωρίς αίτηση με βάση τα δηλωμένα στοιχεία και το IBAN των δικαιούχων στην ΑΔΕ, καλύπτοντας περίπου το 80% των οικογενειών με παιδιά, δηλαδή σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά και περισσότερους από 3 εκατομμύρια πολίτες. Η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί έως τα τέλη Ιουνίου στο πλαίσιο των τακτικών καταβολών του ΟΠΕΚΑ, επιβεβαιώνοντας στην πράξη ότι η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο για να επιστρέφει στην κοινωνία το μέρισμα της θετικής πορείας της οικονομίας με τρόπο δίκαιο, στοχευμένο και κοινωνικά αποτελεσματικό. Ρύθμιση η οποία προβλέπει την ένταξη των νοσηλευτών, βοηθών νοσηλευτών, οδηγών και βοηθών ασθενοφόρων, διασωστών ΕΣΥ και ΕΚΑΠ στα βαρέα και ανθυγιεινά ένσημα, προωθείται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Η συγκεκριμένη ρύθμιση βασίζεται σε ένα στοχευμένο, τεχνικά επεξεργασμένο και εφαρμόσιμο μοντέλο, το οποίο καθορίζει με σαφήνεια τις ειδικότητες όπου εντάσσονται τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τις ασφαλιστικές εισφορές, την κάλυψη στην κύρια και επικουρική ασφάλιση, την αναγνώριση και εξαγορά χρόνου, καθώς και το συνολικό πλαίσιο εφαρμογής. Με τη ρύθμιση αυτή, η κυβέρνηση ικανοποιεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, η απασχόληση στον οποίο είναι αντικειμενικά πολύ απαιτητική, και γι' αυτό προβαίνουμε σε μέτρα περαιτέρω στήριξης και ενίσχυσης. Παρουσιάστηκε χθες από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το οποίο θέτει σαφείς κανόνες, κριτήρια και περιορισμούς για τη χωροθέτηση των έργων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες με ορίζοντα τις επόμενες δεκαετίες. Για πρώτη φορά θεσπίζονται σαφείς κανόνες για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αυστηρότερα κριτήρια αποκλεισμού, μεταξύ άλλων για περιοχές Natura 2000 με έμφαση στις ζώνες ειδικής προστασίας, λοιπές ειδικά προστατευόμενες περιοχές, δάση και δασικές εκτάσεις, περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων, μνημεία και αρχαιολογικές ζώνες, νησιωτικές και τουριστικές περιοχές, ενώ δημιουργείται ένα σταθερό και διαφανές πλαίσιο για επενδύσεις και αδειοδοτήσεις. Η Ελλάδα επιπλέον ανταποκρίνεται στις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις της με αυξημένο μερίδιο ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, επέκταση των επενδύσεων σε αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διασυνδέσεις, μείωση εκπομπών. Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά στη χώρα το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ δεν εκπονείται μεμονωμένα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχωρά ταυτόχρονα στη θεσμοθέτηση τριών ειδικών χωροταξικών πλαισίων για τον τουρισμό, τη βιομηχανία και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται ότι τα σχέδια αυτά δεν αλληλοσυγκρούονται, αλλά συνδέονται λειτουργικά και στρατηγικά. Αυτός ο συντονισμένος χωρικός σχεδιασμός αποτελεί ένα ολιστικό μοντέλο ανάπτυξης που πρώτη φορά υιοθετείται στη χώρα. Η Ελλάδα ολοκληρώνει το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με 100% απορρόφηση, ενώ τη Δευτέρα κατατίθεται το 8ο αίτημα εκταμείευσης από το σκέλος των επιδοτήσεων. Στο ΕΣΠΑ 2021-2027 βρισκόμαστε σταθερά στις πρώτες θέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απορρόφηση πόρων. Ακόμη, παρουσιάζεται σταθερά ανωδική πορεία ενεργοποίησης στα προγράμματα του ΕΣΠΑ, με άνω των 23 δισεκατομμύρια ευρώ να έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σε προσκλήσεις, δίνοντας ισχυρή χρηματοδοτική όθηση σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας. Το μεγαλύτερο αναπτυξιακό πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων των τελευταίων 16 ετών, με συνολικούς ετήσιους πόρους ύψους 16,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εκτελείται μέχρι σήμερα ομαλά και σε ποσοστό 21,8%. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, συνολικού προϋπολογισμού 16,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, έχει ενεργοποιηθεί πλήρως. Ταυτόχρονα, επιταχύνεται η υλοποίηση των προγραμμάτων της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, η δράση στο πλαίσιο των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη βελτίωση υποδομών και της καθημερινότητας των πολιτών, καθώς και οι παρεμβάσεις της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ο Πρωθυπουργός σήμερα στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην τελετή απόδοσης των έργων προστασίας και ανάδειξης του Μιστρά και των μουσιακών εκθέσεων στο Παλάτι των Δεσποτών. Παρακαλώ για τις ερωτήσεις σας.
15: Καλό μεσημέρι. Πώς κρίνετε τη στάση του ΠΑΣΟΚ μετά τη χθεσινή Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που είχαμε αυτήν την διαρροή, η οποία προκάλεσε οξύτατες αντιδράσεις σας? Είδαμε ότι η κυβέρνηση έβγαλε μια αντίδραση. Πάρα πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ είπαν πως δεν έγινε η διαρροή. Κάπως το ερμηνεύουν. Πώς το κρίνετε όλο αυτό?
14: Δεν έχει προηγούμενο αυτό. Και κάτι τέτοιο δεν θυμάμαι να το έχει κάνει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ως αντιπολίτευση. Μιλάμε για μια επιτροπή όπου η διαδικασία είναι απόρρητη, άρα διέπεται από μυστικότητα. Μια απόρρητη διαδικασία γίνεται σουρωτήρι από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει δήθεν ως σημαία του το κράτος δικαίου και το σεβασμό στους νόμους και το Σύνταγμα. Και το ΠΑΣΟΚ δεν έμεινε μόνο στην επίσημη ενημέρωση την οποία έστειλε με τα σημεία, άτυπη την ονόμασε, αλλά είναι στο γραφείο τύπου του κόμματος, όπου έβαλε τα σημεία της τοποθέτησης του Προέδρου του από μια απόρρητη συνεδρίαση. Σε αυτό το οποίο έχει στο site του έκανε επίκληση μέρους όσων είπε κατά το ΠΑΣΟΚ ο διοικητής της ΕΥΠ και δεν έμειναν εκεί. Στη συνέχεια, σε μια σειρά από δημοσιογράφους έστειλαν οι ίδιοι διάλογο προϊόν κοπτοραπτικής από αυτήν την απόρρητη συνεδρίαση. Προσέξτε, πέραν της ποινικής διάστασης του θέματος, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος να την αξιολογήσει, αλλά όταν κάτι απαγορεύεται και γίνεται, προφανώς υπάρχει και μια ποινική και πειθαρχική, θεωρώ, και αυτό είναι αρμοδιότητα του κοινοβουλίου, διάσταση. Ανατριχιαστικό. Θα ήταν πρόβλημα αν διέρεε η συνομιλία από μια απόρρητη συνεδρίαση με οποιονδήποτε να μετέχει σε αυτήν. Εδώ μιλάμε για το διοικητή της ΕΥΠ. έναν έμπειρο διπλωμάτη, τον κύριο Δεμήρη, που μάλιστα επιτελεί τα καθήκοντά του σε χρονικό διάστημα τωρινό, δηλαδή είναι εν ενεργεία σε παρόντα χρόνο, δεν ήταν κατά την επίμαχη περίοδο. Είπε ότι, τέλος πάντων, έκρινε ο ίδιος, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε να το αξιολογήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει αυτά τα νευραλγικά καθήκοντα για την εθνική ασφάλεια της χώρας. Με λίγα λόγια, εκτός από παράνομη, εκτός από αντίθετη σε οποιαδήποτε λογική σεβασμού των θεσμών του Κοινοβουλίου των Νόμων, είναι και μια επικίνδυνη πρακτική αυτή την οποία ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ. Και

0: ερευνάται σε όλες τις πτυχές από τη δικαιοσύνη. Δεν είναι λόγος η όποια απόφαση, δεν έχει ως κίνητρο τον όποιον φόβο. Και ας μην βιαζόμαστε, ας περιμένουμε. Είναι μια απόφαση που είναι απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Αύριο είναι η διαδικασία. Δεν μπορώ από αυτό το βήμα να προεξοφλήσω ή να αναλύσω μια στάση πριν ανακοινωθεί. Λίγη υπομονή, θα δοθούν όλες οι απαντήσεις επί πραγματικών δεδομένων. Ελάτε.
1: Κύριε εκπρόσωπο, ο κύριος Δένδιας δήλωσε ότι ποτέ δεν ήταν οπαδός των ήρεμων νερών. Πώς σχολιάζεται ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης το γεγονός ότι ο Υπουργός Άμυνας και πρώην Υπουργός Εξωτερικών έχει ενστάσεις για κάτι που είναι πλέον μια βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής?
0: Η βασική γραμμή της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, την οποία υπηρετεί το σύνολο των μελών της κυβέρνησης, πολύ περισσότερο ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Υπουργός Άμυνας και οι συμμετέχοντες υπουργοί και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο, στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο Κησέα, είναι μια υπερήφανη, ισχυρή Ελλάδα που μεγαλώνει μέρα με τη μέρα ουσιαστικά. Μια χώρα η οποία πριν και πάνω απ' όλα σέβεται το διεθνές δίκαιο, πιστεύει στο διάλογο και τα όποια ήρεμα νερά, όπως έχουν χαρακτηριστεί, ή εγώ θα πω καλύτερα ο διάλογος με τις γειτονικές χώρες, δεν συνεπάγεται την οποιαδήποτε υποχώρηση ούτε αφέλεια. Αυτό έχει σημαντικά, για να μην πω εντυπωσιακά, αποτελέσματα για τη χώρα, τα οποία μάλιστα αναγνωρίζονται και από συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν στηρίζουν, είτε με τις απαντήσεις τους στις δημοσκοπήσεις, είτε με την ψήφο τους, την κυβέρνηση. Όσα καταφέραμε επί των ημέρων του Κυριάκου Μητσοτάκη σε ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, δεν τα είχαμε καταφέρει αθρηστικά σε όλα τα προηγούμενα χρόνια της μεταπολίτευσης. Ο κύριος Δένδιας σε αυτή την κυβέρνηση, αυτή την τετραετία, είναι υπουργός άμυνας. Έχει έναν πολύ συγκεκριμένο και νευραργικό ρόλο και νομίζω ότι ακριβώς αυτή του η τοποθέτηση συνάδει με τα πολύ σημαντικά και νευραργικά καθήκοντά του και μάλιστα αποτελεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αναπόσπαστο μιας ευρύτερης στρατηγικής. Το ξαναλέω, έχει σημασία. Είναι υπουργός άμυνας ο κύριος Δένδιας. Η κυβέρνηση πιστεύει στο διάλογο, πιστεύει στην καλή γειτονία, πριν και πάνω απ' όλα βάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά ούτε υποχωρεί, ούτε είναι αφελής. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχει καταφέρει και έχει υπερπολαπλασιάσει την αποτρεπτική της δύναμη, έχει εξοπλιστεί όσο δεν είχε εξοπλιστεί ποτέ και ατενίζει το μέλλον με υπερηφάνεια και αισιοδοξία, χωρίς ψευτοπατριωτισμούς, αλλά με ουσία. Ελάτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τα αρμόδια υπουργεία και την κυβέρνηση για την έντονη οσμία αερίου που θορύβησε τους κατοίκους στα τέτοια προάστια της Αθήνας το μεσημέρι της Τρίτης. Τη στιγμή που απειλήθηκε η δημόσια υγεία, το οργανωμένο κράτος απλώς κάνει τα στραβά μάτια και δεν έχει δώσει καμία απάντηση στους πολίτες. Παράλληλα, αυτή η αφωνία καλλιεργεί και θεωρία συνωμοσίας. Έχετε να δώσετε καμία απάντηση από πού προήλθε αυτή η έντονη οσμή και αν όχι, θα αναλάβει κάποιος την πολιτική ευθύνη για αυτή την ανικανότητα?
0: Καταρχάς, το να βαφτίζουμε μια οσμή σε ανικανότητα χωρίς να υπάρχει κάποιο δεδομένο το οποίο να υποδηλώνει ανικανότητα, τουλάχιστον μέχρι τώρα, είναι νομίζω βιαστικό. Οι αρμόδιοι που έχουν την δυνατότητα και τη σχετική ευθύνη ελέγχου μέχρι τώρα, αυτό που λένε ότι δεν έχει εντοπιστεί καμία διαρροή ή κάτι το οποίο να παραπέμπει σε διαρροή. Άμεσα έγιναν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και με τη μέχρι τώρα ενημέρωση που έχουμε δεν προκύπτει κάποια διαρροή. Είναι κάτι που προφανώς δεν θα το αφήσουν έτσι, θα το παρακολουθούν γιατί ήταν έντονη η οσμή, ειδικά στους κατοίκους του νοτίου σκέλους κομματιού της Αττικής, αλλά και σε ευρύτερες περιοχές. Αλλά μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι το οποίο να οδηγεί, το ξαναλέω, με βάση αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι αρμόδιοι, δεν έχουμε σχετική αρμοδιότητα, ούτε εγώ προσωπικά, κάτι το οποίο να είναι ανησυχητικό.
2: Συγγνώμη, απλά δύο μέρες μετά από αυτό το γεγονός, το οποίο ανησύχησε εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, δεν είναι ανικανότητα το γεγονός ότι δεν έχει βρεθεί πηγή αυτού του φαινομένου?
0: Θεωρώ ότι κάτι τόσο τεχνικό και κάτι τόσο σοβαρό, γιατί σίγουρα όταν ανησυχούν τόσοι πολλοί συμπολίτες μας δεν είναι κάτι που μπορούμε να το προσπεράσουμε, είναι βιαστικό να το αποδίδουμε σε κάτι και να βαφτίζουμε και κάποιους που ακόμα δεν γνωρίζουμε ποιοι θα μπορούσαν να είναι αυτοί ως ανίκανους. Χρειάζεται υπομονή, ψυχραιμία και εγρήγορση. Ελάτε.
3: Καλησπέρα κύριε εκπρόσωπε. Καταλαβαίνω ότι από την απάντηση που δώσατε στη συνάδελφο νωρίτερα ότι δεν προτίθεται η κυβέρνηση από σήμερα να αποκαλύψει ποια θα είναι η στάση που θα κρατήσει την εξαστική. Το ερώτημα είναι, ανεξάρτητα με τη στάση που θα κρατήσει, επί της αρχής για την κυβέρνηση έχει αλλάξει κάτι από την προηγούμενη

0: Επόμενη εξεταστική, όπου όντως ψηφίστηκε η Εξεταστική Επιτροπή με αναγκαία πλειοψηφία 120 βουλευτών.
1: Όλα αυτά θα απαντηθούν απολύτως τεκμηριωμένα, είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο, αύριο από τους αρμόδιους εισηγητές. Λίγη υπομονή. Έλατε.
2: Κύριε Υπουργέ, τα νέα γράφουν σήμερα στο πρωτοσέλιδό τους για το γεγονός πως προχωράει, λέει το δημοσίευμα και το ρεπορτάζ, η οριοθέτηση της ΑΟΣ με την Αλβανία. Ισχύει κάτι τέτοιο? Μάλιστα στο δημοσίευμα αναφέρεται πως θα ταξιδέψει και ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει όλη αυτή η διαδικασία. Τι ακριβώς ισχύει? Ευχαριστώ.
1: Να τα βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί ειδικά τα θέματα αυτά είναι πολύ κρίσιμα και δεν πρέπει να δημιουργούνται εντυπώσεις πέραν όσων ισχύουν. Το θέμα του συνυποσχετικού στην πραγματικότητα για την παραπομπή της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας ανακόπηκε κατόπιν απόφασης του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Αλβανίας. Από εκεί και πέρα, το θέμα αυτό το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών στο πλαίσιο συνολικά των διμερών μας σχέσεων. Και δεν έχει υπάρξει καμία νεότερη, τέλος πάντων, εξέλιξη ως προς το ζήτημα αυτό. Αυτό το οποίο θέλω με την ευκαιρία και του δημοσιεύματος και της ερώτησής σας να κάνω και πάλι σαφές, ότι είναι αυτονόητο ότι η όποια πρόοδος στις σχέσεις μας συναρτάται με τον καθολικό σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία. Έλατε.
3: Σχετικά με το ντρόουν που, όπως μαθαίνουμε από τις πρώτες ενδείξεις, δείχνουν ότι ήταν ουκρανικής προέλευσης, που βρέθηκε στη Λευκάδα, υπάρχει θέμα συντονισμού μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών και Άμυνας? Γιατί διαβάζουμε στα ρεπορτάζ ότι έχει βγει το πόρισμα, αλλά δεν έχει περιέλθει σε γνώση του Υπουργείου Εξωτερικών, ούτως ώστε να προβεί στα επίσημα διαβήματα. Και δεύτερον, υπάρχει περίπτωση να σχετίζεται η μέχρι τώρα στάση της κυβέρνησης με τη στάση των Ευρωπαίων εταίρων στο πλαίσιο της διατήρησης ισορροπιών απέναντι στην Ουκρανία?
1: Δεν είναι θέμα ισορροπιών και σίγουρα δεν υπάρχει θέμα συντονισμού. Έχουν ήδη γίνει πρώτες επικοινωνίες, όπως σας είπα, στην προηγούμενη ενημέρωση πολιτικών συντακτών μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών και του Ουκρανού ομολόγου του, άτυπες επικοινωνίες, με την περιέλευση του επίσημου πορίσματος από το ΓΕΘΑ στο Υπουργείο Εξωτερικών. Θα προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες και τα επίσημα διαβήματα, διμερώς και διεθνώς, και η στάση μας έχει γίνει σαφής, είναι σαφής προς όλες τις κατευθύνσεις. Η Ελλάδα δεν θα επιτρέψει τη διάχυση του πολέμου στη Μεσόγειο. Έλατε.
4: Είδαμε όλες αυτές τις απαράδεκτες εικόνες με τους ανθρώπους που μπουζούριασαν οι Ισραηλινοί από το στολίσκο. Είναι περήφανη η κυβέρνηση από τη σχέση της με αυτό το κράτος?
1: Η κυβέρνηση είναι περήφανη για την εξωτερική της πολιτική, η οποία δεν ετεροκαθορίζεται. Γιατί είναι μια πολιτική η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, στο σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Είναι μια εξωτερική πολιτική που δυναμώνει τη χώρα χωρίς να οδηγεί σε επιλογές οι οποίες είναι αντίθετες στις βασικές μας αρχές. Η συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού Εθνικής Άμυνας είναι απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα. Και δεν χρειάζεται να το αναλύσουμε αυτό πάρα πολύ, είναι πασιφανές. Και γι' αυτό και εξέδωσε άμεσα διάβημα διαμαρτυρίας ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Γεραπετρίτης, σχετικά με το περιστατικό. Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο, και καλούμε τις Ισραηλινές αρχές να προβούν σε ταχεία διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών και σε άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Ελάτε.
0: Ανεξάρτητα με το τι θα γίνει εν τέλει αύριο στο θέμα της εξαστικής και ανεξάρτητα και με την δικαστική διερεύνηση, οι κρατικές αρχές ασφαλείας έχουν πραγματοποιήσει κάποια περιστατωμένη έρευνα για να μάθουν τι πληροφορίες έχουν υποκλαπεί από το παράνομο λογισμικό, το Predator, και σε ποιανού τα χέρια βρίσκονται σήμερα? Δεν είναι καθήκον των κρατικών αρχών ασφαλείας να έχει τις απαντήσεις αυτές?
1: Δεν είναι δική μου δουλειά, ούτε θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να εκπροσωπώ και να απαντώ στο όνομα μιας μυστικής υπηρεσίας, της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αν γινόταν αυτό, θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Από εκεί και πέρα, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, σας λέω ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες νομοθετικές και όχι μόνο ενέργειες σε θεσμικό επίπεδο, ούτως ώστε η λειτουργία της ΕΕΠ και όλη τέλος πάντων η διαδικασία των επισυνδέσεων να διέπεται από απόλυτη ασφάλεια και μάλιστα όλα αυτά τα φίλτρα ασφαλείας να αναγνωρίζονται και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό είναι ένα θέμα. Ένα άλλο θέμα που δεν συνδέονται μεταξύ τους με βάση και όλα τα επίσημα δεδομένα της δικαιοσύνης, όσο και αν κάποιοι επιμένουν να χτίζουν ένα αφήγημα κόντρα σε όσα λένε οι άνθρωποι της δικαιοσύνης, δεν είμαστε εμείς οι αρμόδιοι. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται σε δεύτερο βαθμό στη δικαιοσύνη. Αυτό τα λέει όλα από μόνο του. Όταν κάτι βρίσκεται στη δικαιοσύνη, απαγορεύεται να αποτελεί κατ' εμέ αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης. Το απαγορεύεται εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ. Τέλος πάντων, όταν κάτι το κρίνουν οι δικαστές και οι πολιτικοί προσπαθούν να υποκαταστήσουν τον ρόλο της δικαιοσύνης, κάτι δεν πάει καλά. Ας πάρουν λοιπόν απόφαση οι υπόλοιποι του πολιτικού συστήματος ότι η διάκριση των εξουσιών και ο σεβασμός στο ρόλο της δικαιοσύνης είναι όροι οι οποίοι δεν πρέπει να τους παραβαίνουμε αν θέλουμε πραγματικά, όταν δηλώνουμε ότι είμαστε ευαίσθητοι με ζητήματα κράτους δικαίου, να είμαστε και στην πραγματικότητα. Όλα αυτά, η απάντηση είναι απλή, όλα αυτά τα ερευνά η δικαιοσύνη και δίνει τις δικές της απαντήσεις. Ελάτε.
5: Για αυτό το ζήτημα, κύριε εκπρόσωπε, επειδή λέτε ότι υπάρχει ζήτημα διάκρισης των εξουσιών, δεν σέβονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τη δικαιοσύνη κτλ. Θεωρείτε ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών, τεράστιο ζήτημα, δεν είναι πολιτικό ζήτημα?
1: Ως προς το σκέλος που αποτελεί πολιτικό ζήτημα, αυτό το αξιολογούν οι πολίτες. Είναι σίγουρα ένα ζήτημα που δεν το υποτιμούμε. Και μάλιστα διενύφθη κατά τη διάρκεια της πρώτης τετραετίας. Ήδη έχουμε πραγματοποιήσει ως χώρα δύο βουλευτικές εκλογές. Οι πολίτες τοποθετήθηκαν με την ψήφο τους και από εκεί και πέρα η δικαστική του διερεύνηση προχωράει. Έχει την αξία που έχει. Δεν την υποτιμούμε την αξία. Σε πολιτικό επίπεδο, αυτό το οποίο μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση το έκανε σε όλα τα επίπεδα. Και μάλιστα οι πρωτοβουλίες της σε νομοθετικό και θεσμικό επίπεδο αναγνωρίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλους τους αρμόδιους φορείς για να κρίνουν ζητήματα διαφάνειας, λειτουργίας των θεσμών και κράτους δικαίου. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει από το πρωί μέχρι το βράδυ να μιλάμε μόνο θεματικά για να κάνουμε το χατήρι της αντιπολίτευσης που δεν έχει πρόγραμμα και δεν μιλάει για τη ζωή των πολιτών. Δεν υποτιμώ το ζήτημα των υποκλοπών, το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, αλλά τους πολίτες ενδιαφέρουν πολύ πολλά άλλα ζητήματα. Το ξαναλέω, όχι ότι δεν τους ενδιαφέρει, ο καθένας ενδιαφέρεται όσο επιλέγει. Ούτως ή άλλως όλα τα προχωράει η δικαιοσύνη. Τους ενδιαφέρουν τα καινούργια λεωφορεία, οι καινούργιοι σειρμοί στον ηλεκτρικό, να τρέξουν πιο γρήγορα όσο γίνεται και όλα τα υπόλοιπα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τους ενδιαφέρει να μειώσουμε κι άλλο φόρους, γιατί οι θυσίες τους δεν πρέπει να πάνε χαμένες, χωρίς να υποθηκεύουμε τις επόμενες γενιές. Να ολοκληρωθούν οι ανακοινήσεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, να έχουμε ακόμα καλύτερα σχολεία, να δοθούν ακόμα περισσότερα χρήματα για να ανακοινιστούν τα σχολεία, να εφαρμοστούν όλα τα πλαίσια ασφαλείας στα πανεπιστήμια, σε συνέχεια των πολλών εκκαινώσεων καταλήψεων. Αυτά όλα είναι η ζωή των πολιτών. Που εγώ θα πω ότι μαζί με όλα αυτά που κάνουμε υπάρχουν και ακόμα πολλά αγκάθια, όπως τα ενίκια, το στεγαστικό. Ναι, έχουμε κάνει πάρα πολλά, αλλά φαίνεται ότι δεν φτάνουν. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Τα λεφτά δεν είναι απεριόριστα, αλλά ο κόσμος θέλει βοήθεια. Η αντιπολίτευση έχει επιλέξει τη μονοθεματική ατζέντα. Την απάντησή της την παίρνει από τις δημοσκοπήσεις και θεωρώ θα την πάρει και από τις εκλογές. Είχαμε μια εμπειρία από το 2023 και το 2024, που μπορεί να έχουμε μια απόσταση από το στόχο των προηγούμενων ευρωεκλογών, αλλά δεν νομίζω ότι συγκρίνεται η δική μας επίδοση με τον άλλον. Αυτό το οποίο μας έχει μάθει η εμπειρία των τελευταίων ετών είναι να μην έτερο καθοριζόμαστε, να μην καθορίζουμε τη στρατηγική μας και την πολιτική μας από αυτή την αντιπολίτευση, την τοξική, την αιμονική, την μονοθεματική, την μονοδιάστατη. Τους αφήνουμε, απαντάμε όταν δεχόμαστε κατηγορίες, αλλά οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε εμείς στην κοινωνία θα είναι το κριτήριο ψήφου των πολιτών για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Λάτε.
4: Σε ένα άλλο θέμα, κάτι που θίξατε και εσείς εισαγωγικά για τη ΣΑΠΕ, έκανε μια εντύπωση η τοποθέτηση του επικεφαλής του Medley Group, του Μυτιλινέου, στο συνέδριο του Βενιζέλου, που αναφέρθηκε ακριβώς το θέμα και είπε ότι πολλά αιωλικά πάρκα πια δεν βγάζουν τα λεφτά τους, ότι πάμε σε μια επόμενη γενιά κόκκινων δανείων, ότι θα τα πάρουν οι τράπεζες και τα σχετικά. Πήγε κάτι λάθος, χρειαζόταν κάποιος άλλος σχεδιασμός ή πρόκειται κάποια γκρίνια, κάποια πίεση από πλευράς κεφαλαίου προκειμένου να διασφαλίσει την κερδοφορία του στις νέες συνθήκες που από ό,τι φαίνεται πάμε σε μια πολύ μεγάλη ενεργειακή κρίση?
1: Ναι, είχε ενδιαφέρον αυτή η τοποθέτηση και γι' αυτό και ζήτησα κάποια στοιχεία από το αρμόδιο Υπουργείο. το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Τα τελευταία 7 χρόνια η Ελλάδα έχει διανύσει μια σημαντική ανωδική πορεία. Σήμερα περισσότερο από το 50% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουμε προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ενώ η χώρα μας κατατάσσεται τρίτη παγκοσμίως στη διείσδυση ηλιακής ενέργειας και ένατη στην αιολική ενέργεια. Έχουμε καταφέρει να μειώσουμε την ηλεκτροπαραγωγή από τον ακριβό και ρυπογόνο λιγνίτη πάνω από 90% σε σχέση με το 2005. Ενώ σήμερα έχουμε 18 γιγαβάτ από ΑΠΕ, ενώ συνολικά μέχρι το 2019 η κατεστημένη ισχύς μας ήταν 6,3. Άρα ουσιαστικά τρεις φορές πάνω μέσα σε μία επταετία. Από το 2024 η Ελλάδα έχει γίνει καθαρός εξαγωγέας ηλεκτρικής ενέργειας, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας για την νότιο-ανατολική Ευρώπη.
5: Κύριε εκπρόσωπε, ο Άγγελος Ρήγος είπε ότι η απομάκρυση των συστοιχιών Patriot από την Κάρπαθο και το Δημότυχο έγινε μετά τις αντιδράσεις της Άγκυρας στο ΝΑΤΟ. Λίγο νωρίτερα, σε σχετική ερώτηση, εσείς είπατε ότι ήταν επιχειρησιακή απόφαση της Επιστροφής των Οπλικών Συστημάτων. Τι ισχύει τελικά? Και ένα δεύτερο σκέλος είναι, τι απαντάτε στον κύριο Σαμαρά που σας καλεί να ξυπνήσετε και να πάρετε πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας?
1: Ως προς το πρώτο, δεν έχει καμία σχέση ή καμία εμπλοκή η Τουρκία ή οποιαδήποτε άλλη χώρα με την απόφαση αυτή. Ήταν καθαρά επιχειρησιακή και σε καμία περίπτωση δεν υπονοείται οποιαδήποτε υποχωρητικότητα. Η συνολική εικόνα και το σύνολο των επιλογών της χώρας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάθε άλλο παρά υποχωρητική ή ενδοτική χώρα, φανερώνουν ή τέλος πάντων σε υποχωρητική χώρα παραπέμπουν. Ως προς το δεύτερο το οποίο λέτε, έχουμε απαντήσει πάρα πολλές φορές και εγώ και ο Υπουργός Εξωτερικών και όλα τα αρμόδια, τα υπόλοιπα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη. Μιλάμε για αρχή για φήμες, δημοσιεύματα και μια διαδικασία που φαίνεται ότι υπάρχουν και δεύτερες απόψεις. Η στάση μας είναι καθαρή. Μιλάμε χωρίς υπεκφυγές. Λέμε ότι κάτι τέτοιο θα αποτελεί μια μονομερή ενέργεια, αν γίνει. Περιμένουμε να δούμε, που δεν θα παράξει κανένα αποτέλεσμα ως προς το διεθνές δίκαιο. Και από εκεί και πέρα, αν φτάσουμε στο σημείο αυτό, θα κάνουμε όσα πρέπει να κάνουμε. Αλλά θεωρώ ότι ούτως ή άλλως δεν πρέπει να βιαζόμαστε για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, γιατί πολλές φορές όταν βιαζόμαστε εκτιθέμεθα, πολλό δε μάλλον να βιαζόμαστε με μια λογική που προβολάει τα πόδια μας. Εδώ είμαστε. Η Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια έχει αποδείξει, χωρίς ψευτοπατριωτικές κορώνες, αλλά με αποτελεσματική πολιτική, ότι μπορεί να μεγαλώσει μέσα και από αυτόν τον δρόμο. Ουσιαστικά με σταθερά βήματα.
5: Κάτι συμπληρωματικό. Άρα, αυτά που είπε ο κύριος Ρήγος, γιατί μίλησε 10 λεπτά με ολόκληρο ακαδημαϊκό και πολιτικό πλαίσιο, είναι εκτός πραγματικότητας? Δηλαδή, το ΝΑΤΟ και οι πιέσεις της Τουρκίας προς το ΝΑΤΟ δεν υπάρχουν σε αυτό το ζήτημα?
1: Δεν υπάρχει καμία πίεση και καμία σχέση όλων αυτών με την συγκεκριμένη επιχειρησιακή απόφαση. Ο κύριος Ρήγος, πέραν της ιδιότητάς του ως βουλευτής, είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας. Κάνει τις δικές του επιστημονικές αναλύσεις, οι οποίες είναι, νομίζω, υποδειγματικές γενικά. Και από εκεί και πέρα, εγώ σας λέω την πραγματικότητα με βάση την επίσημη ενημέρωση από τα αρμόδια υπουργεία. Ελάτε.
3: Θα επανέλθω στο θέμα των υποκλοπών. Στην ουσία, είδαμε μια οξία κυβερνητική αντίδραση για τις διαρροές διαλόγων όσων τέλος πάντων συζητήθηκαν στην απόρριτη συνεδρίαση. Στην ουσία όμως, ο κύριος Ανδρουλάκης επιμένει να λέει ότι δεν έχει ενημερωθεί για τους λόγους για τους οποίους τέθηκε που παρακολούθησε, και αυτό επιβεβαιώθηκε και από αυτά που διέρευσαν στον τύπο. Δεν είναι λοιπόν πολιτικό ζήτημα για εσάς αυτό? Και επίσης το ΠΑΣΟΚ έχει καταγγείλει επανειλημμένα, και όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, ότι υπήρξε μάρτυρα στη δίκη σε πρώτο βαθμό που μίλησε για στημένες ερωτήσεις στην πρώτη εξεταστική. Όλα αυτά δεν συνθέτουν, δεν συνιστούν λόγους για να ανοίξει ξανά το θέμα και πολιτικά στη Βουλή?
1: Το ξαναλέω. Η υπόθεση αυτή βρίσκεται εδώ και χρόνια πλέον, 2 χρόνια σχεδόν, στη δικαιοσύνη, στα χέρια της δικαιοσύνης. Στο ένα σκέλος, σχετικά με την ενδεχόμενη εμπλοκή κρατικού λειτουργού, η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί σε ανώτατο επίπεδο με 3 διαφορετικές διατάξεις. Όχι μία, όχι δύο, 3. Με στοιχεία, δεδομένα, νομική ανάλυση. Ας τη διαβάσουν τα κόμματα αυτά που αιμονικά ασχολούνται με ένα θέμα η λήψη προγραμματικού και κοστολογημένου πολιτικού λόγου, και ας πάρουν τις απαντήσεις τους. Δεν θα τις δώσουμε εμείς απαντήσεις, τις έχει δώσει η δικαιοσύνη. Υπάρχουν διατάξεις, να τις διαβάσουν και να ενημερωθούν για το θέμα. Όπως κάνουμε σε όλες τις αντίστοιχες υποθέσεις που αναλαμβάνει η δικαιοσύνη. Ούτε τις αμφισβητούμε τις αποφάσεις, ούτε κάνουμε τους δικαστές, ούτε πρόκειται να τους κάνουμε. Από εκεί και πέρα, το τι διευνήθηκε, τι όχι σε μια απόρριτη διαδικασία, ούτε μπορώ να το ξέρω, ούτε μπορώ να το σχολιάσω. Σίγουρα πάντως μην πιστεύετε αυτά που διαρρέει ένα κόμμα με βάση τα δικά του συμφέροντα, πέραν της παράνομης διάστασης, και υπάρχει και η διάσταση η υποκειμενική. Αλλά δεν μπορώ εγώ να απαντήσω σε μια ερώτηση που βασίζεται σε έναν διάλογο που διενύχθη στο πλαίσιο μιας απόρριτης μυστικής διαδικασίας. Τόσο απλά. Ελάτε.
0: Μια τελευταία ερώτηση από μένα για αυτό, για το ίδιο θέμα, αν μου επιτρέπετε. Είχαμε μάθει πριν 2-3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχε ολοκληρωθεί η ΕΔΕ για το θέμα της παραχώρησης αδειών εξαγωγής του Predator. Και βρισκόμασταν και στο στάδιο των πειθαρχικών διώξεων. Αναρωτιέμαι τι έχει γίνει από εκεί και πέρα, αν έχουν ασκηθεί πειθαρχικές διώξεις και τι αποτέλεσμα είχαν.
1: Να ενημερωθούμε από το αρμόδιο Υπουργείο που έτρεξε την ΕΔΕ. Ευχαριστώ πολύ.
6: Κόσμος 938.
7: Αγάπη μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
8: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
7: Ζηλεύεις?
8: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
9: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
7: Αγάπη μου, μα πού πας?
8: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
7: Χώρο?
9: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
10: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
11: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρος μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Ακού Κόσμος 938.
1: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
2: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια, ενώ εγώ κοιμάμαι τις 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
2: Χρόνια πολλά! Φτιάξαμε μαλλί. Σήμερα μαλλί, γυαλί και παντελόνι λί.
3: Κούρεψα την κουβέρτα.
2: Αυτό
3: επιτέλους,
2: είναι.
3: Επιτέλους! Έκοβε. Τελειωμό δεν είχε.
2: Τόσο μακρύ ήταν.
3: Ναι, ήταν μακριά. Ναι. Μακρύνει πάρα πολύ.
2: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μιχάλη από την Κηφισιά που έστειλε υπέροχα γλυκά τα καλύτερα, παιδιά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μιλιόρι αγκούρι από κακά κορίτσια. Ανέβηκε το ζάχαρο.
3: Εντάξει, τώρα άρχισα το χάπι χθες εγώ.
2: Α, αυτό μου, είναι χαγχολυστερίνης, δεν είναι ζαχάρου.
3: Ζάχαρο δεν έχω.
2: Α,
3: προς το παρόν.
2: Ευτυχώς.
3: Προς το παρόν. Μια φίλη μου έχω η οποία δεν παίρνει το χάπι. Ο καθώς, όχι του χατζαχάρου, δεν έχει ζάχαρο, του χολυστερίνης. Και όταν τρώει πολύ, παίρνει ένα. Λέω, παιδάκι μου,
2: δεν
3: δουλεύει έτσι το χαπάκι, λέω.
2: Δεν
3: αυτό
2: κάνει τίποτα.
3: Αυτό
2: έτσι
3: είναι κάθε μέρα,
2: παιδιά,
3: λέω.
2: Δεν είναι πλάκα,
3: ναι, δεν
2: τώρα,
3: είναι ό,τι
2: θέλει. Βουλάρουν τα λούκια μετά.
3: Άλλο το παίρνει μέρα παραμέρα, άλλο το παίρνει. Όπως του φανεί του Ελοστεφανή.
2: Τι ωραία, σήμερα γιορτάζουν Ελενίτσες και Κωστάκηδες.
3: Ναι. Είναι πρωτότυπο το όνομα.
2: Νίτσα, Ελενίτσα.
3: Οι Νίτσες και όχι μόνο Ελεάνες, Ελεονόρες, Μαρίες Ελένες, Κότσος, Κώστας, Κωνσταντίνος.
2: Κότσοι είμαστε όλοι γιορτάζουμε.
3: Οι Ντίνες, οι Ντίνοι, οι Ντιάνες, έχει πράγμα.
2: Και Diane von Fürstenberg.
3: Και για Diana, μερικές τώρα. Μερικές Διάνες είναι από Κωνσταντίνες, άλλες δεν είναι, δεν ξέρω από τι είναι. Είναι δηλαδή η μισή Ελλάδα. Γιώργο, Γιάννης, Έλενα και Κώστας.
2: Το κλειστό ρυθούνι. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που. Με παίρνει μια φίλη μου, λέει, άσε, έχει πάθει μόλις το δάχτυλό μου. Μου λέει, δεν μπορώ να κοιμηθώ από τον πόνο. Τσι λέω, άσε, με έχει βουλώσει το να μου ρουθούνι. Εν τω μεταξύ, παιδιά, δεν είμαι τόσο κρυωμένη όσο την προηγούμενη φορά. Δεν έχω τόσο. Με έχει βρει, έχει πέσει το ανοσιοποιητικό.
3: Ναι, αυτό. Που...
2: Ψεκάζομαι αυτά. Βιταμίνες C, ψε, τσε.
3: Η ψε ειδικά νομίζω ότι είναι απαραίτητη.
2: Η ψου είναι
3: απαραίτητη στον οργανισμό. Λοιπόν, βλέπω την Κουλάρη η οποία ήταν.
2: Πού ήταν. Και αυτή στο κόκκινο χαλί.
3: Στο κόκκινο χαλί και είναι τα χαλιά της. Και τι χαρά πήρε να είναι καλά κοπέλα.
2: Έλα,
3: που χάλασε πολύ, δόξα τω Θεώ, να νιώσω λίγο καλύτερα κι εγώ.
2: Ντροπή. Μέρα της γιορτής σου σήμερα, ντροπή.
3: Και λέω, πω. Έχει γίνει, δεν ξέρω, έχει αδυνατήσει πολύ, έχει κρεμάσει, δεν έχει να κάνει με γύρες, έχει να κάνει ότι έχει κάτι δεν πάει καλά με το πρόσωπό της.
2: Ναι.
3: Χάλασε, δηλαδή, και η Κουλάρ. Στο καλό!
2: Ρέντιο!
3: Αρκετές έχουμε να ζηλεύουμε, πρέπει να έχω και την Κουλάρ!
2: Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσοι φριστήκατε, την πήρατε χαμπάρι. Αποστολή.
3: Αποστολή πεθαίνω στο.
2: Στην εντατική. Στην εντατική. Πώς λέει ο άλλος στο γυροκομείο, στην εντατική.
3: Ναι.
2: Αποστολή στα κακά κορίτσια. Ρέντιο παπάκι παραπολιτικά.gr. Αυτό είναι.
3: Αυτό είναι, ναι, ψάχνω εγώ αυτό να κάνω με διαγωνισμό. Ναι. Καμία σημασία. Λοιπόν.
2: Πες μας, σου πέρασε το πρωινό σου.
3: Τίποτα, στο κομμωτήριο το πέρασα. Με νεύρα.
2: Όλο το πρωινό.
3: Με νεύρα.
2: Γιατί μπορεί με νεύρα, τι είναι ωραίο. Σε πιάνουν, σε χαϊδεύουν.
3: Ναι, μέχρι να με πιάσει πέρασε μία ώρα καταρχήν. Είχα ραντεβού 11, με πιάσε 12 παρά 20. Είχαν στου μπόξ, άργησε μία κοκόνα και αργήσαν όλε μετά.
2: Γιατί δεν πήρε τη θέση τη, δεν σέβαζε.
3: Άργησε και μετά πήγαν τα ραντεβού όλο τέτοιο. Μετά. Αυτό. Μετά ήθελε να μένει με χτενίσουν. Λέω, ρε παιδιά, άμα το χτενίσουμε το μαλλί θα καταλάβω.
2: Θα φανεί.
3: Ναι.
2: Ναι, έτσι είναι. Το χτενίσουν για να δουν μήπως χρειάζεται χτένισε, καμιά.
3: Λοιπόν, με κούρευε άλλη μισή ώρα μετά το χτένισμα.
2: Έτσι είναι το καλό το κούρεμα.
3: Έτσι είναι το καλό το κούρεμα. Μετά έφυγα από εκεί. Είχε μία κίνηση στους δρόμους που είχα πάει βουλιαγμένη. Σιγά την απόσταση, παιδιά, έκανα μισή ώρα να φτάσω σπίτι μου. Μετά έπιασε βροχή. Έψαχνα να ανεβάσω το χάτο πάνω που τον είχα βγάλει για να βοσκήσει. Τώρα που ήρθε να ψυχάλιζε.
2: Μεγάλη επιτυχία.
3: Έψαχνα τον γάτο μου, ο οποίος δεν ερχόταν, κάπου είχε μπει, είχε καταυτώσει, είχε κατασκηνώσει. Παίζει με έναν άλλο γάτο, κάτι κάνουν, δεν έμπαινε μέσα, θέλω να τον μαζέψω.
2: Δύο αγόρια παίζουν, ε.
3: Ναι, καλέ.
2: Α.
3: Μα υπάρχει στο Βασίλειο το ζωικό και τέτοιο.
2: Α, τέτοιο.
3: Βεβαίως.
2: Ο δικό σου είναι τέτοιο.
3: Ο δικό μου πρέπει να είναι
2: απλό. Είναι προσινό ή πισινό.
3: Από όλα πρέπει να είναι
2: δικό. 4x4.
3: Έρε,
2: τι γάτο έχουμε, τα κάνει όλα και συμφέρει.
3: Τον έψαχνα, δεν ανέβαινε πάνω. Τον ανέβασα πάνω μέχρι αυτό, μέχρι να πω ένα χρόνια πολλά, να μου πούνε ένα χρόνια πολλά. Να ραντιθώ να αυτά. Τέλειωσε η ώρα. Πέρασε. Δεν έχω κάνει τίποτα. Τα απόγευμα τι κάνω.
2: Τίποτα.
3: Λοιπόν, όσον αφορά τη γιορτή. Λοιπόν, νέα ανακοίνωση λέει για τη 47χρονη πριγκίπισσα της Ταϊλάνδης που είναι σε κόμμα εδώ και τρία χρόνια. Είναι σε κόμμα. Η καημένη, η μπαρτζαλική.
2: Τι έπαθε. Έφαγε χαλασμένο ανανά.
3: Δεν ξέρω, η μεγαλύτερη κόρη του που θα μπορούσε. Είχε υποστεί σοβαρή λίμωξη του αίματος, ενώ τα πνευμόνια της και τα νεφρά της χαιρέτησαν. Υποστηρίζουν μηχανικά κλπ. Νομίζω ότι θα βγάλουν την πρίζα την καημενούλα.
2: Και τώρα τι είπε.
3: Είπανε λοιπόν ότι δεν είναι το μοναδικό παιδί, λέει, του βασιλιά Μάχα Βαλτζίρα Λόγκορν.
2: Ναι.
3: Αυτά τα ονόματα,
2: αυτός.
3: Ούτε σε παραμύθια, έτσι.
2: Αυτός φοράει αυτά που είναι σαν ένα πράγμα σαν χωνί στο κεφάλι. Τέτοια δεν φοράνε.
3: Νομίζω ναι, νομίζω ναι. Λοιπόν, αυτή τι έγινε, πώς έγινε το 22, από το 22 είναι έτσι. Αυτή είχε πάρει μέρος σε τρέξιμο, λέει, κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εκπαίδευσης σκύλων. Και όπως έτρεχε στο εθνικό πάρκο Κάι Γιάι.
2: Ναι, Κάι Γιάι.
3: Είπε Γιάι Γιάι. Και τελείωσε.
2: Τι, τη δάκωσε τίποτα.
3: Όχι, κατέρευσε. Και βίδαινε ότι έχει κάτι στον εγκέφαλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, την αφήσανε εκεί και είναι εκεί.
2: Γι' αυτό ηθικό δίδευμα, μην πηγαίνετε ούτε βήμα.
3: Παιδιά, μην τρέχετε.
2: Ωραίο.
3: Μην τρέχετε, ωραία λέμε στον κόσμο πράγματα.
2: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση στο εστιατόριο Monte Vista του Ridges Casino Montparnasse. Εξελίσσεται και σας παρουσιάζει την απόλυτη dining εμπειρία. Ανακαλύψτε σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρωτεσίλες και βουνίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να σας προσφέρει. Μοναδικά signature πιάτα εμπνευσμένα από τους θησαυρούς της ελληνικής φύσης. Και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα. Ridges Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Και επίσης να πούμε, ανακαλύψτε το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+, το προϊόν που συνδυάζει την υψηλή αντιλιακή προστασία και την εξαιρετική κάλυψη. Προστατεύει το δέρμα από την ακτινοβολία. Έχει δίκτυ προστασίας 50+ και ταυτόχρονα αφήνει ένα φυσικό μάτ αποτέλεσμα που διαρκεί. Εμπλουτισμένο με υαλουρονικό νάτριο, βοηθάει τη μείωση των λεπτών γραμμών και τη ρύθμιση του σμίγματος. Ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και άρωμα. Διατίθεται σε 4 αποχρώσεις για τέλεια εφαρμογή. Τι άλλα.
3: Λοιπόν, ο Τσίπρας είναι έτοιμος, λέει, η ομάδα μου, λέει, δουλεύει πυρετοδός για να βγούμε να κάνουμε τις ανακοινώσεις του προγράμματός μας.
2: Φοβάμαι. Βάλτε τα λεξίσφαιρα. Έρχεται και η Καριστινού σήμερα.
3: Όλη η ομάδα, λέει, προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα, έκανε και έκανε πόστε μία φανέλα της Μπαρτσελόνα με το νούμερο 26 που είναι 26 του μήνα που θα βγει να μας πει τα χαμέρια.
2: Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα παίζει ή η Ρεάλ παίζει Final Four στο μπάσκετ. Παίζει Μπαρτσελόνα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ.
3: Η Ρεάλ.
2: Α, μόνο Ρεάλ. Αλλά Ολυμπιακός είναι... Ρεάλ και μια άλλη ομάδα, ποια είναι?
5: Φενέρ
2: Μπαχτσέ.
5: Και Βαλένθια.
2: Και Βαλένθια. Τα γιαουρτούγλου, γιαουρτούγλου. Τα τουρκάκια έχουν έρθει εδώ.
5: Χίλτον,
2: ε. Νιν. Νιν και αΐν και στους αιώνες τους αιώνες. Αμήν. Είπανε στα μέλη του νιν να δείξετε αυτοσυγκράτηση, γιατί κάτι ωραία δίμητρα παλικάρια θα είναι με τα σορτσάκια τους, τα σοβρακάκια τους και τα παντοφλάκια τους. Και ένας φίλος μου, αγόρι με καπρίτσια σαν τα κακακορίτσια, μου λέει, έφυγα για νιν, πάω να απολαύσω τα αγόρια αυτά στις ιδιωτικές τους στιγμές. Είναι ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κορτσιών, διότι το Final Four, το πραγματικό, ξεκινάει από το ξενοδοχείο.
6: Ο

0: ξέρει. Σήμερα μου μύριζε κάτι και στα βόρεια, παιδιά. Για να δούμε τι είναι αυτό. Δεν έχουν βρει, λέει, τη βρωμάει.
1: Ούτε πρόκειται. Ή ξέρουν ότι δεν μας λένε κάτι. Από θαύμα ζούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η Μπέλα Χαντίν στις Κάνες φόρεσε το φόρεμα τη Τζέιν Μπίρκιν εμπνευσμένη από το 69.
0: Ωραία ήταν, με τη μαμά της πήγε.
1: Τώρα, άμα του δεις την Μπίρκιν με αυτό το φόρεμα
0: και
1: δεις τη...
0: που πήγε με τη μαμά της. Κάποια πήγε από τις αυτές με τη μαμά τους.
1: Τώρα το φοράει η Μπίρκιν και είναι φορεματάρα και το φοράει η άλλη και νομίζω θα βγει να ρίξει λίγο με το λάστιχο στην αυλή να δροσίσει.
0: La femme de côté.
1: Δεν, καθόλου ωραία δεν είναι. Δεν είναι ωραία αυτή. Δεν είναι για top model. Είναι μια ωραία γυναίκα, εντάξει. Φτάνει.
0: Να.
1: Δεν έχει τίπο, ρε παιδί μου. Είναι μια πολύ ωραία κοπέλα. Ενώ η Μπί, πώς την είναι, ναι. Η Τζέιν Μπίρκιν και κάτι άλλες έχουν και τίπο. Δεν ήταν, πιο πολύ είχαν τίπο παρά ήταν όμορφες.
0: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων, πάει και αυτή. Δεν, τι θάψαμε. Άλλος.
0: Άλλος για το ψαλίδι μας.
1: Ο Ακύλλας ο καημένος, τα έχουμε ξαναπεί. Ακύρωσε την εμφάνισή του, είχε εξαντληθεί ο οργανισμός του, χρειάζεται ξεκούραση. Εντάξει, εγώ πιστεύω ότι δεν θέλει και να απολογείται άλλο. Παρέθηκε.
0: Ναι, μωρέ,
1: έχει διαβάσει και τι του έχουν γράψει και έχει νιώθει και άσχημα. Το καλό μου γι' αυτό. Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ. Βέβαια, ένα τραγούδι που άκουσα από το δίσκο. Πώς το λένε, σκάστο, πες το.
0: Το 61, αυτό είναι ο δίσκος.
1: Αυτό είναι.
0: Ναι, σκάστο. Σκάστο ή σπάστο. Ή κλείστο.
1: Σπάστο.
0: Σπάστο.
1: Αυτό είναι.
0: Λοιπόν, πανικός με την Ποφίλου. Άνοιξε, άλλαξε λίγο δισκογραφική εταιρεία. Αχ, μ' αρέσει αυτή η παιδιά. Αυτή στα live της είναι πάρα πολύ καλή. Είμαι ενθουσιασμένη με αυτό το νέο ξεκίνημα. Γιατί νιώθω ασφάλεια, είπε η τραγουδίστρια σε νέα δισκογραφική διαδρομή με τα αδέρφια. Με τα αδέρφια της Θέμη, Καραμουτίδη και Γεράσιμο. Ευαγγελάτο!
1: Τα αδέρφια πιανού.
0: Της
1: καλλιτεχνικά δε, φαντάζομαι. Ναι,
0: ναι. Μ' αρέσει, θα ήθελα να τη δώσει καμιά συναυλία για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, όλοι φοβερή, την έχω δει. Όλοι λένε ότι είναι πολύ καλή.
0: Φοβερή παρουσία, πολύ όμορφη και πολύ ωραία φωνή.
1: Ναι.
0: Είναι ο Θάκης Ρουβάς του εντέχνου. Καλά. Χθες είχε μία παρουσίαση ο Αρμάνι που ήρθε στην Ελλάδα γιατί άνοιξε κάποιες μπουτίκ το εμπόριο Αρμάνι. Το Σάκη Ρουβά τον πλησίασαν, είπε ότι είναι απασχολημένος. Κάποιους τους πλησίασαν Έλληνες celebrity, δεν απάντησαν ποτέ.
1: Και λέει,
0: για να έρθουν στο κάλεσμα. Και λέει, αυτό λέει, δεν μας έχει ξανασυμβεί σε κανένα μέρος του κόσμου. Λέω, είμαστε unique στις συμπεριφορές. Και εντάξει, όταν έρχεται ένα μπραντ σε τον Αρμάνι, αν μη τι άλλο, απαντάς. Λες ευχαριστώ πάρα πολύ και λοιπά και λοιπά.
1: Μήπως επειδή πέθανε, σκασιλαντός, τι να πω.
0: Γιατί, το μπραντ συνεχίζεται.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Με τα βαΐων κλάδων και παιδικών κλάδων.
1: Λοιπόν, ένα ζευγάρι Βρετανών λέει μετακόμισε μόνοι μας στη Λευκάδα και περνάνε πάρα πολύ ωραία.
0: Και είπαν ότι είναι πιο φθηνά από τη Μεγάλη Βρετανία. Φαντάζομαι τι γίνεται εκεί.
1: Σίγουρα θα είναι πιο φθηνά από τη Μεγάλη Βρετανία.
0: Τι να πω, παιδιά, έτσι που
1: έχουν άλλους μισθούς εδώ τώρα δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Έτσι που έχει φτάσει στο σούπερ μαρσέ, τι να κάνουμε. Τώρα λέει που έρχεται με τις διακοπές και λοιπά. Θα πλαινόμαστε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Εκεί να δεις την πόχα θα έχει η Αθήνα. Και δεν χρειάζεται να ψάξουμε από πού είναι, θα ξέρουμε.
1: Πω, τι έχουμε να περάσουμε.
0: Υδροτσίλα. Εθνική υδροτσίλα. Όπως ήταν παλιά τα Greek καμάκι. Φορούσαν τα ίδια μπλουζάκια, τα ίδια τζιν.
1: Ναι, αλλά είχαν μια ωραία μπίχλα αυτή.
0: Ναι,
1: δηλαδή έτσι. Έπρεπε να είναι και λίγο
0: υδροτσίλα
1: για να δέσει. Να έχουν λίγο, να είναι λίγο υδρωμένοι, λίγο να μυρίζουν αυτή την αντρίλα, λίγο σγουρή τριχούλα στο στέρνο. Ήταν όλο το ύμα τη πήγαινε έτσι.
0: Ναι, και όλο σανδάλι. Σανδάλι με τετράγωνα κομμένο τον Ιχάκη.
1: Ή σανδάλι
0: μεγάλη επιτυχία.
1: Ή τύπου ή αθλητικό φορούσαν και αθλητικό.
0: Ναι.
1: Έβγαινε το αθλητικό και πέθανε, έτσι.
0: Έλα.
1: Αλλά και καδένα.
0: Αυτό είναι ωραίο έντομο αποθητικό.
1: Ισχύει.
0: Να βγάζει το αθλητικό, δεν πλησιάζει παιδιά κουνούπι. Δεν ξέρω, έχουν όσφρηση αυτά τα άτιμα.
1: Δεν ξέρω. Και καδένα. Φορούσαν και καδένα. Αλλά τώρα.
0: Το οποίο μπλεκόταν στο τριχάκι.
1: Μεγάλη ήταν, και μουστάκι, μαλλί σγουρό χέτι. Ήταν σγουρό το μαλλί και μετά έκανε και χέτι πίσω.
0: Να σου πω και τους βρίσκαμε ωραίους τότε. Να μου πεις ήταν η εποχή.
1: Και δαχτυλίδι.
0: Καμπάνα, παντελόνι, αλυσίδα και ταυτότητα.
1: Και κάτι που κάμισα.
0: Ταυτότητα θυμάσαι, τις χοντρές.
1: Ταυτότητα της στρατιωτική εννοείς.
0: Όχι, ταυτότητα στο χέρι.
1: Α, ναι.
0: Πω, και νυχάκι μεγάλο στο τελευταίο
1: δεκαετία. Και πουκάμισο καμιά φορά, άμα ήταν στο τσακίρ και έβγαινε, φορούσαν και ένα πουκάμισο έντομε λουλούδια με τέτοια. Flower power, λίγο χαβανέζικο και τέτοια. Όταν δηλαδή ήταν στα πολύ.
0: Θα φας κι άλλο τρουφάκι σήμερα.
1: Όχι, τέλειωσα.
0: Έλα, ένα.
1: Έφαγα δύο.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Δύο έφαγα. Το πρώτο ήταν για να το δοκιμάσω, το δεύτερο ήταν για να πω τώρα
0: για να το απολαύσω.
1: Ναι. Δεν θα φάω άλλο.
0: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Αν είσαι γυναίκα και θέλεις το χρόνο με το μέρουσο, άκουσε με προσεκτικά. Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Bell από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed προσφέρει στοχευμένη δράση στην αποκατάσταση της επιδερμίδας από τα σημάδια της γύρανσης. Τα προϊόντα Eva Bell έχουν κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ερητίδες και καταπολεμούν τις κοιλίδες. Επομένως, τα Eva Bell τα έχουμε ανάγκη. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά με ορόντα τικής ανάπλασης Eva Bell, με σέρουμ, με κρέμα ημέρας, με αντιλιακό, με κρέμα νύχτας, με κρέμα ματιών, με σέρουμ φρυδιών. Άκου, σέρουμ φρυδιών. Αλλά και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης όπως σαμπούλες, λάμψεις και μάστερες υδρογέλης για πρόσωπο, μάτια και χείλη. Όλα αυτά τα Eva Bell αξίζουν, παιδιά, πραγματικά τα έχουμε δοκιμάσει και είναι εξαιρετικά. Είναι από την Intermed. Αναζητήστε τη σειρά φαρμακεία και επιλεγμένα καταστήματα λιανικής.
1: Λοιπόν, πήγα στο Κάσερ Τράζ, λέει, ένας παππούλης ο οποίος είχε πάρει για να πουλήσει ένα δισκοπότηρο που το είχαν πουλήσει του κυρίου αυτού ως χρυσό με πολύτιμες πέτρες και το είχε αγοράσει 9.000 ευρώ.
0: Ναι.
1: Και πήγε λοιπόν στο Κάσερ Τράζ και του είπε ο εκτιμητής εκεί ο Λούδος ότι λυπάμαι που θα σας στεναχωρήσω, του λέει, αλλά κάνει 300 ευρώ και δεν είναι, λέει, χρυσό. Και έπαθε, λέει, ο άνθρωπος σοκ.
0: Τόδα.
1: Το είδες?
0: Το είδα, ήταν... είναι το απόσπασμα.
1: Ναι.
0: Πω, παιδιά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο σοκ. Όπως να παίρνεις ένα πίνακα και να έρχεται κάποιος ειδικός να σου λέει, για να δω το τσιφρόνι, α, είναι τυπωμένο. Στα πάμε τα νέα. Πόσο πλήρωσες, κοροϊδάκι?
1: Απίστευτο. Και μετά
0: σε
1: λέει,
0: πληροφορώ ότι ένας τραπεζίτης, ένας δηλαδή στέλεχος γνωστής τράπεζας, είχε ένα φοβερό πίνακα Έλληνα ζωγράφου. Και κάποια στιγμή κάποιος curator έκανε μία έκθεση σε κάποιο μουσείο με αυτό το ζωγράφο. Αυτοί δανείζουν τα έργα τους.
1: Να το ξέρω, ναι.
0: Και λοιπόν, παίρνει τηλέφωνο λοιπόν τον curator και λέει: έχω ένα πάρα πολύ ωραίο πίνακα που είναι 3x2. Να έρθετε να το δείτε για να τον πάρετε στην έκθεση να τον θαυμάζουν τον πίνακα που έχει. Τέλος πάντων, ο πίνακας δεν μπήκε στην έκθεση και όταν ρώτησε μετά τον curator, λέει: δεν θέλω να σας απογοητεύσω. Πόσο τον πήρετε, λέει, μερικά εκατομμύρια. Και μετά έτρεξαν δικαστικές διαμάχες. Γιατί του είχαν πει ότι ο πίνακας αυτός ήταν
1: αυτός. Καλά, κάτσε, παιδί μου, όταν τον αγοράζει, κάποιος αγοράζει ένα πίνακα. Τώρα δεν είναι το δισκοπότηρο του ανθρώπου, εντάξει. Αγοράζει ένα πίνακα τόσων εκατομμυρίων. Δεν πρέπει να έχει και κάποιον ειδικό που να πιστοποιεί. Ένα κουρέλι αυτό, για να του δώσει τη γνώμη του και να πιστοποιήσει ότι ο πίνακας είναι αυθεντικός. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα. Μιλάμε για...
0: Το έχουν πιστοποιήσει και μετά κινείσαι σε αυτόν που στο πιστοποίησε και σου έδωσε χαρτί.
1: Γιατί σίγουρα έχει συνοδεύεται από έγγραφα ο πίνακας. Δεν είναι άιντε έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, ο άνθρωπος λοιπόν αυτός, ο Κάστρο Τρας, στεναχωρήθηκε, λέει, τόσο πολύ που δεν πέρασε μετά στην επόμενη έψη για να το πουλήσει για 300 ευρώ στους εκεί τους.
0: Δεν ξέρω πάντως, εγώ δεν τον είδα τόσο σοκαρισμένο. Είπε ότι αφού η αξία του είναι τόση, εγώ δεν θα το δώσω για πούλημα, αφού μου λέτε ότι είναι πάνω 300.
1: Δώσω...
0: Αλλά εγώ έχω την εντύπωση ότι ο παππούλης αυτός θα πάει και κάπου αλλού. Γιατί
1: θα το δώσω στην
0: πει...
1: εκκλησία, είπε. Σε κάποιο παπά να το αξιοποιήσει.
0: Α,
1: τι να του κάνει ο παπάς δηλαδή αυτό?
0: Δεν ξέρω.
1: Να βγάζει με αυτό.
0: Δισκοπότηρο.
1: Να βγάζει αυτό για να ρίχνουν τα κέρματα ο κόσμος και τα χαρτονομίσματα.
0: Σωστό και αυτό.
1: Μάλλον.

0: ραδιόφωνο Κόσμος 938. Ειδήσεις στο ραδιόφωνο Κόσμος 93,8.
1: Στο μικρόφωνο του Κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις. Επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένας στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και πρόσιτη στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη απόφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Κότζογλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Τζογλου, η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Η ΠΟΕΤ επισημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο ΚΑΔ, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνησης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργοί, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα Δωδεκάνησα πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της Δωδεκανήσου ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχάγγελου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζα, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της μεσαιωνικής πόλης. Έθριος με κατατόπους νεφώσεις, ο καιρός στη Ρόδο, η ανεμιδυτική με μεγιστή ένταση 3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 19 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Κόσμος 938. Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
5: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Και ηρεμία.
5: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
6: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
7: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
8: Στη high season τρέχεις non-stop.
9: Παιδιά, την παραγγελία.
8: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
11: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
12: Στο Κασενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
13: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
14: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
15: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
16: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
17: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλό. ποικιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
18: Πατάτες Farm Frites Coops, 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
17: Υγρό πιάτων Ferry Professional, 5 λίτρα, μόνο 11,70.
18: Και μορομάντιλα Soft Line Cream, Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
19: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
20: Ακού Κόσμος 938.
21: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
22: Έλα να τελειώνουμε την εκπομπή, να πάω στο Elysium. Θέλω να πάω στον Ιν να δω τους μπασκετμπολίστες.
23: Α, να πάρεις ματάκι.
22: Σήμερα κάνουν ζέσταμα.
23: Στο Elysium το κάνουν το ζέσταμα.
22: Εντάξει, εκεί πέρα
23: έχει μάστιο. Εκεί μένουνε.
22: Ναι, φαντάζεσαι τώρα. Αυτοί χωράνε παιδιά στα κρεβάτια εκεί πέρα.
23: Πρέπει να έχουν ειδικές προδιαγραφές.
22: Ποδαράκι να περισσεύει.
23: Τόσο ψηλός
22: πια. Οπότε πάθηκε του γαργαλά το ποδαράκι από κάτω.
23: Τόσο ψηλός άντρας, εντάξει, για το άθλημα αυτό βέβαια εννοείται ότι είναι μια χαρά, αλλά γενικά.
22: Τι?
23: Χαμένο ύψος. Χαμένο ύψος, χαμένο μήκος, όλα χαμένα.
22: Ναι.
23: Πώς έλεγε αυτό, πώς έλεγε η Γαρμπή. Ναι. Δηλαδή θέλει και ένα μέτρο το πράγμα. Καταλαβες.
22: Μερικοί είναι.
23: Τι να τον κάνεις τώρα, πρέπει να είναι παιδί μου, δύο μέτρα.
22: Ένα,
23: να τον κάνει τι.
22: Ένα 80, ναι, ναι.
23: Να πιάνει το πόδι του να σε πηγαίνει βόλτα. Τι
22: πόσο θέλεις, δηλαδή, τι ύψος θέλεις.
23: Εγώ.
22: Ένα 80.
23: Ναι, όχι ένα 80. Ναι. Τι? Μάλλον από, ναι, από ένα 78 δεν έχω πρόβλημα. Μέχρι ένα. Μοιάζει ένα άλλο σπιρτόζο. Άμα είναι και κοντό, δεν πειράζει. Από ένα 78 μέχρι ένα 88 είμαι πολύ ευχαριστημένη.
22: Ανηματέρ, δηλαδή κοντό, ανηματέρ.
23: Να είναι σπιρτόζο, είπα. Δεν είπα να είναι καραγκιόζη, να κάνει τον καραγκιόζη.
22: Αυτό.
23: Σπιρτόζο, να έχει αλάτι, να έχει πιπέρι, να μην είναι κοιμήσει, να έχει ατάκα. Να είναι έξυπνο, σου κάνει πλάκα.
22: Ναι.
23: Αυτό.
22: Όλες ψάχνουμε έναν έξυπνο άντρα. Και βρίσκουμε του πιο ηλίθιου εδώ μεταξύ.
23: Πα, έχω βρει εγώ έξυπνο, αλλά έχουν άλλα θέματα.
22: Ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι ως φρυστήκατε, τι πήρατε, χαμπάρι. Εδώ γιορτάζει, γιορτάζει. Μα ούτε που το φωνάζει, τι λέει. Εδώ ο Ρουβάς.
23: Είναι πήρε το σκάφο. Είναι η γοητεία της Ύφνου που προσελκύει επώνυμους επισκέπτες.
22: Και ο Σάκης παίρνει τη βάρκα του. Άλλος για τη βάρκα, τα βάζει τα πιτσιρίκια μέσα. Σου λέει τώρα πληρώνουμε εισιτήρια. Πόσα παιδιά έχει, τρία,
23: τέσσερα.
22: Πω, παιδιά, πούλμα θέλουν,
23: Ναι.
22: Όπως έλεγε η γιαγιά σου, πούλμα, πούλμα.
23: Πούλμα και Mickey Mouse θέλουν, λοιπόν.
22: Τις Άρων Στόουν την είδες στις κάνες που έκανε και
23: ωραία.
22: Τη Σαφίνα. Φορούσε κάτι, ήταν σαν πηγολαμπίδα ντυμένη. Φορούσε ένα χρυσό τέτοιο και έκανε όμορφη, την όμορφη και από εδώ γυρνούσε και από εδώ γυρνούσε. Ωραία πάντως.
23: Ναι.
22: Δεν είναι 60 κάτι.
23: Και παραπάνω.
22: Α, ναι.
23: Βέβαια.
22: Έχει 70 ρίσει.
23: Νομίζω, ναι. Να άντε να ψάχνω παρηλικίες. Νομίζω σίγουρα ότι έχει διαδεδομηταρίσει.
22: Πάντως η πιο ωραία παιδιά ήταν της δυναστείας, η Joan Collins.
23: 68.
22: 68, είναι δηλαδή σαν την ανάβηση.
23: Πολύ ωραία 68 χρόνια είναι, παιδιά, κούκλα είναι.
22: Είναι σαν την ανάβηση. Η ανάβηση πηγαίνει από εδώ και από εκεί και παραπέρα.
23: Είναι σαν την ανάβηση. 68 είναι και η ανάβηση.
22: Εκεί δεν είναι.
23: Ναι. Πιο ωραία είναι σαν γνωστό.
22: Εντάξει, γιατί ήταν πάντα πιο ωραία. Δεν μεγαλώνει πιο ωραία.
23: Ναι. Μεγαλώνει και ωραία όμως. Θυμάσαι κάποια εποχή.
22: Μου άρεσε πολύ το χτένισμα της Joan Collins, παιδιά, που της είχαν κάνει αυτή την μπανάνα.
23: Και το φόρεμα μου άρεσε.
22: Το φόρεμα
23: αυτή
22: ήταν.
23: Αυτή η τσίρλα. Πολύ έξυπνο.
22: Ναι, Μουράντ Ρολάν. Φοβερό φόρεμα. Ναι. Στεφάν Ρολάν. Εξαιρετικό, όντως. Και εντάξει, αυτός είναι δημιουργός, παιδιά, πάρα πολύ καλός. Είναι σαν γλυπτική τα ρούχα του. Σαν γλυπτά.
23: Ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία.
22: Σε αυτού την επίδειξη. Όλα τα έχουμε, έτσι. Τα ηχητικά τα έχουμε όλα. Σε αυτού την επίδειξη είχε εμφανιστεί η Αθηνά Ωνάση δύο φορές.

0: Την εβδομάδα να κάνω να δω το κεφάλι μου, τον αφιένα μου όλα.
1: Αφού τα είδες, καλέ.
0: Δεν τα είδα αυτά, μου τα έγραψε. Πήγα να με δει ο νευρολόγος,
1: ναι,
0: του ταμείου μας. Μου τα έγραψε,
1: ναι,
0: και μου είπε και σε καλή μεριά. Και πρέπει να πάω. Όχι, πρέπει, έκλεισα να πάω την άλλη εβδομάδα.
1: Πώς σε είδε σε πρώτη ματιά?
0: Σε πρώτη ματιά μου είπε ότι δεν είναι σίγουρα, πες το,
1: εγκεφαλικό.
0: Εγμορυτίδα και τέτοια.
1: Α.
0: Γιατί μπορεί να είναι και από αυτό οι ζαλάδες. Οπότε μου λέει, εγώ νομίζω, μου λέει ότι είναι αυγενικό, αλλά μου λέει, μια και είσαι σε μια ηλικία, μου λέει αλφα, πάρτα.
1: Ντροπή. Ντροπή. Δεν ήρθαμε, κύριε νευρολόγε μου, για να μας
0: ρίξει. Σογράφω, μου λέει και μου γράψε αυτό, εκείνο, τ' άλλο, μαγνητική, εκείνο, τ' άλλο. Με σκιαγραφικό κιόλας, θα περάσω τέλεια. Τσάτα, τι, τι, τι, τι.
1: Και είναι να μην κουνιέσαι.
0: Εγώ αυτό δεν είναι τίποτα, εντάξει.
1: Και γιατί να κάτσει 20-25 λεπτά να μην κουνιέσαι.
0: Δεν 20 λεπτά, μωρέ μου. 10 λεπτά υπόθεση. Και με διαλύματα. Άσε την άλλη φορά που είχα πάει πρόπερση.
1: Άμα κουνηθεί, πάει από την αρχή.
0: Ναι, δεν κουνιέμαι. Τι να κουνήσω, μωρέ, το κεφάλι μου να κουνήσω. Δύσκολο. Και το κεφάλι λέμε τώρα. Τον αφιένα. Μία φορά που είχα κουλαθεί τελείως. Δηλαδή είχα πάθει το σύνδρομο του παγωμένου ώμου και εκεί δεν έπρεπε να το κουνήσω το χέρι μου. Στην εξέταση κόντεψα να πάθω ζυγκοπή. Την προηγούμενη φορά, την τελευταία που είχα κάνει λοιπόν μαγνητική στο κεφάλι για να δω αν πηγαίνω και αλτσχάιμερ ή ακόμα τα αυτό, μου είχε βάλει μουσική για να χαλαρώσω. Μου ήρθε να τα σπάσω όλα.
1: Και, τι θες πια, μωρέ, να σου βάλει.
0: Δεν θέλω μουσική, ρε παιδί μου.
1: Τι θέλεις, τίποτα,
0: τίποτα να τα σκεφτώ τον εαυτό μου. Λοιπόν, αυτό τι κάνει, λοιπόν. Γίνεται η εξέταση κάποια δευτερόλεπτα, ένα λεπτό, δύο, σταματάει και σου λέει, είμαστε εντάξει να συνεχίσουμε. Δεν σε έχει μόνιμα. Και του λέω, μπορούμε να κλείσουμε τη μουσικούλα. Αχ, μου λέει, και εσύ είσαι. Λέω, γιατί. Και άλλη μία ασθενή, λέει, μου το είπε, από του 50 είστε η δεύτερη. Λέω, εντάξει, υπάρχει άλλη μία.
1: Πέρασε στον ψυχίατρο δίπλα και να σας κάνει ένα meditation.
0: Και πήγε πολύ καλύτερα το πράγμα. Να έχω τελαντα.
1: Δεν σου άρεσε η μουσική?
0: Δεν ήθελα.
1: Πες του, διάλεξε άλλη κατηγορία.
0: Δεν ήθελα να ακούσω μουσική, ρε παιδί μου. Ήθελα να συγκεντρωθώ στον εαυτό μου να ακούω τώρα. Τι θυμάμαι και τι ακούγα. Σαν το ασθανσέρ μουσική. Ακούω τώρα jazz και να είμαι στο τέτοιο.
1: Αυτή είναι.
0: Δεν θέλω.
1: Είναι σπα μουσική.
0: Δεν χρειάζομαι μουσική για να χαλαρώσω. Χαλαρώνω και μόνη μου.
1: Μάλιστα. Το λες άγρια, το χαλαρώνω.
0: Όχι, oh, χαλάρωσα.
1: Χαλάρωσα
0: μόνη μου. Αυτό είναι για να μην ακούσει, γιατί αυτό κάνει πάρα πολύ, ένα πολύ δυσάρεστο ήχο.
1: Ναι. Σαν να γυρίζει.
0: Ναι, αλλά εμένα αυτός ο ήχος, ο καθένας πώς λειτουργεί, ρε παιδί μου. Μου δίνει ένα ρυθμό και με ηρεμεί.
1: Ναι.
0: Δεν με εκνευρίζει.
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Θέλεις να κερδίσεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητό σου ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime σε συνεργασία με τα Public παίρνεις επιστροφή έως 40 ευρώ στο Public πορτοφόλι σου. Κάνε νέο συμβόλαιο αυτοκινήτου ή κατοικίας. Βάλε τον αριθμό της κάρτας σου στον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή σε ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε τα κροτάκια, τις ευχές. Λέει ο Άγγελος, να πω ένα χρόνια πολλά με υγεία και πάντα χαρά στην Έλληνα κλπ. Άχαρο το μήνυμα, λέει, γιατί κανονικά θα έπρεπε να πάρεις αγκαλιά τον ερωτάζοντα. Να, δεν βγήκε αγκαλιά. Να ευχηθείς για να φας και το γλυκό που θα σε κερδίσει. Αλλά δεν έτυχε να γνωριστούμε, αν και δουλεύουμε δίπλα-δίπλα στον Αντένα στο Μαρούσι.
1: Α.
0: Οπότε μένουμε στα σεφχά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άγγελε. Παίρνει μας και άλλες λεπτομέρειες που εμέναμε. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, κορίτσια, προσέξτε, υψηλοί το έχουν κοντό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι, τίποτα δεν είναι.
1: Πόσο λένε τον κύριο?
0: Γιώργο.
1: Ο Γιώργος είναι κοντός τούπας.
0: Όχι, μωρέ, και εσύ.
1: Είναι τάπας. Του
0: όχι.
1: Τάπα, του τάπα, του τάπα.
0: Όχι,
1: του
0: όχι, όχι.
1: Ατακά, ατακά, ατακά.
0: Παιδιά, υπάρχουν ψηλοί που. Και υπάρχουν και κοντοί που. Απογοητευτικό.
1: Μάλιστα.
0: Είναι θέμα, νομίζω, DNA, δεν είναι θέμα ύψους.
1: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, κακά κορίτσια εδώ.

Καλημέρα.

0: Αντιμούτσικο, αντιμούτσικο θα φας και το σου.
1: Ούτε καν.
0: Του κύριου Μιχάλη, που είναι ωραίο.
1: Θα το δοκιμάσω, αλλά δεν θα το φάω. Δηλαδή...
0: Το ωραιότερο σου.
1: Χριστούλης.
0: Μπράβο, κύριε Μιχάλη.
1: Να είστε καλά, κύριε Μιχάλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα γιορτάσουμε κάθε μέρα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης, παιδιά, είναι στην Κηφισιά. Είναι αυτό το σου, είναι το αγαπημένο της Μαριάννας Λάτσι. Η κυρία Λάτσι
1: καλά.
0: Το έκανε μόδα.
1: Και τα άλλα που έστειλε ο κύριος Μιχάλης. Είναι συγκλονιστικά.
0: Μιλάμε.
1: Παίξαμε μπουνίδια πάνω από το κουτί.
0: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Τώρα πάει για σφάξιμο στο επόμενο break το σοσού.
1: Το σοσού.
0: Ο κύριος Μετασού.
1: Λοιπόν, σε δημοπρασία και το φλάουτο που έπαιξε σε θρηλυκό τραγούδι των Beatles.
0: Έλα μωρ τώρα, άσε με τώρα.
1: Το παπούτσι του ενός. Το φλαουτάκι το έπαιρνα το φλαουτάκι.
0: Να το κάνεις
1: τίποτα. Ανήκει στον κορυφαίο Βρετανό φλαουτίστα Jack Ellery. Θα πουληθεί σε δημοπρασία του και το χρησιμοποίησαν αυτό για να παίξουν και ένα τραγούδι.
0: Να σου πω το φλάουτο μπορεί και να κάνει και άλλο, α πούμε.
1: Τι θε, μωρέ, πια
0: το. Το ενάχει πολλαπλή χρήση.
1: Τι θε να κάνει με το.
0: Ξέρεις τι μου είπε ένα φίλο μου.
1: Ναι.
0: Έχω ένα φίλο ο οποίο έφτιαχνε εσόρουχα και μου λέει στο διπλανό δωμάτιο είχα και σεξι τόι. Τέτοιο τόι.
1: Σεξι τόι, ναι.
0: Ναι, σεξι τόι. Και επειδή ο κόσμο ερχόταν να πάρει σε εμά ωραία βρακάκια και μαγιουδάκια και αυτά και ήθελε να πάρει και το κάτι τη.
1: Πήγαινε στο διπλανό.
0: Διπλανό δωμάτιο, ενώ μπαίνουν και τρέπονται, ας πούμε, να μπει σε ένα σεξομάγαζο, να πει έχει αυτό.
1: Ναι, αλλά το κάνει νόημα του στο διπλανό δωμάτιο. Έχω να σετάρει κάτι το ισόρουχο.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Θυμάστε παλιά, παιδιά, στα βιντεοκλαπ που εμείς τα ζήσαμε, που ήταν στον κάτω όροφο ή στον πάνω, ανάλογα το βιντεοκλαπ, το στήσιμο
0: του. Δύο ταινίες έξω.
1: Οι τσόντες. Και ήταν σε μαύρα καπάκια, ήταν σε μαύρη θήκη, δεν έβλεπες απ' έξω.
0: Ναι, γιατί...
1: Και έλεγε σκύψε ευλογημένη. Η καλόγρια τρελάθηκε.
0: Ναι.
1: Κάτι τίτλοι πάρα πολύ αστεί.
0: Και αν είχε χαρτί. Ήταν μία με ανοιχτά πόδια, ναι, και είχε, ναι, ένα αστεράκι στη μέση.
1: Ναι, και στα μεμέδι αστεράκι.
0: Ναι.
1: Και πηγαίνανε όλοι.
0: Σε τζοντάδικο σινεμά είχε πάει ποτέ?
1: Όχι, σινεμά δεν έχω πάει.
0: Μπαίνανε κάτι τύποι, ρε παιδιά, κάτι. Με κάτι τσιγαράκια μου, αυτό που του έβλεπε και έλεγε Παναγία μου. Παναγία μου.
1: Αλλά στα βιντεοκλά πηγαίνανε μετά τσούρμο, πηγαίνανε, δεν πήγαινε ένα.
0: Δηλαδή πηγαίνανε αυτό τους άρεσε, τους άρεσε και φτιάχνουν.
1: Άμα φτιάχνετε τώρα ο άλλος, τι να του πεις εσύ τώρα, μετά του πεις με τι φτιάχνετε. Τώρα έχουν τα διάφορα site που πληρώνουν, έχουν τα OnlyFans. Εντάξει, δεν παίζουν πια και βιντεοκλάβ, δεν υπάρχει λόγος.
0: Οι άλλοι στα OnlyFans σου κάνει ό,τι θέλεις και τρέχει ο κουμπαράς.
1: Ναι, σου κάνει ό,τι θέλεις και πληρώνεις βέβαια για να σου κάνει ό,τι θέλεις. Συνδρομή. Εκατομμυρίουχες έχουν γίνει. Έχει και με ένα ντοκιμαντέρ είχε βγάλει πέρυσι το Netflix με κορίτσια που η δουλειά τους ήταν, είχαν παρατήσει τη δουλειά τους για το OnlyFans γιατί είδαν ότι βγάζανε πάρα πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έλεγε η μία ότι κουράζομαι πάρα πολύ.
0: Γιατί?
1: Μία τροφαντούλα. Έλεγε κουράζομαι πάρα πολύ γιατί πρέπει, λέει, κάθε. Εγώ την καταλαβαίνω. Πρέπει να εφευρίσκω, λέει, πρωτότυπα πράγματα και να τους κρατάω το ενδιαφέρον. Δεν μπορώ κάθε μέρα να κάνω, λέει, τα ίδια και τα ίδια.
0: Γιατί μπαίνει ο ίδιος κόσμος.
1: Ναι, βέβαια. Είναι και σταθεροί συνδρομητές.
0: Α, φαντάσου.
1: Ναι. Και δεν είναι, λέει, απλό. Ξέρετε πόσο κουράζομαι να πρέπει να βρω, λέει, τι να κάνω, τι, να κρεμαστώ τον πολυέλαιο, να βγω στο μπαλκόνι, να κάνω σπαγκάτ, τι πρέπει να κάνω για να τους τραβάω το ενδιαφέρον.
0: Έλατε.
1: Και έδειχνε, μας έδειχνε τα παιχνίδια που είχε εκεί στο δωμάτιο, τα ρούχα που φοράει και μας έκανε έτσι ένα demonstration, κούραση.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε σε μηνύματα. Παιδιά, τι παρακολουθείτε στο OnlyFans? Παρακολουθείτε, πρωταγωνιστείτε ή παρακολουθείτε?
1: Είναι, ναι, το ερώτημα. Πρωταγωνιστούν, θα σου πούνε τώρα.
0: Γιατί να μην μου πούν? Καμία δουλειά δεν είναι ντροπή. Λεφτά να έρχονται στο σπίτι και τι τους νοιάζει?
1: Εντάξει, παιδιά, λίγοι βγάζουν λεφτά. Πολλοί μπαίνουν και δείχνουν τα πιπία τους. Λίγοι βγάζουν λεφτά.
0: Όχι, αφού δεν γίνονται εκατομμυριούχοι.
1: Ναι, όχι, λίγοι. Δεν είναι ότι όποιο μπήκε την έπεσε την καλή. Πρέπει να έχει και καλό content. Να τραβάς τον άλλον, να έχεις ιδέες, να έχεις φαντασία.
0: Δεν μπορώ πια με αυτό το content.
1: Ναι, αυτό είναι όμως. Δηλαδή είναι πάρα πολύ. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες είναι, πόσες εκατομμύρια κόσμος είναι στο OnlyFans, αλλά λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι γίνονται εκατομμυριούχοι.
0: Δουλίτσα από το σπίτι είναι αυτό.
1: Ναι,
0: δουλίτσα από
1: είναι το
0: σπίτι.
1: Λεγόμενο remote.
0: Μια χαρά.

0: Κόσμος 938.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι SIM. SIM. Το σκούτερ σήμερα. SIM και η μέρα σου αλλάζει.
5: Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Οι διαγωνισμοί της εκπομπής δεν ισχύουν λόγω διαφορετικής ώρας της αναμετάδοσης.
7: Λοιπόν, δημιουργήθηκε με άλλη η πρώτη πορνοταινία.
8: Με τι, με AI.
7: Ναι,
8: τώρα μάλιστα μιλάμε, ακροματικά θα δούμε.
7: Η τεχνική νοημοσύνη, λέει, σε έβαλε και στη ροζιομηχανία. Τι έγινε, σκάνες, έδειξαν την πρώτη ταινία, παιδιά. Εντάξει τώρα.
8: Ωραίο πράγμα, έγινε τίποτα της προκοπής.
7: Γίνεται δουλίτσα.
8: Θα τρομάξει ο κόσμος, θα κάνουν πράγματα στο AI που δεν τα κάνουν στην πραγματικότητα και θα νομίζει ο άλλος τώρα ότι πρέπει να κάνει τον.
7: Υπάρχει αφήγηση, λέει. Υπάρχει αφήγηση, υπάρχει και story, υπάρχει και δουλίτσα.
8: Μα πάντα υπάρχει story. Πριν στην αρχή πρέπει να υπάρχει μια ιστορία για να μπει στην υπόθεση και στο ρόλο. Πρέπει να είναι η πλούσια κυρία, ο πουλ. Συνήθως έτσι είναι.
7: Ο πουλ.
8: Ο πουλ boy. Ο πουλ boy, ο κυπουρός και τέτοια. Που τον τιμωρούν, αυτά γίνονται. Θέλω μια πρωτοτυπία πάντως. Εγώ θα ήθελα να πω. Θα ήθελα να φτιάξουν μια ταινία πορνό που να είναι sci-fi. Να είναι δηλαδή με εξωγήινους.
7: Και τι είναι αυτό, παιδί μου, θα φτιαχτεί ο κόσμος έτσι?
8: Άκου, να σου πω εγώ μια υπόθεση που σκέφτομαι.
7: Α.
8: Έχουν μπει.
7: Σε εξωγήινοι.
8: Όχι. Έχουν μπει σε ένα διαστημόπλιο, έτσι, για να καλύψουν ένα νέο πλανήτη.
7: Οι άνθρωποι κανονικά.
8: Γίνει. Όπου έχουν χαθεί τώρα μέσα στο διαστημόπλιο, έχει χαθεί κάτι, έχουν χαλάσει τα συστήματα και δεν ξέρουν που πάνε, η πλοήγηση τα έχει παίξει και δεν περνάει η ώρα.
7: Ναι, και ανοίγουν το πορτάκι και βγαίνουν.
8: Και δεν περνάει η ώρα. Οπότε μέσα στο διαστημόπλιο γίνεται το μαλευράσε. Και θα ήθελα να
7: αυτό
8: το δω.
7: Αυτό δεν εξωγήινει. Αυτή είναι κανονική.
8: Ναι, έχεις δίκιο. Αυτό εννοώ όμως.
7: Κοίταξε να δεις.
8: Και πρόσεξε, χωρίς βαρύτητα. Θέλω να το δω χωρίς βαρύτητα.
7: Μπορείς να βάλεις αλάτι και πιπέρι. Άλλη βαριέται. Έχει περάσει 4 μήνες στο φεγγάρι. Ανοίγει την πόρτα και εμφανίζεται ένας εξωγήινος.
8: Και αυτό σωστό.
7: Που έχει ένα μακρύ δάχτυλο και ένα μακρύ τέτοιο.
8: Παφές και μακρύ
7: δάχτυλο.
8: Το έχει βρωμίσει.
7: Σαν καλώδιο δηλαδή. Πάει σαν καλώδιο, κατάλαβε.
8: Ναι. Και αυτό είναι ωραίο. Ναι. Και τη λέει: μην ανησυχεί, δεν θα σε πειράξω. Θέλω μόνο να σε χαιρετήσω.
7: Ναι, αλλά σε απόσταση, φαντάζομαι.
8: Και ξεκινάει
7: ότι
8: έτσι.
7: Σε απόσταση χιλιομέτρων.
8: Συμφωνώ.
7: Πώς είναι το λάστιχο που το ρίχνει.
8: Μπράβο. Ναι. Σε απόσταση.
7: Και λέει: αυτή κάτσε να το δοκιμάσουμε. Και γεννιέται ένα περίεργο παιδί.
8: Αδάσκε, το βρώμησε.
7: Γιατί?
8: Α, τα γεννητούρια τώρα. Είμαστε υπέρ τη αντισύλληψη. Έχει πει και δάχτυλο καταρχήν.
7: Μπορεί να είναι με το δάχτυλο. Μπορεί να το κάνει με το δάχτυλο.
8: Να σου πω.
7: Ναι.
8: Το έχει πάει πάρα πολύ. Δηλαδή...
7: Έτσι, πρέπει να είναι λίγο. Να έχει απ' όλα μέσα.
8: Και αυτό. Αλλά θα ήθελα και. Ναι, και αυτό όμως αλλά χωρίς βαρύτητα θα ήθελα να είναι όλο.
7: Δεν μου κάνει χωρίς βαρύτητα.
8: Θέλω να το δω. Θέλω να το ζήσω.
7: Ναι, ορίτε χωρίς. Είναι σαν δύο μήνυ γιες να κάνουν σεξ.
8: Οι μύγες γιατί έχουν βαρύτητα. Μια χαρά κάθονται πάνω στον πράτσο του καναπέ και παίζουν μπαλίτσα.
7: Α.
8: Δεν είναι στον αέρα. Οι μύγες ακουμπάνε. Είναι οι καθιστές, δεν μπορούν στον αέρα.
7: Υπάρχει κάτι που γίνεται στον αέρα.
8: Δεν το έχω, κοιτάξτε, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί η γνώση.
7: Παιδιά, να σας πω κάτι. Είχα δει κάποια φορά στο κέντρο της Αθήνας δύο περιστέρια και την κυνηγούσε και, και πήγαινε αυτός και ερχόταν. Και είχαν μείνει όλοι οι τουρίστες και κοιτούσαν τα περιστέρια. Ναι. Και λέω, είμαι σοβαροί τώρα.
8: Εγώ δεν είδα το παιδιά τη προάλλε. Ένα που την κυνηγούσε πάνω στο καλώδιο τη ΔΕΗ, την κυνηγούσε, την έκανε πέρα δόθε. Μετά έγινε ό,τι έγινε και μετά σηκώθηκε και την παράτησε. Ούτε δηλαδή, μια αγκαλιά. Άντρε, παιδί μου, ούτε μια αγκαλιά μετά. Ένα φιλάκι. Εσύ περίμενες
7: να τελειώσει και η πράξη.
8: Όλο το. Σιγά την πράξη κι εσύ. Ένα δευτερόλεπτα μιλάμε τώρα, τίποτα.
7: Α, χειρότερα δηλαδή.
8: Ναι, κούνελο. Λοιπόν, τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, την Τάρα που κέρδισε στην Eurovision, σε πληροφορώ. Ότι είναι παντρεμένη
7: με έναν γιατρό,
8: με έναν γιατρό και φαρμακοποιό και φαρμακοτρίφτη και από όλα αυτά.
7: Και πώ γίνεται και γιατρός και φαρμακοποιός και βάζει μαλλιά και
8: από όλα
7: κάνει όλα και συμφέρει.
8: Ναι. Ο οποίος είναι Τούρκος, δεν είναι ωραίος, καθόλου ωραίος δεν είναι. Νέος είναι βέβαια. Λέγεται Έρβιν Ιβάνοφ και 35 χρονών. Και, όχι φαρμακολόγος.
7: Τι όχι, σημαίνει φαρμακολόγος?
8: Ανασχολείται με τα φάρμακα. Τι κάνει το κάθε φάρμακο κλπ. Λοιπόν, που και με ερευνητικές μελέτες και φαρμακευτικές θεραπείες και τέτοια. Ο οποίος είναι πολύ χαμηλών τόνων, αλλά βρίσκεται πίσω από την επιτυχία της, δηλαδή όχι οικονομικά, αλλά τη στηρίζει πάρα πολύ σε ό,τι και αν θέλει να κάνει. Και μετά λέει, έγινε ένα μεγάλο πάρτι μετά την νίκη της, όπου ήταν και αυτός. Συμπαθητικούς και τους έχουν κάνει και ένα περιοδικό βουργάρικο φαντάζομαι, δεν το ξέρω το περιοδικό, εξώφυλλο και θέμα και τέτοια. Αυτά και με την Ντάρα.
7: Έχουμε τόσους πολλούς Ελένες και Κώστιδες και Ελένες που δεν ξέρουμε ποιο να πρωτοευχηθούμε.
8: Εγώ τους πήρα το πρωί όλους, με πήρανε και αυτοί και το λήξαμε.
7: Α, ναι, προλαβές.
8: Τέλος, ναι. Στο κομμωτήριο.
7: Α, ωραία, ιδέες, κέρδισες χρόνο.
8: Βέβαια όχι πολύ, γιατί άρχισε να με πάρει. Μετά με μουκούνε και από το κεφάλι από εδώ. Πρέπει να μην ασκήμω, να μην βάζω το πόδι μου στα προπόδι, να μην είναι ακίνητη.
7: Έλα, παιδιά, τώρα στρατιωτάκια ακούνε τα γέα.
8: Ναι, γιατί άμα κάνουμε στα προπόδι, στέκομαι αλλιώς και μπορεί να κόψει τραβά την. Καταλαβαίνω τη γυναίκα.
7: Και στάβαψε,
8: όχι.
7: Α, όχι.
8: Όχι. Απλά επειδή.
7: Μόνο κούρεμα.
8: Μόνο. Απλά σκούρι. Φαίνεται πιο σκούρο γιατί.
7: Κόπηκε.
8: Κόπηκε.
7: Μάλιστα.
8: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι το Billie Jean του Michael Jackson, Billie Jean is my girl, είναι στο νούμερο 1 του Billboard Global 200. Καλά. 40 χρόνια μετά την κυκλοφορία.
7: Καλά,
8: του.
7: Καλά, απίστευτο, παιδιά.
8: Αμέ.
7: Τι επιτυχιάρα είναι αυτό.
8: Σου κάνω μετά moonwalking.
7: Ναι, για σηκώ να το
8: τώρα.
7: Πω. Ναι, τώρα.
8: Πρέπει να με καλύψεις όμως, γιατί είμαστε στον αέρα.
7: Ναι. Τι, έχεις μάθει και το κάνεις?
8: Το ήξερα. Α, δεν γλιστράει. Δεν μπορώ να το κάνω.
7: Βρε, γεράσαμε! Όχι, μεγαλώσαμε! Ναι. Χράτσα χρούτσα τα κόκαλα!
8: Δεν θέλει τεχνική, παιδί. Θέλει τεχνική, δεν θέλει κόπο αυτό.
7: Ναι.
8: Απλά πρέπει να γλιστράει. Το έχω κάνει το μουργόκι. Ναι, καλέ, το ξέρω, το κάνω.
7: Το κάνεις και στο σχολείο.
8: Όλοι μαζί. Σιγουρά καθόμαστε. Για να κάνουμε walking.
7: Δεν είχαν ή δεν θέλανε να αυτοκτονίζουν οι καθηγητές.
8: Όχι, μόνο στο διάλειμμα.
7: Τρελάνη.
8: Τι πιο ωραίο, ρε παιδί μου. Ναι. Εδώ παίζαμε ποδόσφαιρο. Όχι ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα. Παίζαμε ποδόσφαιρο χωρίς μπάλα στο μεγάλο χολ και μετά. Κάναμε το replay και καλά έργη κίνηση. Εντάξει.
7: Πού στο σχολείο?
8: Ναι.
7: Γιατί κάποια άλλα παιδιά που παίζουν μπάλα μέσα στο σπίτι και είναι το βάζο, είναι το κάδρο.
8: Εντάξει.
7: Είναι οι πόρτες.
8: Ναι, πρέπει να τα πηγαίνουν σε κανένα πάρκο να παίζουν. Έχει τώρα χώρους να παίξουν τα παιδάκια ποδόσφαιρο.
7: Ναι. Σήμερα θα έχετε γιορτή απέναντι στην εκκλησία.
8: Κάτι θα έχουμε, δεν την κλειτώνουμε.
7: Παρτάκι.
8: Θα έχει παρτάκι για καμιά Ελένη.
7: Αν πεινάς, κατέβα, κάνε την καλεσμένη, βάλτε καλά σου και πήγαινε για να
8: κάνει. Θα το χαλάσει λίγο καιρός, δεν είναι.
7: Λες.
8: Ναι, δεν είναι της προκοπής τώρα ο καιρός.
7: Αχ, να προλάβουμε να πάμε στα σπιτάκια μας, παιδιά. Τι το πήλαν το αυτοκίνητό μου, τζάμπα και η λάμπα.
8: Μα ναι, ρε παιδιά, αφού εγώ θυμάμαι.
7: Ήθελα όμως είχε τόσο κουτσουλιά που θα μου χαλούσε το χρώμα.
8: Παιδιά, αυτές τις μέρες, επί χρόνια του Μαΐου, βρέχει. Είναι ο καιρός συννεφιασμένος. Το θυμάμαι. Λόγω της γιορτής μου το θυμάμαι πάρα πολύ καλά.
7: Α, πάντα.
8: Πάντα. 8 στις 10 φορές είναι βροχερός ο καιρός στη γιορτή μου.
7: Λοιπόν,
8: να μπούμε σε ένα περιβάλλον διαφημιστικό και να σας πούμε για το τόζι. του Ιδρύματος Vodafone τη νέα δωρεάν εφαρμογή, όπου μέσα από τις ενότητες Κόσμος MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία στους έφηβους. Με την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια και online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον, συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Έτσι, κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store και το Play Store. Περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr.
7: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια, τέλος. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Άντε, ας του γκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά.
4: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
3: Καλώς τους!
5: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
6: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
7: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
6: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
7: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
6: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
7: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
6: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
7: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
6: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
7: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
6: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
7: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
6: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
8: Thank you.

0: Είναι απλώς η αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι. Στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί. Κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
3: Ακού Κόσμος 938.
4: J-Lo, για το σα, no es más nada. Mr. Worldwide, dale, get on the flow, dale.

0: υποκλοπές. Αποχώρησαν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ. Δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με όριο 151 βουλευτές, η απόφαση. Μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου έμεινε στην Ολομέλεια. Αυτοπροσώπως αρνούμενη κάθε παράνομη πράξη, οι πρώην υπουργοί Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης πήγαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τη δικογραφία που αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλες οι εξέλιξεις. Παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στη Βουλή για εθνικά και υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποιεί ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα διεθνή φόρα πριν η Τουρκία νομοθετήσει την επέκταση στο Αιγαίο. Καταγγέλει την κυβέρνηση για πολιτική κατευνασμού και την χαρακτηρίζει μεταλλαγμένη. Το νέο κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης και το πολιτικό στίγμα. Όλο το ρεπορτάζ. Ραγδαίες εξελίξεις μετά την απόφαση για αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την ανέρεση της αποφυλάκησης του αρχιτρομοκράτη. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή του Final Four στο Telecom Center. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με την Φενέρ στις 6, Τζάμπολ για Βαλένθια και Ρεάλ στις 9, δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, αγωνία για τα εισιτήρια. Ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Προβλέπει εκλογή Δημάρχου και Περιφερειάρχη σε ένα μόνο γύρο και ηλεκτρονική ψήφο για τους ετεροδημότες. Οι εκλογές θα γίνουν το 27, ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στα Παραπολιτικά 90,1. Εξαρθρώθηκε κύκλωμα λαθρεμπορίου από την ΑΔΕ. Κατασχέθηκαν 15 βιτιοφόρα με 293.000 λίτρα υγραέριο σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις. Τραγωδία στην Αθηνών Σουνίου. Νεκρός 56χρονος σε τροχαίο μετά από καραμπόλα τριών αυτοκινήτων. Κραυγή αγωνίας από τον Δήμαρχο Σίμης εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Έστειλε επιστολή στον Πρωθυπουργό ζητώντας τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας. Τι αναφέρει ο ίδιος στα Παραπολιτικά. Εικόνες χάους και εγκατάλειψη στις φοιτητικές εστίες καταγγέλουν φοιτητές στο σταθμό μας. Την ίδια ώρα αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία της έκθεσης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τη λειτουργία των εστίων στα πανεπιστήμια. Βροχές και καταιγίδες κατά τόπου στα βόρεια Επιρωτικά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Νεφώσεις στην Αττική, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Σε κλίμα ακραίας πολιτικής έντασης εξελίχθηκε στη Βουλή η συζήτηση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των υποκλοπών, με το ΠΑΣΟΚ, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ να αποχωρούν από τη διαδικασία, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για θεσμική εκτροπή. Πάμε στο Γιάννη Πολίτη στο Κοινοβούλιο που έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι, Ερήδο, από τη Βουλή. Σε λίγη ώρα αναμένουν να ξεκινήσει η ψηφοφορία για την πρόταση της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για τις υποκλοπές. Πρόκειται για μια θυελλώδη συνεδρίαση από την αρχή της, η οποία, όπως είπες και εσύ, σημαδεύτηκε από τις αποχωρήσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης. Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η κυβέρνηση διαστόματος του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Μάκη Βορύδη, έκανε γνωστό ότι στη σημερινή ψηφοφορία θα απαιτηθεί πλειοψηφία των 151 ψήφων και όχι των 120. Αυτό ήταν και η απόφαση που οδήγησε στη μαζική αποχώρηση των κομμάτων. Μπροστά σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας και σε έναν πρωθυπουργό που φοβάται, το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό δεν θα νομιμοποιήσουμε το θέατρο του παραλόγου και θα σας αφήσουμε μόνους σας, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, προσθέτοντας μάλιστα πως κακοποιούν τη δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία. Έχουμε έναν εκβιαζόμενο πρωθυπουργό, τόνισε σε άλλο σημείο ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ επεσήμανε πως περίμενα από όλους εσάς να είστε ταπεινοί και να μην λέτε ότι πρέπει να λογοδοτήσω γιατί αποκάλυψε εθνικά μυστικά. Ήταν εθνικό μυστικό η απάντηση του κύριου Δεμήρη σε μένα. Δεν μου είπατε να τον ρωτήσω σε ένα σκοτεινό δωμάτιο. Τον ρώτησε σε ένα φωτεινό δωμάτιο και είπε: δεν ξέρω. Δεν ντρέπεστε που με λέγατε εκβιαζόμενο. Ντροπή για εσάς, ντροπή για αυτόν που σας βάζει να τα κάνετε, δηλαδή τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που ο Νίκος Ανδρουλάκης πρωτού αποχωρήσει.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα, Γιάννη, από όσα δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Κοινοβούλιο και επαναρχόμαστε.
2: Μπροστά λοιπόν σε αυτή την κακοποίηση της δημοκρατίας, μπροστά σε ένα πρωθυπουργό ο οποίος φοβάται. Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Γι' αυτό και δεν θα νομοποιήσουμε το σημερινό θέατρο παραλόγου που σκηνοθέτησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με κεντρικό πρωταγωνιστή τον κύριο Βορύδη. Θα σας αφήσουμε μόνους σας σε αυτό τον ολισθηρό και χωρίς τέλος κατήφορο, κύριε Βορύδη και κύριε Μητσοτάκη. Η Δημοκρατική Παράταξη θα αγωνιστεί για να λάμψει το φως της αλήθειας και θα λάμψει το φως της αλήθειας. Και οι ένοχοι, όσο και αν προσπαθήσετε, θα τιμωρηθούν. Η Δημοκρατία θα νικήσει και η Παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που μας θυμίζει τις χειρότερες εποχές δεξιάς θα ιτηθεί και να είστε σίγουροι.
0: Έτσι, μετά τις δηλώσεις αυτές, Γιάννη, μετά την ομιλία του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αποχώρησε με το κόμμα του από το κοινοβούλιο και βεβαίως ακολούθησαν και άλλα κόμματα, και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Με την πλεύση ελευθερίας τώρα, τι συνέβη?
1: Η επικεφάλιση της πλεύσης ελευθερίας, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε ότι θα μείνει μέχρι τέλους στη συνεδρίαση. Πράγμα και το οποίο έχει πράξει. Mm-hmm. Να σημειώσουμε επίσης ότι ο Μάκης Βορύδης επιτέθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη κατά την ομιλία του, λέγοντας χαρακτηριστικά: για κοιτάξτε τον θεσμικό κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος ήρθε και είπε: εμένα δεν μου άρεσε η απάντηση που μου έδωσε ο κύριος Δεμήρης, δεν με ικανοποιεί. Και γι' αυτό θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί είμαι περήφανος που κάνω το δημοκρατικό μου καθήκον. Το δημοκρατικό του καθήκον είναι η παραβίαση των νόμων, είναι η παραβίαση των αποφάσεων της Βουλής, είναι η παραβίαση του απορρίτου, της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έτσι θα αντιλαμβάνει ο κύριος Ανδρουλάκης το δημοκρατικό του καθήκον, που θέλει και να κυβερνήσει την Ελλάδα για να σηκώνει το κόκκινο τηλέφωνο, αυτός που δεν σέβεται τα βασικά, τα στοιχειώδη μέσα στην Υπηρεσία Πληροφοριών και στο ρόλο στον οποίο επιτελεί.
0: Μάλιστα, να ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε ο κύριος Μάκης Βορύδης.
3: Το Σύνταγμα λέει, κύριε Φάμελε, το Σύνταγμα θέτει την εξαίρεση της εθνικής άμυνας. Δεν τη θέτει ο Βορύδης. Άρα λοιπόν, είναι σαφές ότι για να ελεγχθεί το νόμιμο ή το παράνομο της δραστηριότητας της ΕΕΠ, εμπίπτουμε στον πυρήνα της δραστηριότητάς της. Ο πυρήνας της δραστηριότητάς της αφορά την εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική. Βεβαίως και η Βουλή μπορεί να πάρει απόφαση τέτοιου ελέγχου, αλλά θα την πάρει με την πλειοψηφία που ορίζει το Σύνταγμα, κύριε Φάμελε, και αυτή είναι η πλειοψηφία των βουλευτών. Άρα λοιπόν, παρακαλώ πολύ να γίνει δεκτό και η λήψη της αποφάσεως να μην γίνει έτσι όπως εισάγεται, αλλά να γίνει με την πλειοψηφία των βουλευτών.
4: Ωραία.
0: Τώρα, Γιάννη, τι ώρα ξεκινάει η ψηφοφορία?
1: Αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα και θα κρατήσει γύρω στο μισάωρο, οπότε μετά θα έχουμε το αποτέλεσμα. Από τη στιγμή που τέλος έχουν αποχωρήσει τα περισσότερα κομμάτα της αντιπολίτευσης και έχουν μείνει μόνο οι βουλευτές της πλεύσης ελευθερίας πέραν από την κυβερνητική πλειοψηφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελος στην εξεταστική.
5: Σήμερα γίναμε μάρτυρες, γινόμαστε μάρτυρες, αλλά δεν θα γίνουμε συμμέτοχοι ενός κοινοβουλευτικού πραξικοπήματος με μία ξεκάθαρη παραβίαστη και ανερυθρίαστη από τους μέτρη του είδους Βορύδη Φλωρίδη του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής με εντολή του κυρίου Μητσοτάκη.
6: Κύριε Πρόεδρε, αποχωρούμε από τη διαδικασία, γιατί η Νέα Δημοκρατία προσβάλλει τη Βουλή, τους πολίτες και το Σύνταγμα.
0: Να ακούσουμε και την τοποθέτηση του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα.
7: Η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγγενιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία.
0: Να συνδεθούμε τώρα με το Κοινοβούλιο. Στο Βήμα έχει ανέβει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
8: Και ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει. Το μονομελές πλημελιοδικείο διαβίβασε. Αυτό είναι το διατακτικό του. Διαβίβασε την υπόθεση για τέλεση αδικημάτων τρίτων συμμετόχων σε πράξεις κατασκοπίας τετελεσμένης και σε απόπειρα, για πράξεις ψευδορκίας εδώ στη Βουλή από μάρτυρα με τον οποίο είχε επικοινωνία η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, για τυχόν διερεύνηση του αδικήματος της ψευδορκίας και για άλλα 9 πρόσωπα που δεν είχε ερευνήσει ο κύριος Τζαβέλας, ο οποίος για όλους αυτούς, για όλα αυτά τα πρόσωπα είχε υπογράψει παρακολουθήσεις. Το μονομελές πλημελιοδικείο συνεδρίασε από Σεπτέμβριο του 25 μέχρι Φλεβάρι του 26. Αυτές είναι οι 1930 σελίδες των πρακτικών με τα φοβερά και βροντερά νέα στοιχεία που τα καταθέτω στα πρακτικά, παρακαλώ, και θα παραμείνουν στα πρακτικά της συνεδρίασης για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ελάτε παρακαλώ, για να αποδεικνύουν ότι ψεύδεστε, ότι συγκαλύπτετε και ότι δεν θέλετε να ερευνηθούν ακόμη και αυτά που απειλούν την πατρίδα και τη δημοκρατία.
0: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα δήλωσε από το βήμα της Βουλής η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσήλθαν ο Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης, συνοδευόμενοι από τον συνήγορό τους τον κύριο Μιχάλη Δημητρακόπουλο, προκειμένου να καταθέσουν σχετικά με το θέμα, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχει ολό το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
4: Καλό μεσημέρι. Και τα δύο πολιτικά πρόσωπα, λοιπόν, όπως είπες και εσείς, στις 11 η ώρα προσήλθαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να καταθέσουν τις έγγραφες εξηγήσεις τους ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να θυμίσουμε ότι οι κύριοι Τσιάρας και Μηταράκης περιλαμβάνονται στους 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για τους οποίους άρθηκε η ασυλία από τη Βουλή προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι ενώπιον των Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Αφορά τη δικογραφία για παράνομες επιδοτήσεις από τον οργανισμό την περίοδο 2021-2022 και πρέπει να σου πω ότι σήμερα είχαν κληθεί και οι υπόλοιποι 9 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για παροχή εξηγήσεων. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκαν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έστειλαν τους δικηγόρους τους και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να καταθέσουν τα υπομνήματά τους με τις έγγραφες εξηγήσεις τους στις 5 Ιουνίου. Το ίδιο συνέβη και με 5 ακόμα πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι επίσης είχαν κληθεί για σήμερα, δεν προσήλθαν ούτε εκείνοι και δια των συνεγόρων τους έλαβαν επίσης προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Εκείνη την μέρα πρέπει να σου πω ότι είναι η καταλλακτική ημερομηνία για να καταθέσουν τα υπομνήματά τους όλοι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση και τα μη πολιτικά πρόσωπα και ο συνολικός αριθμός των υπόπτων, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, ξεπερνάει τους.
0: Χάθηκε η τηλεφωνική μας γραμμή με την Βάσο. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, έχουν κληθεί ως ύποπτοι και έλαβαν προθεσμία μέχρι τις 5 Ιουνίου τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα. Πάμε να ακούσουμε, λοιπόν, τι δήλωσαν οι πρώην υπουργοί Τσιάρας και Μηταράκης, καθώς και ο δικηγόρος τους, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, ο οποίος τους συνόδευσε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
9: Πιστεύω ότι μέσα από το υπόμνημα το οποίο θα κατατεθεί θα υπάρξουν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα αποδείξουν ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω πει και θα το πω για άλλη μια φορά. Έχω εμπιστοσύνη στο ρόλο και στη λειτουργία της δικαιοσύνης.
10: Από την πρώτη στιγμή διατείνομαι ότι έχω κινηθεί απολύτως στα πλαίσια του συντάγματος και του νόμου. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια και εξαιτίας ενεργειών μου δεν έχει υπάρξει καμία ζημιά για το ελληνικό ή το ευρωπαϊκό δημόσιο.
11: Υπάρχει έκθεση ειδικού επιστήμονα και συγκεκριμένα της κυρίας Τιχεροπούλου, όπου η φερόμενη ζημία σε κατηγορουμένους όπως είναι η κυρία Παπακώστα, που είναι πάνω από 120.000, περιορίζεται σε 7.000. Στον κύριο Μηταράκη είναι 0. Και σε ορθή επανάληψη, όταν θα γίνει, πάλι 0 θα είναι ζημιά όσον αφορά και τον κύριο Τσιάρα. Αυτό πρέπει να το ξέρετε.
0: Τώρα είχαμε μια παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά στην Βουλή για τα θέματα, για εθνικά θέματα αλλά και για τις υποκλοπές. Ο πρώην Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι η Ελλάδα πρέπει να κινηθεί σε όλα τα φόρα για το θέμα της Τουρκίας. Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι χρησιμοποιεί μια πολιτική κατευνασμού και την χαρακτήρισε μάλιστα μεταλλαγμένη. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
12: Καλό μεσημέρι και στο κοντά μας. Σε μια ευνηδιαστική απόψη ότι δεν το γνωρίζαμε, δεν το περιμέναμε. Έχει καιρό εξάλλου να μιλήσετε και ο Αντώνης Σαμαράς. Στη Βουλή πήρε τον λόγο, κινήθηκε στο πρώτο μισό της ομιλίας του σχέση με τα εθνικά λεγόμενα θέματα. Μίλησε για την Τουρκία και εδώ και μια πενταετία περίπου η γαλάζια πατρίδα, είπε, εξαγγέλλεται δημοσίως και υλοποιείται στην πράξη με τελεσμένα. Είπε γιατί έχει προειδοποιήσει ο ίδιος, είπε ότι η κατάσταση είναι ακόμα πιο επικίνδυνη με αυτή την εξαγγελία, όπως είπε για την Τουρκία, για την νομοθέτηση, όπως χαρακτήρισε μια εντελώς αυθαίρετης, παράνομης και παράλογης επέκταση στο Αιγαίο. Είπε ότι δεν είναι αστείο. Είπε ότι συνολικά είναι επιτομή μιας χώρας η υποχώρηση, κατηγόρησε δημόσια από το Μάτζι Βουλής του κ. Κεραπετρίτη και την κυβέρνηση. Ζήτησε να ληφθούν πρωτοβουλίες. Ενώ στην συνέχεια, αφού τα είπε λοιπόν όλα αυτά και αφού κατήγγειλε και για την αποχώρηση των στοιχείων της Πάτριωτα από την Κάρπαθο, συνολικά δηλαδή μια επίθεση του Αντώνη Σαμαρά στην εξωτερική πολιτική άμυνα της κυβέρνησης, πήγε και στο κομμάτι της συζήτησης σήμερα στην Βουλή. Πιάστηκα με αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, ότι ο ποιος σηκώσει τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό δηλαδή που είχε χρησιμοποιήσει σαν ατάκα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, και είπε να ρωτιέμαι, χτύπησε το τηλέφωνο του για να του πούνε ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, την ηγεσία των όπλων δυνάμεων και το πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Στη συνέχεια άσκησε μια γενική κριτική για αυτό το θέμα των παρακολουθήσεων προς την κυβέρνηση, αναζητώντας λοιπόν ευθύνες και κάνοντας κριτική. Και είπε ότι η υπόθεση είναι πιο σκοτεινή, κάτι συγκαλύπτεται. Επομένως, συνολικά βλέπουμε μια πολύ σκληρή αυστηρή και συνολική κριτική του Αντώνη Σαμαρά προς την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για μια σειρά από ζητήματα με αιχμή, όπως είπαμε, αυτά τα δύο. Θυμίζουμε ότι σε τη σχέση με το θέμα με της Τουρκίας και τις τα ρεπορτάζ, τις θυμολογίες σχετικά με αυτό το νομοσχέδιο, είχε ερωτηθεί και προχθές ο Γιώργος Γεραπετρίτης, είχε πει ότι το έτσι θέλω της Τουρκίας, δηλαδή δεν ένδειξε ισχύως αλλά δυναμίας, και είπε ότι η υπεύθυνη κυβέρνηση είναι εκείνη που στο τέλος της ημέρας διαχειρίζεται την κατάσταση προς όφελος των λαών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός στο Κοινοβούλιο.
13: Κύριοι βουλευτές, 3 το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο στο Μέγαρο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον ΦΡΑΠΕ και τον ΧΑΣΑΠΗ. Για τα Τέμπη που 3 χρόνια μετά κανείς δεν ξέρει τι έγινε. Για την ακρίβεια που θερίζει. Για τις απευθείες αναθέσεις που σοκάρουν. Για την ασφάλεια που έχει χτυπήσει Amber Alert. Για το δημογραφικό, την πρώτη εθνική μας απειλή. Για την ερημωμένη επαρχία, για την νεολαία που έχει μείνει χωρίς πηξίδα. 3 το πρωί χτυπάει το τηλέφωνο καθημερινά για τη γαλάζια πατρίδα του Ερντογάν, την Αλβανία του Ράμα, τα Σκόπια που είναι ανεξέλεγκτα, το ουκρανικό ντρόουν στη Λευκάδα. Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι στο τηλέφωνο, είναι ότι κανείς δεν το σηκώνει. Και όπως θα σας έλεγε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Καραμαλής, η Ελλάδα έχει μεταρτραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο και φέρετε εσείς την απόλυτη ευθύνη. Η Ελλάδα δεν είναι ιδιοκτησία σας, δεν είστε κυβερνήτης ή ηγεμόνας, είστε πρωθυπουργός. Και οφείλετε έστω και τώρα να σεβαστείτε τη θεσμική λειτουργία και την αξιοπρέπεια αυτής της χώρας. Γιατί η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη. Η ιστορία της Νέας Δημοκρατίας από την ίδρυσή της είναι μια διαδρομή δημοκρατική και φωτεινή. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, τον οποίον υπηρέτησε από την πρώτη στιγμή, εγκαθίδρυσε τη δημοκρατία στη σύγχρονη Ελλάδα αλλά και στην παράταξη. Με ομαλότητα, πολιτική σύνθεση, λαϊκή βάση, ευρωπαϊκό προσανατολισμό, πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και πηξίδα το έθνος. Καμία σχέση δηλαδή με το σημερινό μεταλλαγμένο κόμμα του κ. Μητσοτάκη. Ένα πολιτικό μόρφωμα με μια ιδεολογία ποταμίσια του ό,τι να είναι. Ένα συνονθήλευμα που δοκιμάζει τις δημοκρατικές αντοχές του πολιτεύματος με μεθόδους που δεν αρμόζουν σε ευρωπαϊκό κόμμα. Η σημερινή μέρα θα καταγραφεί ως ένας ακόμα κρίκος αδιαφάνειας στους πολλούς που έχει στη συλλογή του κ. Μητσοτάκης.
0: Τώρα, χθες, σε ένα κλίμα πανηγυρικό και έντονα συναισθηματικά φορτισμένο, ανακοινώθηκε το όνομα του ονόματος της Μαρίας Καριστιανού. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε εκεί, στο Θέατρο Ολύμπιον, στη Θεσσαλονίκη. Έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
14: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Στο ίδιο μήκος κύματος, χθες το βράδυ, η κυρία Καριστιανού, όπως ακούσαμε καλύτερα τον κύριο Πρωθυπουργό, μίλησε για την ελπίδα για την δημοκρατία. Έθεσε τους όρους και τις προτεραιότητες του νέου κόμματος της, το οποίο παρουσίασε στο Ολύμπιο. Παρουσία εκατοντάδων ψηφοφόρων και ανθρώπων οι οποίοι θέλησαν να ενταχθούν στο κόμμα της. Τις επόμενες μέρες, μάλιστα, πρόκειται να μεταβεί και στον Άγιο Πάγο. Ήταν να μεταβεί σήμερα, αλλά λόγω της ατρώας προσέλευσης δεν κατάφεραν να βάλουν όλες τις υπογραφές για να τις καταθέσουν στον Άγιο Πάγο, όπως έλεγαν οι συνεργάτες της. Εκεί που δίνει μεγάλη έμφαση η κυρία Καριστιανού, επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη, με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπώνων, που επειδή κυρίως απευθύνεται σε ακροατήρια της Υπαίθρου, είναι στην υπογεννητικότητα, είναι στην ανάπτυξη της γεωργίας, στο εκπαιδευτικό σύστημα και βέβαια στη δίκαιη φορολόγηση και στην δικαιοσύνη, με αφορμή τη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπώνων που είχε χάσει το παιδί της.
0: Δημήτρη, κατά την παρουσίαση έλαβαν το λόγο μέσω βίντεο κυρίως άνθρωποι από την Ομογένεια, Έλληνες από το εξωτερικό.
14: Είναι πολύ μεγάλοι αυτοί, δίνουν μεγάλη έμφαση στην Ομογένεια. Θέλω να μην ξεχνάμε ότι χθες η παρουσίαση έγινε και από την κυρία Μουτσάτσου, η οποία διαμένει μόνιμα στον Καναδά τα τελευταία χρόνια, και από τον κύριο Αυγερινό, ο οποίος ήρθε από την Μόσχα, δίνουν μεγάλη έμφαση στην επιστολική ψήφο, και αυτά απευθύνονται έντονα στην Ομογένεια και απευθύνονται έντονα στους νέους ανθρώπους που θέλουν να γυρίσουν. Αυτό λέει συνεχώς η κυρία Καριστιανού, που εκτός από την Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος στις περιοδίες της και στην Θεσσαλία, θα αρχίσει να κατεβαίνει και προς την Αττική. Έχει ήδη προγραμματίσει μία εκδήλωση κάπου εδώ στην Αθήνα, την οποία θα δούμε πότε θα κάνει ανάλογα με τις εξελίξεις που θα έχουμε τις επόμενες ημέρες, καθώς και στην Πελοπόννησο. Χτες μπορεί να μην ανταποκρίθηκε πλήρως ο κόσμος.

0: υποψήφιους οι οποίοι ήταν σε δεύτερης και τρίτης κατηγορίας κόμματα και είχαν μια χαμηλή έτσι, παρουσία τα προηγούμενα χρόνια. Δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, δηλαδή ούτε συμμετείχαν ενεργά σε κάποια υψηλού επίπεδου κομματικά κομβλάβια.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε χθες κατά την εκδήλωση η κυρία Μαρία Καριστιανού.
2: Σήμερα λοιπόν γεννιέται η ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς. Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες. Δεν έζησα από την πολιτική. Στέκομαι σήμερα εδώ ως μία μητέρα, ως μία πολίτης αυτής της χώρας, ως μία παιδίατρος που ζει μόνο από τη δουλειά της, ως ένας άνθρωπος που αναγκάστηκε να συγκρουστεί με τοπικά, με τις παθογένειες που χρόνια όλοι βιώνουμε, αλλά ελάχιστοι τις ονοματίζουν. Ότι η Ελλάδα είναι βαθιά προδομένη, ότι η ατιμωρησία έγινε σύστημα, ότι η αναξιοκρατία έγινε καθεστώς, ότι η ανθρώπινη ζωή πολλές φορές αντιμετωπίστηκε σαν νούμερο, σαν κόστος. Ότι η αξιοπρέπεια του πολίτη πλέον θεωρείται πολυτέλεια.
1: Η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην τραγωδία των Τεμπών.
2: Με βλέπετε εδώ μόνη μου, αλλά δεν είμαι. Δίπλα μου στέκονται... Δίπλα μου στέκονται αυτοί που χάθηκαν άδικα και αυτοί που δεν άντεξαν την ασχήμια αυτού του κόσμου, αλλά και όλοι οι ζωντανοί που ζουν για να οραματίζονται το φωτεινό μέλλον.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε μετά την απόφαση για την αποφυλάκηση του αρχιτρομοκράτη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Ο Άριος Πάγος εξετάζει την αναίρεση της απόφασης αυτής. Η Βάσο Παλαίου γνωρίζει τις λεπτομέρειες. Γεια σου Βάσο, καλό μεσημέρι και πάλι.
3: Καλό μεσημέρι και πάλι. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, το οποίο έκανε δεχτή την πέμπτη αίτηση αποφυλάκησης του καταδικασμένου ως αρχηγού, να θυμίσουμε, της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη έχει ιδεντηθεί από τον αρμόδιο αντισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Σοφουλάκη, ο οποίος ορίστηκε, το σχετικό βούλευμα, προκειμένου να μελετηθεί και να κριθεί αν τρέχουν λόγοι αναίρεσής του. Η σχετική ενέργεια ήρθε μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Άριου Πάγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Να θυμίσουμε τώρα ότι, όπως έγινε γνωστό αργά χθες, το Συμβούλιο Εφετών έκανε δεχτή την αίσθηση που θα ασκήσει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος κατά προηγούμενου απορριπτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμυριωδικών Πειραιά, ανατρέποντας ουσιαστικά την πρωτόπικη κρίση, η οποία ήταν να παραμείνει στις φυλακές, και παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Στον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι προκειμένου να βγει από τις φυλακές ένα χρόνο νωρίτερα από τα 25 έτη, και μεταξύ αυτών είναι η υποχρέωση διαμονής στη δηλωθήσα κατοικία του, εμφάνιση δύο φορές το μήνα στο αρμόδιο αστυνομικό τμήμα ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Τώρα πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε για το σκεπτικό του βουλεύματος, αυτό που βάρυνε ιδιαίτερα στην κρίση του Δικαστικού Συμβουλίου είναι το γεγονός ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε αποκτήσει κατά τη διάρκεια των 4 ετών που παρέμεινε στις φυλακές και πτυχία και μεταπτυχιακά και διδακτορικό.
1: Μάλιστα. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταδικαστεί για 17 δολοφονίες.
3: Για 17... Ως ηθικός αυτούργος.
1: Ως ηθικός αυτούργος. 17 φορές ισόβια και 25 χρόνια. Σωστά.
3: Ακριβώς.
1: Αυτή είναι η ποινή.
3: Και σύμφωνα με την κρίση των δικαστικών αρχών και του πρωτοδικείου και του εφετείου και του Αριοπάγου, γιατί η καταδικαστική απόφαση επικυρώθηκε και από τον Αριοπάγο, ήταν ο απόλυτος αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης στις 17 Νοέμβρη για τις σχεδόν 3 δεκαετίες της δράσης της.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσο. Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Μετράμε αντίστροφα για τη μεγάλη γιορτή για το Final Four στο Telecom Center. Ο Αλέξανδρος Όμογλου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
4: Μαζί σας δεν είμαι.
1: Είσαι νοηρά.
4: Είσαι
1: πολύ καλή.
4: Μου λείπετε όταν δεν είμαι.
1: Αλλά είμαι σίγουρο ότι περνάς πολύ ωραία εκεί που είσαι.
4: Ναι, εντάξει, είναι απολαμβάνουμε φοβερούς μπουφέδες. Είναι πάρα πολύ οργανωμένο Final Four, πραγματικά. Ναι, μην νομίζεις, για εμάς δημοσιογράφους παίζει μεγάλο ρόλο και μπουφές.
1: Έτσι ξεκινάει το σωστό το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Αλέξανδρε, λοιπόν, πάμε, θέλω λίγο να μας δώσεις μια εικόνα, διότι τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, εσύ θα μας πεις, για το θέμα των εισιτηρίων.
4: Όχι, δεν είναι φήμες.

0: Είναι πραγματικότητα.
1: Είναι συγκεκριμένο το πρόβλημα που υπάρχει.
0: Για εξήγησέ μας λίγο.
1: Λοιπόν, το ρεπορτάζ λέει το εξής. Καταρχάς μιλάμε για τα περίπου τα μισά από τα 2.000 εισιτήρια που προμηθεύτηκαν μέσω της EuroLeague επίσημα οι τέσσερις φιναλίστ.
0: Ναι.
1: Θυμίζω ότι το 90% των εισιτηρίων έχει διατεθεί από πολύ νωρίς μέσω της EuroLeague μεμονωμένα σε φιλάθλους. Αυτοί οι φιλάθλοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Έχουν λάβει όλοι τα εισιτήριά τους κτλ. Παρατηρήθηκε, να πούμε καταρχάς, υπάρχει μια εταιρεία που συνεργάζεται η EuroLeague στο ticketing, πάντα.
0: Ναι.
1: Δημιουργήθηκε λοιπόν ένα πρόβλημα γιατί πολλοί φιλάθλοι περιμέναν να λάβουν mail επιβεβαίωσης με το αποδεικτικό του εισιτηρίου και αυτά τα mail μέχρι πριν από λίγο δεν είχαν φτάσει σε όλους. Το πρόβλημα ξεκίνησε να επιλύεται σταδιακά σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κανένα θέμα να πούμε μετάθεσης της...
0: Των ημιτελικών.
1: Των ημιτελικών, κανένα, κανένα. Mm-hmm. Μπορώ να σας αποκαλύψω παρένθεση αυτή τη στιγμή ότι παρακολουθώ λίγο στο γραφείο τύπου, στο κέντρο τύπου, την τελική πρόβα για όσα θα ζήσουμε στο ΟΑΚΑ. Και το θέαμα, αυτό που έλεγε η Δώρα Παντέλη χθες στην επίσημη συνέντευξη τύπου, θα είναι πραγματικά ανεπανάληπτο.
0: Ανεπανάληπτο.
1: Βλέπω τις εικόνες τώρα, βοηθάει πάρα πολύ τον glass floor σε αυτό. Θα δείτε, όσοι δηλαδή συντονιστείτε όλοι να δείτε την τελετή έναρξη του Final Four, βλέπω κάτι το απίθανο τουλάχιστον στα δικά μου μάτια.
0: Λοιπόν, πάμε
1: αυτό. Πάμε
0: τώρα στα αθλητικά. Τι ώρα
1: λοιπόν,
0: έχουμε, Τζάμπο.
1: Τα εισιτήρια λοιπόν λύνεται σιγά σιγά το πρόβλημα, αν και αυτή τη στιγμή κάποιοι Τούρκοι. Οι Ισπανοί λογικά μέχρι το βράδυ για το δικό τους ημιτελικό δεν θα έχουν πρόβλημα. Κάποιοι Τούρκοι στο Θησίο παραπονιούνται, γιατί τώρα φεύγουν οι σειρμοί από το Φάληρο και από το Θησίο που θα μεταφέρουν τον κόσμο της Φενέρμπαχτσε και του Ολυμπιακού, τους πυρήνες, τους βασικούς, στο ΟΑΚΑ. Και παραπονιούνται ότι δεν έχει λυθεί ακόμα το θέμα και ότι δεν έχουν πάρει τα εισιτήρια. Θα δούμε.
0: Ναι.
1: Πάμε λοιπόν τώρα. 6 ώρα Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώτος ημιτελικός. Live από τις 4, ενδεχομένως και λίγο νωρίτερα στα social media του ομίλου της Next Step Media Group. Θα μεταφέρουμε στον κόσμο όλον τον παλμό, την προσέλευση των φιλάθλων, την προσέλευση των επισήμων, μέχρι και λίγα λεπτά πριν από το τζάμπολ του πρώτου σπουδαίου ημιτελικού.
0: Λεπτό προς λεπτό λοιπόν όλες οι εξελίξεις στο παραπολιτικά.gr, στο iEfημερίδα.gr, σε όλα τα social του ομίλου.
1: Σε
0: του όλες
1: τις πλατφόρμες του ομίλου στα social media. Τι περιμένουμε να δούμε σήμερα, ένα πάρα πολύ αμφίροπο παιχνίδι με την πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ, μην το ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Και τον Μπαρτζόκα να θέλει να πετύχει αυτό που πέτυχε ο Γιασκεβίτσιος πέρσι στο Αμπουντάμπι. Στο πέμπτο του διαδοχικό Final Four να κατακτήσει την Ευρωλίγκα. Στη θέση που ήταν ο προπονητής του Ολυμπιακού, που είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού φέτος, βρισκόταν ο Σάρας πέρσι. Ήταν πέρσι το δικό του πέμπτο Final Four. Ο Γιασκεβίτσιος απ' την άλλη θέλει να κυνηγήσει ένα μοναδικό, ένα σπάνιο επίτευγμα γενικά. Είναι πάρα πολύ λίγοι οι προπονητές που έχουν καταφέρει στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κατακτήσουν back-to-back ευρωλίγκες. Ομάδες που έχουν καταφέρει, προπονητές είναι πολύ λιγότεροι να κατακτήσουν back-to-back ευρωλίγκες. Ένας είναι ο Ριγκίνα Ταμάν.
0: Έξι λοιπόν, ναι. Και το ραντεβού του το οποίο ακυρώθηκε χθες με τον.
1: Ναι, θα δούμε αυτό. Θα μας απασχολήσει από αύριο.
0: Έτσι, σωστά. Πάμε τώρα.
1: 9 το βράδυ ο δεύτερος.
0: Ναι.
1: Βαλένθια Ρεάλ. Ο οποίος καταλαβαίνει κανείς ότι θα έχει τελείως διαφορετικό ενδιαφέρον για όλους μας αν έχει προκριθεί ο Ολυμπιακός και θα περιμένουμε τη φιναλίστ. Και εκεί θα κάνουμε και τις αναλύσεις για το ποιον συμφέρει περισσότερο τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίσει.
0: Ναι.
1: Ρεάλ θα πω εγώ. Δεν θα θέλαμε τίποτα τη Βαλένθια, παρότι είναι πιο άπειρη ομάδα. Φοβάμαι πολύ τον ενθουσιασμό τους και την αυτοπεποίθησή τους μετά τον αποκλεισμό του Πανθηναϊκού.
0: Σωστά.
1: Σε ένα γήπεδο που θυμίζω ότι φέτος δεν έχουν χάσει, δεν έχουν ιτηθεί.
0: Ναι.
1: Κερδίσανε 2 φορές τον Πανθηναϊκό εδώ στα play-off. Τον είχαν κερδίσει και στην η Βαλένθια, θυμίζω ότι μετράει 5 νίκες απέναντι σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Μετρούσε ένα καταπληκτικό 4-0 στη regular season. 7 νίκες έχει πετύχει σε 9 παιχνίδια. Το λέω για να μην την υποτιμάμε. Γι' αυτό.
0: Σωστά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλέξανδρε, για ό,τι νεότερο φυσικά. Θα είμαστε. Έτσι, στα social media και φυσικά εδώ στον αέρα των παραπολιτικών για οτιδήποτε συμβαίνει. Πάντα θα είμαστε στη διάθεση του κόσμου για να παραδώσουμε όλες τις πληροφορίες. Πάμε τώρα στο Σπύρο Δαρσινό, τον αστυνομικό μας συντάκτη, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας με πάρα πολλούς αστυνομικούς ακροβολισμένους, διότι μιλάμε για μια πολύ πολύ μεγάλη γιορτή. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των παραπολιτικών. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι και με πολιτικά θα είναι επιποδός. 600 είναι οι κάμερες και τα drones που θα ακροβολιστούν προκειμένου να δίνουν εικόνα στο επιχειρησιακό κέντρο της Ελλάς. Εκπαιδευμένα σκυλιά K9 επίσης θα ελέγχουν από πολύ πολύ πολύ κοντά όλους εκείνους οι οποίοι θα περάσουν από τις ζώνες ελέγχου στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών, στο Telecom Arena. Να πούμε πως έχουμε τρεις ζώνες ελέγχου από έξω από το γήπεδο. Στη ζώνη γάμα από 8 πύλες εισόδου και απεζούς και για 6 για οχήματα θα γίνεται οπτική επικύρωση του εισιτηρίου. Ταυτοποίηση εννοείται με την ταυτότητα ή με το διαβατήριο. Δεν πλησιάζει κανείς χωρίς ταυτότητα ή διαβατήριο. Μην μπει κανείς στο... είναι το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας όταν θα βγείτε από το σπίτι σας για να πάτε στο γήπεδο, εάν εφόσον είστε κάτοχος αυτού του εισιτηρίου. Θα γίνει σωματική έρευνα, εννοείται επομένως όσο δυνατόν λιγότερες αποσκευές εντός και εκτός εισαγωγικών πάνω σας.
0: Επίσης, να πούμε για τους φίλους που μας ακούν, που βρίσκονται αυτή την ώρα στον δρόμο, που σχολούν κτλ., που βρίσκονται έτσι λίγο πριν σχολάσουν από τις δουλειές τους, ότι οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού θα συγκεντρωθούν στο σταθμό ΙΣΑΠ στο Φάληρο της Φενέρ Μπαχτσέ στο Θησίο. Σωστά.
2: Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού έχουν ήδη συγκεντρωθεί.
0: Ναι.
2: Ήδη έχει γίνει μια πρώτη αναχώρηση προς το ΆΚΑ. 2 και 4 ήταν όταν μια μεγάλη πομπή από μοτοσυκλέτες έχουν ήδη αναχωρήσει από το Καραϊσκάκης και ανηφορίζουν προς τα πάνω. Ενδεχομένως εδώ να υπάρχει κάποιο πρόβλημα, να είναι πολύ να έχουν τα μάτια τους ανοιχτά οι οδηγοί, καθότι ενδεχομένως να χρειαστεί παρέμβαση από την ελληνική αστυνομία προκειμένου να ανοίξουν οι δρόμοι και να κλείσουν κάποιοι άλλοι.
0: Θα μας τα πει σε λίγα λεπτά ο Κίμωνας λογοθέτης, τον οποίο έχουμε στη γραμμή. Λοιπόν, και βεβαίως έχουμε τη Φενέρ, η οποία έχουν ξεκινήσει οι οπαδοί της Φενέρ από το Θησίο.
2: Έχουν ξεκινήσει, 12 η ώρα ήταν η πρώτη συγκέντρωση, έχουν ήδη ξεκινήσει η πρώτη σειρμή, η οποία ανηφορίζουν προς σταθμό Ειρήνη, έτσι.
0: Ναι.
2: Όπου και εκεί θα περάσουν από εξονυχιστικό έλεγχο όλοι οι φίλοι της τουρκικής ομάδας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Κίμωνα λογοθέτη, το Σύμβουλο Διαχείρισης Κυκλοφορίας, να μας δώσει μια εικόνα για το τι συμβαίνει αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα. Έχουμε ένα μεγάλο γεγονός, ένα πολύ μεγάλο ημιτελικό. Στις 6 ώρα το απόγευμα ήδη μετακινούνται πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί φίλαθλοι. Καλό μεσημέρι, κύριε λογοθέτη.
3: Καλό σας μεσημέρι. Πράγματι, η Αττική αυτή τη στιγμή κινείται σε ρυθμούς Final Four. 6 ώρα ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στη Φενέρμπαχτσε. Έχουμε μέτρα τάξης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πολύ σημαντικές. Θα επηρεάσουν μεγάλους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου, όπως τη Λεωφόρο Κηφισίας, τη Μεσογείων, την Αττική Οδό, κυρίως δηλαδή προς τα βόρεια, και φυσικά στις περιοχές γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, γύρω από τα Ηλίσια Παιδεία που είναι το ξενοδοχείο που διαμένει η ομάδα της Φενέρμπαχτσε, η αποστολή. Επομένως, αναμένονται πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, κυρίως στους βόρειους οδικούς άξονες και στην Αττική Οδό. Επαναλαμβάνω, θα υπάρχουν καθυστερήσεις γιατί και εκεί υπάρχουν μέτρα κυκλοφοριακά. Ειδικά δρομολόγια τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη αυτή την ώρα για τη μετακίνηση των οπαδών και του, όπως είπατε πολύ σωστά, και της Φενέρμπαχτσε από το Φυσείο και του Ολυμπιακού από το Φάληρο, και θα χρειάζεται να είμαστε ενημερωμένοι για να μην ταλαιπωρηθούμε, να αποφύγουμε αν μπορούμε τις μετακινήσεις μας από τους συγκεκριμένους δρόμους, από Κηφισίας, και θα επηρεαστεί ακόμη και η Αδρίτου και η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Ηλιουπόλεως. Μεγάλες κεντρικές οδικές αρτηρίες θα επιβαρυνθούν πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είναι και Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, είναι λίγο δύσκολη η μετακίνηση.
3: Έχουμε μέτρα, έχουμε την απόφαση, έτσι μια είδηση της τελευταίας στιγμής, ότι με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του Μιχάλη Ξοχοίδη, ακυρώνεται ο τερματισμός του ιστορικού ράλι Ακρόπολης στην Ακρόπολη, γιατί έχουμε 4.000 αστυνομικούς επιποδός για τη διεξαγωγή του Final Four Και έτσι ο Υπουργός πήρε την απόφαση και όλα δείχνουν ότι τα βλέμματα είναι στραμμένα εκεί. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διοργάνωση, η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση του μπάσκετ που γίνεται στην Αθήνα, θα πρέπει να κυλήσει ομαλά. Πρέπει να συμβάλλουμε όλοι σε αυτό.
0: Ναι.
3: Να ευχηθούμε.
0: Πότε ήταν ο τερματισμός?
3: Ο τερματισμός ήταν την Κυριακή το μεσημέρι.
0: Και λόγω λοιπόν του.
3: Ναι. Με απόφαση,
0: ναι,
3: που.
0: Επειδή έρχεται ο μεγάλος τελικός. Ναι, ναι, σωστό. Πολύ σωστό. Πολύ σωστό και καλά κάνατε και μας το αναφέρατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λογοθέτη. Τώρα πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Έχουμε πολλές αλλαγές, ριζικές αλλαγές στην εκλογική διαδικασία και στη λειτουργία των Δήμων. Αυτό φέρνει ο νέος κώδικας του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο Κώστας Παπακλημίτσος είναι και πάλι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
4: Καλό μεσημέρι και πάλι και στους ακροατές μας. Πράγματι, λοιπόν, στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλάζουν πάρα πολλά. Αλλάζει και η εκλογική διαδικασία. Σύντησε άλλη στο λέω, αλλάζει πάρα πολλά. Και πραγματικά είναι κομβικές αλλαγές οι οποίες γίνονται. Και καλό και στους ακροατές μας διαβάσουν με τις μελέτες στα παραπολιτικά.gr. Γιατί αλλάζει συνολικά το τρόπος λειτουργίας πολλών πραγμάτων στους Δήμους και στις περιφέρειες. Τώρα, στις αυτοδιοικητικές αρχές, τον τρόπο εκλογής τους δηλαδή, καταργείται ο δεύτερος γύρος δημοτικών και περιφερειακών εκλογών. Και μπαίνει για πρώτη φορά δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όχι όμως στο σπίτι σου, σε ειδικά εκλογικά κέντρα, παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου, όπως λέει η κυβέρνηση, να ενισχυθεί η νομοποίηση των ελεκτρών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Για όλα αυτά μίλησε πριν από λίγη ώρα ο Θόδωρος Λιβάνιος, στα παραπολιτικά 1,1, στον ραδιοσταθμό μας. Μίλησε για τις εκλογές, όχι τώρα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τις εθνικές εκλογές. Είπε ότι θα γίνουν το 2027 και ότι ο λαός θα αποφασίσει τι κυβέρνηση θέλει. Είπε ότι οι εκλογές του εξωτερικού θα μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφου από το μέρος όπου βρίσκονται. Πάντα μιλάμε έτσι για τις εθνικές εκλογές. Και σε σχέση με την Μαρία Καριστιανού, θα υποστηρίξει ότι αν αδιάταξε το πολιτικό σκηνικό, δεν νομίζω ότι για το εκλογικό σκηνικό των εταιρείων είπαμε ότι αλλάζει το ποιο αυτοδιοίκηση. Ρωτήθηκε από τον άσχημο σκηνικό τη Ελαγκαντόρα, αν υπάρχει σκέψη αλλαγή και στις εθνικές εκλογές. Είπε θα εξεταστεί αν θα πρέπει να αλλάξει λίγο ή πολύ η δομή του εκλογικού συστήματος, λέγοντας ότι κάθε εκλογικό σύστημα έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Αλλά είπε ότι η συζήτηση αυτή αφορά την περίοδο μετά τις εκλογές και μετά το 2030, αλλά μιλάμε για τις μεθεπόμενες στην ουσία εθνικές εκλογές.
0: Κώστα, μείνε μαζί μας, θα ακούσουμε τι δήλωσε ο Θόδωρος Λιβάνιος εδώ στα παραπολιτικά και αμέσως μετά να μας ενημερώσεις για την σύσκεψη που έγινε υπό τον Πρωθυπουργό και αφορά την αντιπυρική περίοδο και την προετοιμασία της χώρας εν ώψη του καλοκαιριού.
5: 18 μήνες μετά την πρώτη παρουσίαση των βασικών αξιών του, από προχθές έχει τεθεί ο κώδικας αυτοδιοίκησης σε δημόσια διαβούλευση. Θα είναι ανοιχτή η δημόσια διαβούλευση μέχρι την Τετάρτη 4 Ιουνίου. Αλλάζει ουσιαστικά όλο το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, από τον τρόπο εκλογής έως την οικονομική διαχείριση και από τον τρόπο που περιγράφονται ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων μέχρι μια σειρά σημαντικών ρυθμίσεων που αφορούν την καθημερινότητα όλων. Στόχος είναι να αποκτήσει η αυτοδιοίκηση ένα θεσμικό πλαίσιο σταθερό, στέρεο και ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο σήμερα δεν θα χρειαστεί να καταφεύγει όποιος ενδιαφέρεται σε περίπου 1000 διατάξεις, 1000 διαφορετικούς νόμους που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Έγινε μια πολύ συστηματική δουλειά. Θεωρώ ότι είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυτοδιοίκηση που χρειάζεται η Ελλάδα και πιστεύω ότι και μέσα από τη διαβούλευση θα ολοκληρωθεί ένας διάλογος ο οποίος φτάνει σχεδόν τους 20 μήνες από τότε που άνοιξε η κουβέντα και με τα συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης αλλά και με μονομένα μερετούς και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Νομίζω ότι θα καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα καταλήξει στη Βουλή.
0: Λοιπόν, Κώστα, λίγο νωρίτερα ο Πρωθυπουργός είχε μια σύσκεψη για την αντιπυρική περίοδο. Τι αποφασίστηκε?
4: Ναι, να μην ξεχνάνε τους ακροατές μας τώρα, κάποιες βροχές και σύννεφα και μπόρες που αυτές τις ημέρες. Είμαστε καλά μέσα στην αντιπυρική περίοδο.
0: Σωστά.
4: Οι θερμοκρασίες θα ανέβουν εξάλλου το επόμενο
0: διάστημα. Στην Ελλάδα και... είμαστε.
4: Έτσι ακριβώς. Σύσκεψη λοιπόν με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, φυσικά τον Ευάγγελο Τουρνά, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν τα πάντα. Αυτή τη στιγμή έχουμε στη χώρα πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή μόνιμους και εποχικούς πυροσβέστες 17.727, σαφάνιους 18.804 μέχρι το τέλος της αντιπυρικής περίοδου. Τα οχήματα είναι 4.300, η μονάδα του κομμάτου έχει δηλαδή αναλυτική ενημέρωση για όλα. Μπήκε στο τραπέζι η πρόοδος των έργων αποκατάστασης της πληγής περιοχής από τις προηγούμενες πυρκαγιές και τέθηκε επίσης το χειροτόμο μέτρο με 100 βάσεις drones για να μπορούν να επιχειρούν πιο άμεσα και πιο αποτελεσματικά στις πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του καλού συναδέλφου του Μαρίου Χριστοδούλου να δούμε τι περιέχει η ατζέντα της οικονομίας. Σε δημόσια διαβούλευση μπαίνει τις επόμενες μέρες το νέο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου, το οποίο περιλαμβάνει πακέτο μέτρων στήριξης ύψους 800 εκατομμυρίων ευρώ. Τι περιλαμβάνει, θα μας εξηγήσει τώρα ο Μάριος. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ για κάθε παιδί βρίσκεται στο επίκεντρο του νέου πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που θα τεθεί τις επόμενες μέρες σε δημόσια διαβούλευση. Το μέτρο αφορά, Έρη, σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες σε όλη τη χώρα και τα χρήματα θα καταβληθούν αυτόματα χωρίς αίτηση στα τέλη Ιουνίου. Πρόκειται για μια παρέμβαση που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένου κόστου ζωής με στόχο να δώσει ανάσα στα νοικοκυριά εν ώψη καλοκαιριού και των αυξημένων οικογενειακών εξόδων. Τώρα, να θυμίσουμε ότι η ενίσχυση διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, με τον αριθμό των παιδιών, 150 ευρώ για ένα παιδί, 300 για δύο παιδιά, 450 για τρία παιδιά, 600 ευρώ για τέσσερα παιδιά και 750 ευρώ για πέντε παιδιά. Ωστόσο, υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα ζευγάρι με ένα παιδί δικαιούται την ενίσχυση εφόσον έχει οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ, για οικογένεια με δύο παιδιά το όριο ειδών 45.000 ευρώ και για τρία παιδιά φτάνει στις 50.000 ευρώ, ενώ για τέσσερα παιδιά το όριο διαμορφώνεται στις 55.000 ευρώ. Τώρα, Έρη, την ίδια ώρα το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει και παρεμβάσεις για τη στέγη με φρένα στις νέες άδειες Airbnb στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ενώ προβλέπει ακόμα την επιστροφή 2 ενοικίων για δημόσιους λειτουργούς που υπηρετούν μακριά από τον τόπο κατοικία τους, όπως γιατροί, νοσηλευτές, εκπαιδευτικοί κλπ. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται ακόμη η αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης στα 300 από 250 ευρώ για συνταξίους άνω των 60 ετών με παράλληλη διεύρυνση των εισοδηματικών και των ρυσιακών κριτηρίων.
0: Αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο, σωστά?
6: Πολύ σωστά αυτό που περιμένουμε τον Νοέμβριο. Ενώ δικαιούχοι της ενίσχυσης των 300 ευρώ είναι και οι χείρες άνω των 60 ετών, Έρη, εφόσον η σύνταξη χειρίας είναι το μοναδικό εισόδημα που λαμβάνουν. Επίσης, έχουμε την παράταση της επιδότησης στα λοιπάσματα έως και τον Αύγουστο. Έχουμε την άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογισμού για οφειλέτες που ρυθμίζουν τα χρέη τους. Να θυμίσουμε ότι η κατάσχεση του τραπεζικού λογισμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να έρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Έχουμε τη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές αρρύθμιση στις οφειλές. Το μέτρο αφορά 1,3 εκατομμύρια φυσικά και 284.000 νόμικα πρόσωπα, με 95,3 δις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το Δεκέμβριο του 2023. Και επίσης έχουμε την επέκταση του πεδίου εφαρμογής του εξοδικαστικού μηχανισμού, ώστε να εντάσσονται και οφειλές από 5 έως 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους, Έρη.
0: Τώρα,
6: σύμφωνα με τους... Ναι.
0: Ολοκλήρωσε το ρεπορτάζ.
6: Ναι, ότι σύμφωνα με το σχεδιασμό των ρυθμιστών, το νομοσχέδιο θα συνοδευτεί από συμπληρωματικό προπολογισμό ύψους 800 εκατομμύρων ευρώ, προκειμένου να καλυφθεί το δημοσιονομικό κόστος των παρεμβάσεων αυτών.
0: Τώρα η ΑΔΕ προχώρησε στην εξάρθρωση ενός κυκλώματος λαθρεμπορίου καυσίμων. Κατασχέθηκαν πάνω από 15 βιτιοφόρα, πολλά λίτρα υγρά αερίου και μάλιστα αυτή η έρευνα διεξήχθη ταυτόχρονα σε 14 πόλεις, Μαρία.
6: Έτσι ακριβώς, η επιχείρηση εξάρθρωσης μεγάλου κυκλώματος λαθρεμπορίου υγρά αερίου πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε 14 πόλεις της χώρας, μεταξύ των οποίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Ρόδο, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ρέθυμνο και Καλαμάτα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 28 ειδικά κλιμάκια με περισσότερες από 100 ελεγκτές, ενώ στην προσπάθεια υποστήριξαν και ειδικοί αναλυτές. Τα συνεργεία των ελεγκτών εισήλθαν ταυτόχρονα στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων που είχαν τεθεί στο στόχαστο, πραγματοποιώντας εκτεταμένους τελωνιακούς και φορολογικούς ελέγχους. Από την επιχείρηση προέκυψαν σημαντικά ευρήματα. Οι αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση και δέσμευση 15 βιτιοφόρων οχημάτων και 293.000 λίτρων υγραερίου. Παράλληλα, δύο φυσικά πρόσωπα προσήχθησαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ιδιαίτερη σημασία έχει εντοπισμός υπαίθριου χώρου παράνομης αποθήκευσης υγραερίου, αλλά και δεύτερου χώρου όπου σύμφωνα με την ΑΔΕ διαπιστώθηκε κρυφή αποθήκευση καυσίμων. Η ανεξάρτητη αρχή ξεκαθαρίζει ότι στους εμπλεκόμενους θα επιληθούν όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, ενώ οι έρευνες δεν σταματούν εδώ, επεκτείνονται και στους πελάτες των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το υγραέριο χρησιμοποιούνταν νόμιμα ή διοχετεύονταν παράνομα στην αγορά, Έρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία, για το ρεπορτάζ. Πάμε τώρα και στον Σπύρο Δαρσινό για την άλλη εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη που φέρεται να λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να δραστηριοποιούνταν όμως σε πάρα πολλά πράγματα, ναρκωτικά, πολλά χρηματικά ποσά, όπλα. Σπύρο, έχεις όλες τις λεπτομέρειες. Καλό μεσημέρι και πάλι.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δύο είναι οι εγκληματικές οργάνωσεις, δεν είναι μία.
0: Ναι, σωστά.
2: Δεν τις προλαβαίνουμε.
0: Μα δεν τις προλαβαίνουμε και όλα στην Κρήτη να τις απαριθμούμε.
2: Αυτό ακριβώς. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα μία, τώρα έχουμε δύο, οι οποίες σε κάποια σημεία άλλο συμπληρώνονται και προέκυψαν από την πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών και βεβαίως την αστυνομική επιχείρηση που έγινε σε Ζωνιανά, Μαλεβίζη, Καλό Χωριό, Χερσονήσου, σε Ηράκλειο Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαιο. Από αυτά προκύπτουν έχουμε 16 συλλήψεις, 77 είναι τα άτομα που εμπλέκονται στη δικογραφία. Θυμίζουμε πολύ γρήγορα πως η πρώτη εγκληματική οργάνωση αποτελείται από ένα 48χρονο άντρα, τους δύο γιους του 21 και 27 ετών και ακόμα δύο 21χρονους. Σε αυτούς αποδίδεται η αγοροπολισία κοκαίνης τουλάχιστον με 60 διαφορετικά άτομα, 108 είδος οληψίες. Από αυτά που μπορούν να επιβεβαιώσουν οι αστυνομικοί, έτσι, γιατί μιλάμε για μια οργάνωση η οποία δρά τουλάχιστον 20 χρόνια. Δηλαδή, ο πατέρας ήταν αυτός ο οποίος τραβούσε εντός εισαγωγικών το κάρο της διακίνησης ναρκωτικών. Αντίστοιχη εικόνα και στη δεύτερη δικογραφία, στη δεύτερη μάλλον εγκληματική οργάνωση, όπου αρχηγός φαίνεται ένας 21χρονος, ο οποίος έχει συμμάχους και ως συνεργούς, φερόμενους ως συνεργούς, τον 53χρονο μπαμπά και την 57χρονη μαμά. Αλλά και δύο ακόμη νεαρούς, 19 και 21 ετών. Αυτοί δραστηριοποιούνται στην Αγία Πελαγία, στην Αχλάδα, στο Γαζί και στο Ηράκλειο. Σε αυτούς οι αστυνομικοί αποδίδουν τουλάχιστον 30 αγοραπολισίες ναρκωτικών. Εννοείται πως οι συζητήσεις μεταξύ τους γίνονταν αποκλειστικά με κρυπτογραφημένες εφαρμογές.
0: Ναι.
2: Αλλά και βεβαίως και με το Instagram και με απλές καθημερινές εφαρμογές. Έχουμε βεβαίως και την 35χρονη η οποία ξεχωρίζει στην όλη υπόθεση, καθότι είχε δηλώσει πως είχε 800 ζώα στο κτηνοτροφικό μητρό της, στην πραγματικότητα δεν είχε κανένα. Ως εκ τούτου, μέσω αυτής της διαδικασίας λάμβανε και τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εννοείται πως βρέθηκαν και τα ενότια, αυτά τα ειδικά σκουλαρικάκια που έχουν τα ζωντανά για να γίνει την καταγραφή τους. Μάλιστα. Αυτό αποδεικνύει και την εν γέννη δράση τους στην όλη υπόθεση. Να πούμε πως υπήρξε και μια ένταση στην περιοχή των Ζωνιανών. Θα μου πείτε τι πιο σύνηθες, όπως έλεγε και μια άλλη ψυχή, γιατί εκεί όταν οι αστυνομικοί πήγαν να κάνουν τις συλλήψεις, άλλοι κάτοικοι πήγαν να παρεύουν, πετούσαν πέτρες, υπήρξαν προφυλακισμοί και έντονες ελεκτικές συγκρούσεις. Ωστόσο, τα πράγματα σύντομα διευθετήθηκαν και ο καθένας πήρε τον δρόμο του.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε επίσης, πολύ σημαντικό, πως αρκετά από τα μέλη των εγκληματικών αυτών οργανώσεων είχαν σκοπό να ξεπλύνουν το χρήμα και να στραφούν σε άλλες νόμιμες βεβαίως επιχειρήσεις, αλλά με παράνομο χρήμα. Μάλιστα, κάποιοι από αυτούς είχαν ανοίξει ακόμη και τουριστικό γραφείο στον Πάνορμο Ρεθύμνου, τροφοδοτώντας λοιπόν την επιχείρηση με χρήμα από διακίνηση ναρκωτικών.
0: Σπύρο, δώσε μας και τις λίγες πληροφορίες και για το θανατηφόρο τροχαίο που είχαμε σήμερα στην Αθηνών Σουνίου. Στήχησε τη ζωή σε έναν άνθρωπο.
2: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο, Έρη. Το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 5 νεκρούς. Είναι ο πέμπτος αυτός. Το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί, 8.30 ώρα, στην Αθηνών Σουνίου, στο 35ο χιλιόμετρο, στο ύψος των Αλκιονιδών. Ένας 56χρονος άντρας, σύμφωνα με πληροφορίες ημεδαπής καταγωγής, δυστυχώς έχασε τη ζωή του όταν τρία γιοταχή αυτοκίνητα συγκρούστηκαν, με αποτέλεσμα εκείνος να τραυματιστεί θανάσιμα. Και εκείνος και άλλοι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Ασκληπείο της Βούλας. Ευτυχώς οι άλλοι δύο είναι καλά στην υγεία τους, τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά. Δεν πάβει όμως να έχουμε ένα ακόμη δυσάρεστο περιστατικό στους δρόμους.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο.
7: Κόσμος 938. Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
8: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
7: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
8: Φυσικά, BioClima.
9: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft Paints.
10: Αν γεύση και ποιότητα ζητάς, στον Τσισιμίρι μόνο πας. Για τα καθημερινά, για τα πιο σημαντικά. Για φρέσκα φρούτα, λαχανικά, φρέσκα κρέατα, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η πρώτη σας επιλογή για κάθε μικρή ή μεγάλη σας ανάγκη. Και επειδή ό,τι αξίζει δεν χρειάζεται και να κοστίζει, σούπερ μάρκετ, Τσισιμίρις. Η σούπερ επιλογή σας. Λεωφόρος Ελευθερίας, Κρεμαστή. Πιο φθηνά, πουθενά.
11: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
12: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3,75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
13: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
14: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
13: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
14: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ροδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
15: Φοιτητόσπιτο στο Φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
16: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο, Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 2241-065-802 και 3.
17: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
18: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
19: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
20: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
21: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
22: Απέρολα Περιτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
23: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
24: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
25: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
26: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
27: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
28: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: Στο μικρόφωνο του κόσμου είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επισημάνθηκε ότι τα όρια στις τουριστικές κλίνες δεν μπορούν να αποτελούν το μοναδικό κριτήριο για νέες επενδύσεις, επισημένοντας πως πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως οι υποδομές, η διαχείριση απορριμμάτων, η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και οι ανάγκες των κατοίκων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φέρουσα ικανότητα των νησιών, η οποία, όπως τονίστηκε, πρέπει να αξιολογείται διαρκώς με βάση τα πραγματικά δεδομένα και όχι ως ένας στατικός περιορισμός. Παράλληλα, το Συμβούλιο ανέδειξε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά, ζητώντας την ένταξη ειδικών προβλέψεων για κοινωνική κατοικία και προσιτή στέγη στο νέο πλαίσιο. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας για έργα και υποδομές που έχουν τα νησιά ανάγκη. Τέλος, ζητήθηκε ενεργή συμμετοχή της Περιφερειάς Νοτίου Αιγαίου στη διαδικασία αξιολόγησης και επανακατάταξης των περιοχών, καθώς και η μετατροπή της περιφέρειας σε πρότυπο βιώσιμου τουρισμού, αξιοποιώντας ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες και καινοτόμα προγράμματα που εφαρμόζονται σε νησιά της περιοχής. Με ομόφωνη απόφασή της, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμού ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιήσει 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου. Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας, Γιώργος Χοντζόγλου, έθεσε μιλώντας στο κόσμο 4 κομβικά ζητήματα που παραμένουν άλυτα. Πρωτίστως, το επίδομα ανεργίας εποχικών. Η Ομοσπονδία καταγγέλει ότι εδώ και 2 χρόνια το Υπουργείο Εργασίας δεν έχει δώσει σαφή απάντηση για τη χρονική ισχύ του επιδόματος, παρά το γεγονός ότι αποτελεί το σημαντικότερο κίνητρο για την παραμονή των εργαζομένων στον κλάδο. Παράλληλα, όπως υπογράμμισε ο κ. Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να ξεπερνούν το αφορολόγητο όριο. Υποέτυπη σημαίνει και το γεγονός ότι η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας δεν είναι καθολική. Επιχειρήσεις που έχουν κύριο CAD, διαφορετικό από τον επισητισμό τουρισμού, εξαιρούνται, δημιουργώντας καθεστώς άνησης μεταχείρισης. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Παράλληλα, θα συζητηθούν ζητήματα χρηματοδοτήσεων, ενίσχυσης υποδομών και επιτάχυνσης διαδικασιών για την καλύτερη στήριξη των μικρών νησιωτικών κοινωνιών. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφήρωνα διαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Με επίσημη επιστολή προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, εκφράζεται έντονη ανησυχία για την εικόνα του κτηρίου και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργούν καθημερινά δικαστική λειτουργία, δικηγόροι και πολίτες. Ο Σύλλογος επισημαίνει πως παρά τη θετική εξέλιξη σχετικά με την προοπτική κατασκευής νέου δικαστικού μεγάρου, απαιτούνται άμεσα έργα αποκατάστασης στο υφιστάμενο κτίριο. Καθορίστηκε το ύψος της κρατικής επιχορήγησης για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις της Ρόδου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές τον Ιούλιο του 2023. Η απόφαση αφορά καλλιέργειες και αγροτικές υποδομές που επηρεάστηκαν από τις καταστροφικές φωτιές, με στόχο την οικονομική ενίσχυση των αγροτών και την αποκατάσταση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγήσεις περιοχές της Ρόδου. Ο βουλευτής Δωδεκανήσου της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Υψηλάντης, τοποθετήθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, παρουσιάζοντας τις θέσεις του σχετικά με τις προτινόμενες αλλαγές. Σύμφωνα με την παρέμβασή του, το νέο πλαίσιο επιχειρεί να εξυγχρονίσει βασικές διατάξεις του κληρονομικού δικαίου και να προσαρμόσει την νομοθεσία στις σύγχρονες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Ο Δήμαρχος Σύμης, Λευτέρης Παπακαλοδούκας, απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταγράφει ζητήματα που απασχολούν το νησί και ζητά την παρέμβαση της πολιτείας. Στην επιστολή γίνεται αναφορά σε προβλήματα που σχετίζονται με τη λειτουργία του κέντρου υγείας, τις ελλείψεις προσωπικού και θέματα υποδομών, καθώς και σε εκκρεμότητες που αφορούν τη διαχείριση παραλίων εν ώψη της τουριστικής περίοδου. Τα 12 νησιά πρόκειται να διαφημιστούν στην Times Square της Νέας Υόρκης στο πλαίσιο καμπάνιας τουριστικής προβολής. Μέσα από το προωθητικό υλικό θα προβάλλονται εικόνες και βίντεο που αναδεικνύουν το φυσικό περιβάλλον, τα μνημεία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών. Η δράση εντάσσεται στις προσπάθειες ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της 12 νησού ως τουριστικού προορισμού. Ιστορική αναγνώριση για τον Αρχάγγελο και την πολιτιστική του παράδοση αποτελεί επίσημη ένταξη των λαϊκών παραμυθιών του Αρχαγγέλου Ρόδου στο Εθνικό Ευρετήριο Άλλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της χώρας. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την τοπική κοινωνία. Η κυρία Χρυσάνθη Κόζα, εκπαιδευτικός που στήριξε την πρωτοβουλία, ανέφερε ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση θα δώσει κίνητρο στους νέους να συνεχίσουν την παράδοση που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου. Η υπηρεσία θα εξυπηρετεί κατοίκους, επισκέπτες, επαγγελματίες, ηλικιωμένους και άτομα με αυξημένες ανάγκες μετακίνησης, προσφέροντας μια εύκολη και φιλική προς το περιβάλλον λύση εντός της μεσαιωνικής πόλης.
1: Κυρίες και κύριοι, βρίσκεστε στο μεγαλύτερο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο του Αιγαίου. Βρίσκεστε στο πιο σύγχρονο σε τεχνολογία μέσο. Βρίσκεστε στο κόσμος. Το ανθρώπινο δυναμικό του σας καλωσορίζει.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαι Νεκταρία Μπίλη και ξεκινάει η επικαιρότητα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος στους 93,8. Πάμε ειδησιογραφικά, όπως κάθε Παρασκευή, να κλείσουμε την εβδομάδα που πέρασε. Μια πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Μια εβδομάδα με διάχυτα τα συναισθήματα της οργής και της θλίψης. Δύο ψυχές χάθηκαν. Μία μάνα και κόρη δεν γύρισαν ποτέ στα σπίτια τους. Και βεβαίως την ίδια μέρα που έπεφτε η τελευταία πράξη του δράματος, εκδόθηκε και η απόφαση. Η δικαστική περιπτώσει απόφαση σχετικά με τον κατηγορούμενο. Είναι εύλογα τα συναισθήματα και δικαιολογημένα, γιατί όταν μια κοινωνία βλέπει μια απόφαση η οποία προβλέπει ελευθερία με εγγύηση σε μια υπόθεση που έχει συνδεθεί στη συνείδηση με την υπερβολική ταχύτητα, τότε δεν περιορίζεται στην αστυνομική πράξη, αλλά υπερβάλλει το αίσθημα δικαίου. Και αυτό δεν μπαίνει μέσα σε παράβολα, δεν κοστολογείται σε εγγύησεις. Βεβαίως να πούμε ότι η δικαιοσύνη δεν εκδικάζει με το θυμικό, με την οργή, εκδικάζει με τους νόμους, εκδικάζει με τα στοιχεία που έχει μπροστά της. Αλλά είναι εύλογο ο καθένας από εμάς να διερωτάται αν οι ποινές και οι αποφάσεις ανταποκρίνονται και εκπέμπουν το μήνυμα που πρέπει να εκπέμψουν, ότι το τιμόνι δεν είναι προνόμιο, είναι ευθύνη. Η συζήτηση όμως, κυρίες και κύριοι, δεν τελειώνει μέσα στις δικαστικές αίθουσες, γιατί υπάρχει και ακόμα μία ευθύνη, είναι η συλλογική ευθύνη. Γιατί όταν ο καθής από εμάς δικαιολογεί την υπερβολική ταχύτητα, υπάρχουν, ξέρετε, οι τετριμένες, οι φράσεις κλισέ. Έλα μωρέ, τον γκάζι είναι γλυκό. Έλα μωρέ, ξέρει να οδηγεί, τον ξέρει το δρόμο. Δεν θα τύχει σε μένα. Τότε νομιμοποιούμε μία κουλτούρα, μία κατάσταση που αργότερα πληρώνεται πολύ ακριβά. Οι δικαστικές αποφάσεις αφορούν τους κατηγορούμενους. Η αυτοκριτική όμως είναι υπόθεση όλων μας. Γιατί στους δρόμους δεν υπάρχουν μόνο οι παραβάσεις, υπάρχουν οι επιλογές. Και πίσω από κάθε επιλογές υπάρχουν ανθρώπινες ζωές που δεν επιστρέφουν ποτέ στα σπίτια τους, υπάρχουν σπίτια που κλείνουν και υπάρχουν ιστορίες ζωής που μένουν μισές, διακόπτονται. Επομένως λοιπόν το ζητούμενο είναι να μην αποδίδεται η δικαιοσύνη μετά, να μην ζητούμε την απόδοση της δικαιοσύνης μετά, να μην ζητούμε την απόδοση δικαιοσύνης εκ των υστέρων. Και βεβαίως όσον αφορά τη δικαιοσύνη θα χρησιμοποιήσω μία φράση του αείμνους του δασκάλου μου, του Χρήστου του Πασαλάρη, ότι η δικαιοσύνη είναι σαν τη γυναίκα του Κέσσαρα. Δεν πρέπει απλώς να απονέμεται, αλλά πρέπει να γίνεται και αντιληπτό ότι απονέμεται. Τώρα βεβαίως πέραν αυτών λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο το θέμα μας, η κοινωνία δεν προχωράει μέσα με την οργή, δεν προχωράει έτσι με το συνέστημα του θυμού, προχωράει και μέσα από παραδείγματα. Και ίσως στον αντίποδα όλων αυτών των εικόνων που παρακολουθήσαμε το προηγούμενο διάστημα που σοκάρουν, υπάρχουν οι άνθρωποι εκείνοι που επιλέγουν την πειθαρχία αντί της υπερβολής, επιλέγουν την προσπάθεια αντί της ευκολίας και επιλέγουν το σεβασμό στους κανόνες αντί της αδιαφορίας. Σήμερα λοιπόν στο στούντιό μας θα φιλοξενήσουμε μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που συμμετείχαν σε διεθνείς αγώνες και πέραν από τις διακρίσεις και τα μετάλλια τα οποία θα δούμε εδώ στο στούντιο, μας έφεραν και ένα ηχηρό μήνυμα ότι η δύναμη δεν είναι η ταχύτητα, η δύναμη δεν είναι η επίδειξη, ούτε το έλα μωρέ, εγώ τα καταφέρνω όλα. Η δύναμη είναι ο σεβασμός στους κανόνες, είναι η αυτοσυγκράτηση, είναι η πειθαρχία, η ευθύνη και ο σεβασμός. Αυτές οι αξίες λοιπόν είτε στον αθλητισμό υπάρχουν, είτε στην καθημερινότητά μας υπάρχουν, να ξέρετε, είτε στους δρόμους υπάρχουν, κάνουν το κάτι διαφορετικό. Εδώ λοιπόν μαζί με τον συνεργάτη μου, τον αγαπητό Ξάνθη, πάμε λοιπόν κύριε Καλπακίδη, ανοίξτε το πάνελ. Ένα έτσι πολύ θετικό και με μηνύματα πάνελ. Να καλωσορίσουμε, αγαπητές, σε καλωσορίζω.
3: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Είναι κοντά μας ο κύριος Στέλιος Βιτζιλέος, ο πρόεδρος της τοπικής διοίκησης Δωδεκανήσου της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Κύριε Βιτζιλέο, για ακόμα μια φορά σας καλωσορίζουμε και μας τιμάει η παρουσία σας στο στούντιό μας.
4: Και μας τιμάει η συνεχόμενη πρόσκλησή σας στο στούντιο και στο TV Κόσμος, ώστε να μπορούμε να κάνουμε γνωστό στο κοινό σας τις δραστηριότητες μας που, όπως είχα πει και στην προηγούμενη συνάντησή μας, έχουν αντίκτυπο πιο πολύ στην κοινωνία και όχι στους συνάδελφους.
2: Λοιπόν, κοντά μας είναι η κυρία Πεχλεβανίδου Αθανασία, υπαστυνόμος Α, μέλος της Ένωσης. Κυρία Πεχλεβανίδου, καλώς ορίσατε στην εκπομπή μας.
5: Καλησπέρα σας.
2: Βλέπουμε και το μετάλλιο, θα μας αναφέρετε, ναι. Θα τα πούμε διεξοδικά στη συνέχεια. Ο κύριος Βλαχοδήμος Στάθης, αντιπαστυνόμος, μέλος της Ένωσης.
6: Καλησπέρα σας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
2: Και βεβαίως καλωσορίσατε κύριε Βλαχοδήμο και βεβαίως ο κύριος Ζώτος Απόστολος, αστυνομικός υποδιευθυντής, αντιπρόεδρος της Ένωσης.
7: Καλησπέρα.
2: Κύριε Ζώτο, καλωσορίσατε. Χαρά μας, τιμή μας σήμερα, έτσι έχετε διανθίσει το στούντιό μας.
7: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η τιμή είναι δική μας και με την πρόσκληση να αναδείξουμε το θέμα μας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο. Βεβαίως θα έχουμε και τις εικόνες. Πότε, κύριε Καλπακίδη? Σε λίγο θα δει, οι τηλεθεατές μας θα βλέπουμε και μέσα από τη συμμετοχή σας έτσι, στους διεθνούς αγώνες στην Πολωνία. Θα έχουμε και οπτικό υλικό. Κύριε Βιτζιλέο, δώστε μας. Ωραία, βλέπουμε, έχουμε εικόνα, ναι.
4: Η τοπική διοίκηση.
2: Καταρχάς, πριν μπούμε έτσι στο τι σημαίνει για έναν αστυνομικό να εκπροσωπεί διεθνώς την χώρα του, δώστε μας λίγο πάλι μία αναφορά για την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και τι πρεσβεύει και τι εκπροσωπείται. Ναι.
4: Η Διεθνή Ένωση Αστυνομικών, είχαμε ξαναναφερθεί και στην προηγούμενη εκπομπή σας, είναι ένας μεγάλος οργανισμός παγκόσμιος που αριθμεί πλέον 67 χώρες συμμετέχουν σε όλο τον κόσμο, με περίπου 1.200.000 αστυνομικούς από όλο τον κόσμο, και εν ενεργεία και συνταξιούχους. Ήταν ως ιδέα το 1950 ενός Άγγλου αρχιφύλακα, του Arthur Troup, ο οποίος πρωταρχικό σκοπό είχε να δημιουργηθούν δεσμοί φιλίας μεταξύ των αστυνομικών όλου του κόσμου. Αυτή η ιδέα πραγματοποιήθηκε και με το πέρασμα των χρόνων γιγαντώθηκε και έχουμε φτάσει σήμερα να συμμετέχουν, όπως σας είπα, 67 χώρες με πάνω από 1.000.000 συναδέλφους σε όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών έχει σκοπό και φιλανθρωπικό, γιατί μέσα από τις δραστηριότητες και τις μέσα από τις δραστηριότητες, όπως είναι πολιτιστικές, κοινωνικές αλλά και αθλητικές, σκοπό έχει, εκτός από το να προβάλλει την ελληνική αστυνομία, έχει σκοπό να βοηθήσει και ευπαθείς ομάδες της κοινωνίας.
2: Ναι, έχουμε αναδείξει έτσι, πολλές φορές την
4: πολιτική διαδράση. Τα τελευταία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει τρεις θεατρικές παραστάσεις της Κάρμεν Ρουγκέρι μαζί με το εργαστήριο της κυρίας Βάσο Αρφαρά, και τα έσοδα των οποίων πήγαν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, για μιλήστε μας λίγο για τη δράση και να ανοίξει η συζήτησή μας.
4: Ωραία. Η τοπική μας λοιπόν...
2: Εδώ βλέπω δύο μετάλλια. Αυτό είναι το κορυφαίο.
4: Θα αναφερθούμε.
2: Ναι,
4: θα αναφερθούμε.
2: Εκπροσωπεί και κάποιο άθλημα το καθένα.
4: Θα σας τα εξηγήσουμε όλα. Η τοπική μας λοιπόν διοίκηση, στα πλαίσια των κοινωνικών, πολιτιστικών αλλά και αθλητικών της δραστηριοτήτων, και ως μέλος του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών, συμμετείχε από τις 10 ως 15 Μαΐου στο Βρότσλαβ της Πολωνίας, μια υπέροχη πραγματικά πόλη, σε αγώνες παγκόσμιους μεταξύ αστυνομικών από τις χώρες που συμμετέχουν και είναι μέλη σε αυτόν τον οργανισμό. Συμμετείχαν περίπου 1.200 αστυνομικοί από όλο τον κόσμο σε διάφορα αγωνίσματα. Η δική μας αποστολή απαρτίζεται από 7 άτομα από την ομάδα μπάσκετ ανδρών 3-on-3, στην οποία συμμετείχαν ο συνάδελφος ο κύριος Ζώτος Απόστολος, ο Στάθης ο Βλαχοδήμος, που θέλω να αναφέρω ότι υπήρξε και αθλητής του Κολοσσού στο μπάσκετ, είναι πολύ έμπειρος αθλητής και σήμερα είναι και ένας από τους κορυφαίους προπονητές στην Δωδεκάνησο στο μπάσκετ και μάλιστα ασχολείται με μικρές ηλικίες, γιατί και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Και άλλοι δύο συνάδελφοι, οι οποίοι απουσιάζουν από το πάνελ γιατί δεν υπηρετούν στη Ρόδο, είναι στην ΕΚΟ και ένα στην Αθήνα, ο Βασίλης Αναστασιάδης και ο Δημήτρης ο Μαλούκος. Επίσης, στην αποστολή μας συμμετείχε και η εξαίρετη συνάδελφος και αθλήτρια, mm-hmm. να το πούμε, η Αθανασία, η οποία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο τένις γυναικών.
2: Α, πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια, κυρία Πεκλεπανίδου.
4: Η αποστολή μας ήταν πλήρως αποτυχημένη, επιτυχημένη, δεδομένου ότι από όλη την Ελλάδα η τοπική μας διοίκηση κατέκτησε και κατάφερε να φέρει αυτές τις διακρίσεις με το χρυσό μετάλλιο και κύπελο στο μπάσκετ 3-on-3 ανδρών, όπου κερδίσαμε την ομάδα της Λιθουανίας, η οποία τα τελευταία 10 χρόνια ήταν αίτητη.
2: Μάλιστα.
4: Και γίνεται ακόμα μεγαλύτερη η επιτυχία.
2: Μάλιστα.
4: Ο λόγος των αγώνων, πέρα από την συμμετοχή μας, έχει να κάνει και με την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των συναδέλφων από όλες τις χώρες που συμμετείχαν και επίσης δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία στο σεβασμό και στο ΕΦ αγωνίζεστε, διότι στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών δεν υπάρχουν ούτε βαθμοί, ούτε ιεραρχία, ούτε χρώμα, ούτε θρησκεία. Είμαστε όλοι οι ίδιοι από τον μεγαλύτερο σε βαθμό στην υπηρεσία μέχρι τον κατώτερο. Δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ των συμμετεχόντων και των αθλητών, ειδικά σε αυτούς τους αγώνες.
2: Μάλιστα, εκπροσωπείτε τη χώρα σας φορώντας ουσιαστικά έτσι και κουβαλώντας το ίδιο βάρος της ευθύνης. Λοιπόν, θα ανοίξω εγώ.
4: Επίσης, μου αν επιτρέπετε, ύψιστη στιγμή για μας δεν είναι το ότι οι αθλητές μας κατέλαβαν αυτές τις θέσεις και τις διακρίσεις. Η ύψιστη στιγμή, κυρία Μπίλη, πιστέψτε με, είναι το άκουσμα του εθνικού μας ύμνου.
2: Είναι η κορυφαία στιγμή. Μάλιστα. Κυρία Πεχλεβανίδου, επειδή μας φαίνεται και το έπαθλο εδώ πέρα, στο τέλος, γιατί το άλλο το έπαθλο νομίζω δεν φαίνεται, στο τέλος θα βάλω εγώ εδώ μπροστά μου και θα φαίνονται μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να μου πείτε έτσι ποια ήταν η πιο δυνατή στιγμή. Ήταν η στιγμή της νίκης ή η στιγμή που συνειδητοποιείτε ότι συναγωνίζεστε και είσαστε κοντά με δεκάδες συναδέλφους σας από διάφορες χώρες.
3: Αρχικά ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Πρώτη φορά συμμετείχα σε τέτοιους αγώνες. Είναι πολύ σημαντικό να εκπροσωπείς έστω και από τη μεριά της σαν αστυνομικός στη χώρα σου. Ήταν πολύ ωραίο το μέρος, η εγκαταστάση, όλη η εκδήλωση. Η πιο δυνατή στιγμή νομίζω είναι όταν συμμετείχαμε σαν ελληνική αποστολή, το ότι ακόμη και στην τελετή έναρξης ήμασταν παντού μπροστά, είχαν την Ελλάδα. Και σίγουρα και η κατάκτηση του τρίτης θέσης ήταν πολύ σημαντική για μένα.
2: Πριν δώσω το λόγο στο συνεργάτη μου, έτσι θα κάνω ακόμα μία ερώτηση σε εσάς. Πόσο δύσκολο είναι, επειδή είστε γυναίκα, το λέω επειδή είστε γυναίκα και νομίζω ότι οι γυναίκες πρέπει να ανταποκριθούμε σε όλα, να συνδυάζονται όλα αυτά, αυτή η επίπονη προσπάθεια του αθλητισμού, η απαιτητική υπηρεσία και βεβαίως η οικογένεια.
3: Ναι, σίγουρα είναι δύσκολο νομίζω για όλους. Εγώ το τένις το ξεκίνησα παράλληλα με το γιο μου, οπότε τις ώρες που ασχολεί το γιος μου, που ούτως ή άλλως ήμουν στα γήπεδα, ξεκίνησα και εγώ το τένις. Ήμουν παλιά αθλήτρια, απλώς ξεκίνησα το τένις μαζί με το παιδί, οπότε είχα το χρόνο να ασχοληθώ. Εντάξει, ασχολούμαι τόσο στο οροδιακό όμιλο αντισφαίρησης.
2: Μάλιστα, έχετε. Ωραία, λοιπόν. Ναι. Αγαπητέ, αναλαμβάνεις.
5: Τίποτα. Μια ερώτηση θέλω, έτσι, με κέντρισε ο κύριος Βετζηλέος, που ασχολείται χρόνια και είναι και σχεδόν Ρόδιος. Πόσο αμφίδρομα μετράει ο αθλητισμός στο επάγγελμα, το δύσκολο επάγγελμα που κάνουν. τι τους ενδυναμώνει, τους βοηθάει, τους καταπονεί, δεν ξέρω, είναι ένα δύσκολο. η άποψη σε μια περιφερειακή πόλη σαν τη Ρόδο, που ουσιαστικά το επάγγελμα του αστυνομικού δέχεται μια τρομερή πίεση, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, και πόσο αυτή η πτυχή του αθλητισμού, της ψυχαγωγίας, υποβοηθάει, υποστηρίζει, αναλύει ακόμα την ψυχική τους διάθεση στην προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο.
2: Πού το θέτεις το ερώτημά σου, στον κύριο Ζώτο?
5: Σε όλοι, νομίζω, κύριε Ζώτο. Ότι όλοι εφόσον αυτούνται,
2: ναι, να τοποθετηθείτε
5: όλοι. Ο καθένας χαρακτήρας είναι διαφορετικός.
2: Ας ξεκινήσουμε από τον κύριο Ζώτο.
5: Μια περιέργεια την οποία εγώ θέλω να την απολαύσω.
7: Ναι, νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένα ύψιστο αγαθό και εμάς μας βοηθάει, είναι ένα μέσο αποσυμπίεσης από τον όλο φόρτο της δουλειάς. Της καθημερινότητας και ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, όπως είπατε, που η πίεση είναι πολύ πιο μεγάλη, λειτουργεί σαν αποσυμπίεση από όλο το φόρτο της ημέρας και ειδικά σε ανθρώπους όπως είμαστε όλοι οι αθλητές που είμαστε εδώ πέρα, που προσπαθούμε να μην παρατήσουμε τον αθλητισμό και τις αξίες που αυτός πρεσβεύει και να μπορέσουμε να έχουμε μια καλή φυσική κατάσταση ώστε να μπορούμε να ανταποκριθούμε και σωματικά και στις δυσκολίες που απαιτεί η εργασία μας.
5: Πολύ ωραία.
2: Κύριε Βλαχοδήμο.
8: Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Ζώτο. Είναι μια διέξοδος. Δυστυχώς, ξέρετε, τα προβλήματα στην εργασία σε ακολουθούν, αφού σχολάσεις, τα έχεις στο μυαλό σου, οπότε ο αθλητισμός σίγουρα είναι η διέξοδος. Όταν μπεις στο γήπεδο, οτιδήποτε κάνεις, σίγουρα θα τα ξεχάσεις. Θα ασχοληθείς με αυτό που σου αρέσει, που αγαπάς, οπότε είναι κάτι καλύτερο.
2: Κύριε Βιτζηλέ, όταν ο κόσμος, όταν οι πολίτες παρακολουθούν τον αστυνομικό έτσι να συμμετέχει σε τέτοιες, να καταγράφει τέτοιες συμμετοχές, έτσι καταρρύπτονται και διάφορα στερεότυπα, έτσι δεν είναι? Ποιο θεωρείτε ότι είναι το βασικότερο?
4: Καταρχήν θα ήθελα να πω, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπε ο αγαπητός φίλος, αγαπητός κ. Ξάνθης, ότι η σχέση είναι αφίδρομη. Τα ωφέλη είναι διπλά, διότι και ο αθλητισμός βοηθάει έναν εργαζόμενο, ανεξάρτητα ποιο είναι το επάγγελμά του, στην προκειμένη περίπτωση τον αστυνομικό, και η δουλειά μας βοηθάει. Είμαστε πιο δίκαιοι, μαθαίνουμε να διαχειριζόμαστε καλύτερα τις δύσκολες καταστάσεις, γιατί και το εφαγωνίζεσθε σου δίνει κάποιους κανόνες και κάποιο μάθημα που σημαίνει ότι θα είσαι πιο δίκαιος και θα κάνεις καλύτερα την δουλειά σου. Θεωρώ λοιπόν ότι το σημαντικό είναι ότι η σχέση είναι αμφίδρομη μεταξύ της δουλειάς μας και του αθλητισμού. Έτσι. Και σίγουρα προτρέπουμε όλοι να ασχολούνται με τον αθλητισμό, είτε σε επίπεδο υψηλό, είτε σε έραση τεχνικό, γιατί τα ωφέλη είναι πάρα πολλά. Επίσης, επειδή όλοι έχουμε οικογένειες, τα ωφέλη είναι και προς την οικογένειά μας ανταποδοτικά. Να μεγαλώνεις ένα παιδί ως ένστολος, αλλά και ως αθλητής. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολλά τα ωφέλη και προς την οικογένεια και προς την κοινωνία

0: Εννοείται ότι μπορεί και να μεταφερθεί. Αντιπροσωπεύει, θεωρώ, όλες τις πτυχές της κοινωνικότητας και μπορεί να αποδίδεται, δηλαδή, και ο αστυνομικός να είναι δίκαιος και μπορεί να μεταφερθεί αυτό και στην υπηρεσιακή του ζωή και καριέρα. Ένα από τα καλά του αθλητισμού, δηλαδή το εφαγωνίζεστε, μπορεί να είναι θετικό και στη ζωή του ίδιου του αστυνομικού, αλλά και στην επαγγελματική του καριέρα.
1: Μπράβο. Σωστό.
2: Ναι,
1: εγώ θέλω να σταματήσω στη Μανούλα.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Η Μανούλα με συγκίνησε ιδιαίτερα, γιατί είναι μια περίοδος που έχουμε μια σχετική απόσταση με τα παιδιά. Τα παραδείγματα τα οποία είναι πολύ ανατροχιστικά, δεν θέλω να... τα δύο κορίτσια που...
2: Θα τοποθετηθείς για αυτό.
1: Όχι, απλώς στο πρόσωπο της Μανούλας θέλω να συγκινηθώ ιδιαίτερα, διότι όταν λέει ότι εγώ με επευκαιρία του παιδιού μου που πάει στο τένις βρήκα την ευκαιρία να συνδράμω ψυχικά ουσιαστικά στον εαυτό μου, αλλά εν παραλλήλω θα υπογράμμιζα και στο παιδί, αυτή η επαφή, η αλότρια, η οποία δεν φαίνεται, είναι μια άλλη σχέση, η οποία νομίζω μέσα στο πρόσωπο της Μανούλας, δεν την ξέρω την κυρία, θέλω να της πω ένα μεγάλο συγχαρητήριο, διότι αποτελεί και παράδειγμα και ψυχικής διάθεσης και κοινωνικής αποστολής, κυρία. Δεν είναι μόνο τα ΙΕΠΕΝΗ και τα βραβεία, είναι και η επαφή της Μανούλας με το παιδί, την οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς ή ευτυχώς μέσω του...
2: Και τα πρότυπα που περιλαμβάνουν
1: τα πρότυπα,
2: παιδιά,
1: δεν είναι μόνο τα πρότυπα, είναι το ομιλήν, η επαφή, ο υδρότας, το πηγαίνω το παιδί μου κάπου, συντρέχω μαζί του, κάνω το ίδιο με το παιδί μου, είναι μεγάλη η επαφή, το χάσμα των γενεών το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πρόσωπο της κυρίας, διαλύεται αυτή η απόσταση και νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια σε μια έτσι εποχή που η απόσταση μεταξύ παιδιών και γονιών είναι τεράστια και συγχαρητήρια που επιτελείται και ένα κοινωνικό έργο, νομίζω, μπορεί να μην φαίνεται σε εσάς. Σε εγώ, έτσι στα λίγα λεπτά που σας γνώρισα και είπατε μια κουβέντα ότι εγώ παίρνω το παιδί μου και επ' ευκαιρία του παιδιού μου έκανα και αυτό. Αυτό το βραβείο αξίζει και το παιδί σου και το παιδί σας παράλληλα. Συγχαρητήρια και εύχομαι και το παιδί σας να απολαύσει την αρτιότητα και την κοινωνικότητα που εκφράζετε εσείς. Συγχαρητήρια και πάλι στη Μανούλα.
2: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι. Ξέρετε, διαχρονικά, κύριε Βιτσιλέο, κύριε Ζώτο, κύριε Βλαχοδήμο, κυρία Πεχλεβανίδου, υπάρχει έτσι η σχέση του πολίτη με τον αστυνομικό, είναι μια σχέση εφεκτικότητας, επιφύλαξης. Αυτές οι δράσεις της αστυνομίας θεωρείτε ότι βοηθούν στο να χτιστούν νέες σχέσεις σε πολίτη αστυνομικού? Ποιος θέλει να λάβει? Κύριε Βλαχοδήμο, ελάτε.
3: Σίγουρα βοηθάνε, εντάξει. Εννοείται όλες οι δράσεις και της τοπικής επιτροπής, αλλά εγώ θα πω ότι ακόμη και αυτό που κάνουμε εκτός, που λέμε, που είμαστε στον αθλητισμό, από οτιδήποτε κάνει ο καθένας, ξέρετε, επειδή γνωριζόμαστε, είναι μικρή κοινωνία όλοι, ουσιαστικά υπάρχει αυτή η επαφή με τον κόσμο. Ξέρουν, ναι, μπορεί να αθλούμαστε, να αγωνιζόμαστε με κάποιους άλλους πολίτες, αλλά εκεί μέσα σε αυτά εδώ αναλύουμε ζητήματα της κοινωνίας, της αστυνομίας, τη σχέση με τους πολίτες και βοηθάει νομίζω και αυτό.
2: Μάλιστα. Είναι δίπλα σας, κύριε Βιτζηλέο, έτσι οι φορείς, οι τοπικοί φορείς ενισχύουν, ενδυναμώνουν αυτή τη δράση, γιατί βλέπουμε εικόνες που παρακολουθούμε τώρα, είναι πολύ δυνατές εικόνες και φαίνεται έτσι.
4: Βεβαίως είναι δίπλα μας και θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι πέρα από την συμμετοχή μας στους αγώνες αυτούς, συναντηθήκαμε με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και Πολιτισμού της πόλης του Βρότσλαβ,
2: ναι,
4: και θέλω να πω μια πόλη υπέροχη, με υπέροχες υποδομές, που αριθμεί περίπου 1.200.000 κατοίκους, και προσφέραμε αναμνηστικά δώρα, τα οποία πήραμε από την περιφέρεια, από τον Δήμο Ρόδου και από την Ένωση Ξενοδόχου και γίναμε η γέφυρα,
2: ναι,
4: της αστυνομίας με την κοινωνία και σε διεθνές επίπεδο. Προβάλαμε και τις ομορφιές της πατρίδας μας αλλά και του τόπου μας που είναι ένας μεγάλος τουριστικός προορισμός και τα δώρα αυτά προσφέρθηκαν εκ μέρους του κυρίου Χατζημάρκου,
2: του περιφερειάρχη μας, ναι,
4: του Δημάρχου Ρόδου και του κυρίου Παπαβασιλείου του Γιάννη που είναι ο πρόεδρος των Ξενοδόχων. Ονομαστικά τους αναφέραμε και δώσαμε τα δώρα αυτά, και όπως σας είπα, για να προβάλλουμε

0: την πατρίδα μας και τα Δωδεκάνησα και τη Ρόδο όπου ζούμε και εργαζόμαστε.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζώτο, επειδή έτσι είμαστε και στην περίοδο τώρα, λίγες μέρες πριν την έναρξη των Πανελληνίων Εξετάσεων, και επειδή μου το ζητάνε τηλεθεατές, που πιθανότατα τα παιδιά τους δίνουν εξετάσεις, πιθανότατα να έχουν επιλέξει τις αστυνομικές σχολές, στείλτε ένα μήνυμα στα παιδιά που θα επιλέξουν έτσι το επάγγελμα του αστυνομικού. Ξέρετε, είναι διαδραστική η εκπομπή μας, επικοινωνούν μαζί μας οι τηλεθεατές και εμείς επικοινωνούμε τα αιτήματά σου με εσάς, ναι.
2: Για μένα, όχι επειδή είμαι στο σώμα, είναι μια καλή επιλογή για κάποιο παιδί 18 χρονών που θα θέλει να μπει στην αστυνομία, να οπλιστεί με υπομονή και επιμονή, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο έργο της αστυνομίας ως προς την κοινωνία και ως προς την ίδια του την οικογένεια, και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το μετανιώσει. Τον περιμένει ένας δύσκολος δρόμος, αλλά με πολλές ομορφιές που θα τις βιώνει σιγά σιγά μέχρι το τέλος της καριέρας του.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένες, μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε.
3: Στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 224100 68 172.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
6: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
5: Ζηλεύεις?
6: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
5: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα. Αγάπη μου, μα πού πας?
6: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
5: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιώος. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
9: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Τότε ας βάλω το σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
12: Ακού Κόσμος 938.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ στην τηλεόραση Κόσμος, σε συμπαραγωγή με το ραδιόφωνο Κόσμος και στους 93,8. Εδώ λοιπόν βλέπετε, έχουμε τα κύπελα, έχουμε τα μετάλλια από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών που συμμετείχαν έτσι σε παγκόσμιους αγώνες, ναι, στην Πολωνία. Εδώ είναι το κύπελο από το μπάσκετ, τα μετάλλια. Εδώ είναι από το τένις που μας έφερε η κυρία Πέχλε Βανίδου. Τελικά δεν είναι μόνο δεν κρίνονται όλα στο βάθρο που λένε, είναι και το τι κουβαλάς μαζί πίσω, έτσι, όταν γυρνάς πίσω. Επίσης, θέλω να σας αναφέρω, κυρίες και κύριοι, βλέπετε, και αυτό θα συμβεί από εδώ και στο εξής, η εκπομπή αλλάζει και στην έναρξη της κάθε εκπομπής μας, και Δευτέρες και Παρασκευές, και κατά τη λήξη θα βλέπετε τις κάρτες αυτές. Το κάνουμε, το ξέρετε, ότι εμείς αντιμετωπίζουμε το θέμα με την απόλυτη έτσι, σοβαρότητα, με τον απόλυτο επαγγελματισμό, και δεν το κάνουμε όταν συμβεί μια τραγωδία. Το κάνουμε διαχρονικά. Ενίοτε οι εκπομπές μας μετατρέπονται σε εκπομπές κοινωνικού περιεχομένου. Δεν είναι λίγες οι εκπομπές που έχουμε κάνει με την αείμνηστη Ελένη Καρύδη, με τον διοικητή της Τροχέας, τον άξιο Μανώλη Παπαδάκη. Βγήκαμε στους δρόμους, το ξαναεπαναλαμβάνουμε, βγάλαμε τις κάμερες στους δρόμους, τα μικρόφωνά μας, συνδράμοντας στην δράση της Τροχέας, και κοινή πεποίθηση και κοινό στόχος όλων είναι το λιγότερο αίμα, το καθόλου αίμα στην άσφαλτο. Επομένως, αυτές οι κάρτες θα παίζουν, και έστω και κάτι να πετύχουμε από αυτές, έτσι να μειωθεί η ταχύτητα, να γίνεται πιο συχνή χρήση της ζώνης, να σταματήσουν τα κινητά τηλέφωνα, για μας θα είναι μια μεγάλη επιτυχία, αγαπητέ, γιατί ξέρετε, η δημοσιογραφία δεν είναι, αγαπητέ, εμείς εδώ το διδάσκουμε αυτό, να καταγράφεις την τραγωδία, να κάνεις κάτι για να την προλαβαίνεις κιόλας. Έλα, αγαπητέ, το σχόλιο σου, για να πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση.
1: Απλώς ήθελα έτσι να εκφράσω μια αγανάκτηση μέσω από το πρόσωπο της Ελένης Καρύδη, διότι φαντάζεται αυτή η κοπέλα.
0: Είσαι και μέλος της Ευθύτα, βέβαια.
1: Είμαι μέλος της Ευθύτα, στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Νομίζω ότι.
0: Θα κάνουμε εκτενή, αγαπητέ, θα κάνουμε εκτενή εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα.
1: Είναι ένα πρόσωπο που εκφράζει, ας πούμε, αυτή την πικρία που οι δρόμοι της, αυτή η θυσία στο Μολόχ συνήθως ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο, μιας και τα αυτοκίνητα αυξάνονται. Νομίζω ότι ήταν μια μεγάλη τραγωδία για τη Ρόδο αυτές οι δύο κοπέλες που θυσιάστηκαν. Τώρα οι λεπτομέρειες δεν θέλω να σταθώ ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει, απλώς αυτός ο πόνος ότι έκλεισαν, και ακόμα και ο οδηγός της BMW νομίζω ότι ουσιαστικά δύο σπίτια οδύρονται κάτω από συγκεκριμένες καταστάσεις. Νομίζω ότι η ταχύτητα είναι η σύγχρονη κατάρα. Δεν ξέρω, αυτό που είπατε για το τιμόνι, ότι δεν είναι μπόνους, δεν είναι ένα βραβείο να πάρεις, να μεγαλώσεις, να ψηλώσεις, να γίνεις πιο σπουδαίος. Είναι μια ευθύνη όταν πιάνεις το τιμόνι, και νομίζω ότι τα νέα παιδιά οφείλουν να παρακολουθήσουμε με σοβαρότητα ότι το τιμόνι, είτε μηχανάκι λέγεται, είτε μοτοποδήλατο, είτε τετράτροχο, είτε αυτοκίνητο, είτε γουρούνα, άλλο ένα με μια άλλη δύσκολη στιγμή για τις γουρούνες, οι οποίες τρέχουν και δεν ξέρω πόσο, αυτό ο δρόμος, οι υποδομές μας είναι σε επίπεδο αντοχών. Νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε σοβαρά, ακόμα η φωνή της Ελένης Καρύδη, που κάναμε αγώνα να κατεβάσουμε την ταχύτητα εντός αστικού ιστού από τα 50 στα 30, και ακόμα και τώρα υπάρχουν διαμαρτυρία γιατί να κατεβούν στα 30 χιλιόμετρα ανά ώρα το αυτοκίνητο. Νομίζω ότι αξίζει η Ρόδος μια καλύτερη τύχη, να μην ακουγόμαστε μόνο για δυστυχήματα, αλλά να ακουγόμαστε για άλλα, όπως τα παιδιά εδώ.
0: Αυτό ακριβώς. Για τα κύπελα. Για τα κύπελα και τα μηνύματα που έρχονται.
1: Δεν το βλέπω έτσι ψυχρά, ότι το μετάλλιο είναι ένα έπαινος. Μια επιβράβευση ενός κοινωνικού συνόλου που μαστίζεται, είτε σε απόσταση από τα παιδιά, είτε σε απόσταση από τους γονείς, είτε σε απόσταση. Βλέπετε ότι το κινητό πλέον έχει καταλάβει ακόμα και ο οδηγός που μιλάει, και ο άλλος βρίσκεται σε μια δύσκολη στιγμή. Νομίζω ότι η Ρόδος αξίζει μια καλύτερη μοίρα. Και ευχαριστώ, Στέλιο, Το λέω με μικρό όνομα, διότι έτσι έχω, που εσείς έτσι ανοίγετε ένα παράθυρο αισιοδοξίας και ελπίδας. Διότι δεν είναι μόνο η, επαναλαμβάνω, τι φέρνετε και τι παίρνετε, αλλά ουσιαστικά ότι ανοίγετε μια νέα σελίδα στο αστυνομικό τμήμα. Και νομίζω ότι, συνάδελφε, ότι καλά κάνετε και ανοίγετε. Και ευχαριστώ και την κυρία Μπίλη που επιτελεί και ένα κοινωνικό έργο. Διότι η τηλεόραση μάλλον προβάλλει το αρνητικό και το μαύρο παρά το γκρίζο και το ελπιδοφόρο, κυρία Μπίλη.
0: Το θέμα είναι εμείς τα λέμε,
1: δεν
0: αλλά
1: πειράζει, δεν πειράζει.
0: Εκ των υστέρων διαπιστώνεται ότι μόνοι μας τα λέμε, αγαπητέ, μόνοι μας τα ακούμε. Δυστυχώς, όταν καταγράφονται τέτοιες τραγωδίες.
1: Η τραγωδία είναι δικιά μας. Πρέπει να συμπονέσουμε, να σκύψουμε σοβαρότητα το φαινόμενο, διότι δεν νομίζω ότι δεν θα γίνουν άλλα ατυχήματα. Δεν ξέρω,
0: να περιοριστούν κύριε Βιτζιλέο τα τροχαία και να μένουν μόνο στις υλικές ζημιές, εν πάση περιπτώσει έτσι δεν είναι, και να μην θρυνούν ανθρώπινες ζωές.
2: Να θρυνούμε θύματα. Σκεφτείτε να είμαστε και σε εμπόλεμη κατάσταση. Έχουμε φτάσει να έχουμε πιο πολλά θύματα από λαούς που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση. Θρυνούμε νέα παιδιά, και θέλω να σταθώ σε αυτό γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μιλήσατε προηγουμένως να κάνουμε αυτοκριτική. Αυτοκριτική πρέπει να κάνει ο καθένας στον εαυτό του.
0: Ακριβώς.
2: Αν είμαστε σωστοί, και δεν μπορεί να φταίνε μόνο οι άλλοι για αυτά που βιώνει η κοινωνία μας. Θέλω να πω την άποψή μου, μήπως πρέπει να μπει και στα σχολεία το μάθημα της οδικής συμπεριφοράς μαζί με όλα αυτά που μαθαίνουν τα παιδιά. Ίσως θα πρέπει να μπει μάθημα στην εκπαίδευση.
0: Κυκλοφοριακής αγωγής, βεβαίως.
2: Να μπει μάθημα. Ναι. Οδική συμπεριφορά.
0: Και οδική συμπεριφορά.
2: Επιμένω ότι όλα ξεκινάνε από την οικογένεια. Έτσι. Να μην τα ρίχνουμε και όλα στο κράτος και στο. Όταν μια οικογένεια δίνει στο παιδί του ή αγοράζει στο παιδί του ένα μηχανάκι όταν είναι 13 και 14 χρονών, χωρίς να έχει δίπλωμα, χωρίς. Γιατί λέει το παιδί, έχει και ο γιος του Αποστόλη, μπαμπά.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό λέω είναι θέμα παιδείας. Είναι και το πατίνι, πλέον. Το πατίνι έχει γίνει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Αυτό είναι μια μάστιγα τώρα. Προσπαθεί να περιοριστεί με νόμο, αλλά δεν ξέρω πού θα.
2: Σκεφτείτε ότι υπάρχουν χώρες που έχουν και ποδήλατα και πατίνια, αλλά έχουν υποδομές. Στην Πολωνία, να το αναφέρουμε και αυτό, υπάρχουν φανάρια για τα ποδήλατα και τα πατίνια.
0: Φανάρια, ναι. Είναι η επόμενη ερώτησή μου. Έτσι. Ότι τι εισπράξατε από αυτή τη χώρα, την οποία λείπει από τη χώρα μας και θα θέλατε να.
2: Εισπράξαμε, κυρία Μπίλη,
0: ναι.
2: Ότι είναι μια χώρα με τεράστια ανάπτυξη, πειθαρχία στους νόμους, ναι. Και υπάρχει αρχή και υπάρχουν υποδομές τις οποίες σέβονται και οι πολίτες αλλά και το κράτος σέβεται το πολίτη.
0: Μάλιστα.
2: Θέλω να αναφέρω, γιατί μας έκανε εντύπωση, είναι όλοι εδώ, 10 η ώρα τα καταστήματα κλείνουν. Ερχόταν ο σερβιτόρος. Είτε...
0: υγειονομικό ενδιαφέροντο.
2: Μάλιστα.
0: Καλά, αυτό είναι καλό ή κακό. 10 η ώρα.
2: Να σας πω κάτι, το θέμα είναι ότι ο λαός πειθαρχεί.
0: Ναι.
2: Τελειώνουν τη δουλειά τους 5 η ώρα, πάνε πίνουν το ποτό τους, τρώνε, διασκεδάζουν, πάνε σπίτι τους, να σηκωθούν το πρωί να πάνε στη δουλειά τους. Εντάξει, εμείς είμαστε και.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό
2: έτσι,
0: που λέτε.
2: Αλλά όμως πειθαρχούν. Ναι. Δεν δημιουργούνται αντιδράσεις και αυτά, γιατί πρέπει. Ερχόταν ο σερβιτόρος και μας έλεγε, παιδιά, επειδή κλείνουμε 10 η ώρα, θέλετε να παραγγείλετε κάτι άλλο, είτε φαγητό είτε ποτό. Και άπαντες πειθαρχούν.
0: Και πολύ καλά το επισημαίνετε αυτό, η πειθαρχία. Ναι,
1: όχι, θέλω να επισημάνω ότι ο Έλληνας στο εξωτερικό. Πώς γίνεται και πειθαρχή, δηλαδή θέλω να σας πω μήπως το περιβάλλον.
0: Και στην Αυστραλία
1: ίδιο,
0: που πήγα εγώ αυτό συμβαίνει,
1: το
0: ναι, ίδιο. Η ώρα είναι νέκα.
2: Μπήκαμε
0: πάντα.
2: Με την Αθανασία στο Πανεπιστήμιο όλοι. Νεκταρία μπήκαμε και νομίσαμε ότι μπήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία. Μιλάμε για, μείναμε άφωνοι για τις υποδομές, για την καθαριότητα, για την υποδοχή από τους υπαλλήλους.
0: Όπως ακριβώς και στα δικά μας τα πανεπιστήμια, στις πανεπιστήμια, στην Πανεπιστημιόπολη εκεί, στις διάφορες σχολές.
1: Στο Απιθύτα και στο Μετσόβιο.
0: Υποδειγματικά εκεί, ναι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω με την αστυνομία. Ξέρετε, έχουμε κάνει δράσεις εδώ με την αστυνομία. Βγαίνει ο διοικητής της τροχέας, είναι άριστος και πάντα συνδράμει την εκπομπή μας. υπάρχει ο αστυνομικό, δηλαδή ξέρεις, μετά από κάποιο τροχείο προσπαθούμε όλα να τα ρίξουμε στο κράτος, στις υποδομές, στην αστυνομία. Εμείς δεν φταίμε ποτέ και σάμπος και έγινε το τροχαίο και είναι ο μοναδικός που έτρεχε. Ο κατηγορούμενος, εν πάση περιπτώσει, ο φερόμενος, ο άνθρωπος που το προκάλεσε το τροχαίο, λες και είναι ο μοναδικός και δεν αναπτύσσονται, ξέρετε, τι μηνύματα, τι τηλέφωνα δεχθήκαμε στην εκπομπή μας, ότι ο δρόμος που οδηγεί στην Νότια Ρόδο προς Λίντο, δηλαδή πολλοί συνδημότες μας που φοβούνται να ταξιδέψουν, να πάνε, να πιούν, να κάνουν τη βόλτα τους, σε πάση περιπτώσει. Άρα αυτό είναι και θέμα και προσωπικής ευθύνης, συλλογικής ευθύνης και αυτοκριτικής, ο καθένας από εμάς. Γιατί δεν μπορεί η αστυνομία να είναι παντού. Δεν μπορούμε να έχουμε 11 εκατομμύρια αστυνομικούς, γιατί εκεί το πάμε, αγαπητέ. Πρέπει να έχουμε ένα αστυνομικό πίσω.
1: Είναι λεγόμενη ατομική ευθύνη.
0: Ακριβώς. Πίσω από τον καθένα μας, ένας αστυνομικός να μας ελέγχει.
2: Η αυτοκριτική που είπατε, σας είπα και πάλι, πρέπει να ξεκινήσει από εμάς τους ίδιους. Να κοιταχτούμε στον καθρέφτη. Πόσο σωστοί είμαστε και πόσο τηρούμε κι εμείς οι ίδιοι. Γιατί αφήστε το επάγγελμά μας και εμείς μέλη της κοινωνίας είμαστε. Και εμείς έχουμε.
0: Μα έτσι μιλάτε τώρα εδώ, τώρα αυτή τη συζήτηση, ως μέλη της κοινωνίας μιλάτε.
2: Γιατί και όλοι έχουμε παιδιά και οφείλουμε να τα νοθετούμε και να τα συμβουλεύουμε πώς πρέπει να συμπεριφέρονται ως ενεργοί πολίτες μέσα στην κοινωνία. Και όχι επειδή πήρε ο φίλος του γιού μου μηχανάκι, θα πάρω να πάρω κι εγώ για να μην παραπονιέται ο γιος μου.
1: Πώς όμως από το περιβάλλον, Στέλιο, βοηθάει η παιδεία και η κουλτούρα του σχολείου.
2: Η παιδεία, είπαμε,
1: υποστηρίζει αυτό το πνεύμα.
2: Μα γι' αυτό είπα, μήπως πρέπει να μπει μάθημα στα σχολεία.
1: Αυτό ήταν από τα όνειρα.
0: Αυτό έπρεπε να έχει γίνει χθες, επιβάλλεται.
1: Της Καρύδη, ναι. Ήταν τα όνειρα της Καρύδη, της Ελένης, να μπει το, αυτό το μάθημα.
0: Αυτό συζητούσαμε εδώ την Δευτέρα με τον Παναγιώτη το Σταμάτη, τον πανεπιστημιακό, τον Δημήτρη Ζανετή. Τούλη και ως εκπαιδευτικός. Ναι. Είχαν ξεκινήσει, είχαν γίνει και τα πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής.
1: Τα οποία αδράνησαν. Τώρα πάνε να το επαναφέρει ο Δήμαρχος. Αλλά νομίζω ότι δεν έχουμε την κατάλληλη παιδεία. Δεν ξέρω, λείπει η κουλτούρα, η κουλτούρα που
0: τέλος πάντων
1: καλλιεργείται 12-13 χρονών τώρα.
0: Κύριε Ζώτο, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω στο
1: θέμα. Θέλω να πω για τα πατίνια, ο κίνδυνος για τα πατίνια. Είναι ένα γέμιση ρόδος πατίνια και ποδήλατα ηλεκτρικά.
0: Αυστηριοποιείται ο νόμος. Κάτι διάβαζα σήμερα. Αυστηριοποιείται ο νόμος.
1: Εύχομαι να μπει ένας κανόνας.
0: Λοιπόν, κύριε Ζώτο.
3: Όχι, συμφωνώ με τους προαλήσαντες και θέλω να επισημάνω την ατομική ευθύνη. Πάνω απ' όλα στο, ειδικά στα τροχαία.
0: Είναι η ατομική ευθύνη, δηλαδή ο καθένας που μπαίνει πίσω από το τιμόνι να ξέρει ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι απλή παράβαση αυτό που θα κάνει, είναι επιλογή του, έτσι δεν είναι? Είναι
3: έτσι,
0: επιλογή
3: έτσι,
0: του, όταν αναπτύσσεις ταχύτητα, όταν κρατάς το κινητό σου και αποσπά την προσοχή σου, όταν μπαίνεις υπό την επίρρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, γιατί παιδιά συμβαίνει και αυτό. Έτυχα αυτόπτης μάρτυρας σε τροχαίο, σταμάτησα να βοηθήσω εν πάση περιπτώσει και ο οδηγός και ο συνοδηγός έχει κάποια χρόνια ήταν μέσα στη μαστούρα, δεν μπορούσε να συνοηθεί. Ήρθε η αστυνομία, δεν μπορούσε να συνοηθεί μαζί του. Και αυτοί οι άνθρωποι οδηγούσαν. Καταλάβατε, δεν μας φταίει λοιπόν, ούτε το κράτος μας φταίει, ούτε η αστυνομία μας φταίει. Ο καθής από εμάς, ας αποκτήσουμε συνείδηση, οδηγική συνείδηση και συμπεριφορά. Λοιπόν, θα κάνουμε εκτενή συζήτηση, αγαπητέ, και θα έχουμε και ανθρώπους που είναι μέσα
1: από το... Και θα είναι καλό να κάνουμε μια τιμήσουμε την Ελένη την Καρύδη.
0: Και την Ελένη την Καρύδη, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε εδώ στα κύπελα, έτσι, κυρία Παχλεπανίδου, να το αλλάξουμε, να το αποφορτήσουμε το κλίμα. Ναι. Ερχόμενοι τα κύπελα εδώ, ποιο ήταν το πρώτο πρόσωπο που θέλετε κι εσείς και οι υπόλοιποι, για όλους έτσι ισχύει η ερώτηση, το πρώτο πρόσωπο που θέλετε να δείτε για να το αφιερώσετε?
4: Τώρα εγώ, εντάξει, το αφιερώνω ούτως ή άλλως στο γιο μου, που ήταν και μαζί μου, είτε ήρθε μαζί μου στην Πολωνία, τον πήρα μαζί.
0: Περήφανος για τη μητέρα, έτσι.
4: Όπως και εγώ γι' αυτόν. Και οπότε το αφιερώνω ούτως ή άλλως στο παιδί μου, γιατί ήταν και αφορμή να
0: ξεκινήσω. Το όνομά του, έτσι να του κάνουμε και ιδιαίτερη αναφορά, του Θωμά. Θωμά, να τη χαίρεσαι τη μαμά σου και να σε χαίρεται και η μαμά.
4: Και αναφορικά με το προηγούμενο, να πω ότι πρέπει και εμείς οι γονείς να γίνουμε παράδειγμα. Γιατί οι δράσεις κυκλοφοριακής αγωγής εμείς σαν αστυνομία κάνουμε στα σχολεία. Απλώς θα πρέπει πρώτα, τουλάχιστον για τις επόμενες γενιές, να αλλάξει η κουλτούρα. Πρέπει να γίνουμε παράδειγμα εμείς πρώτα.
0: Οι γονείς,
4: στα παιδιά μας.
0: Ναι, γιατί όταν οδηγείς έτσι και έχεις το παιδί σου, ό,τι και να κάνει το σχολείο, ό,τι και να κάνει η πολιτεία, εσύ είσαι ο άμεσος παράγοντας επίδρασης στην προσωπικότητα και στον τρόπο δράσης.
4: Αν δεν δουν τα παιδιά, ό,τι και να πούμε, τα λόγια δεν αρκούν. Πρέπει να βλέπουν την ίδια πράξη από τους γονείς.
0: Εσείς, κύριε Βλαχοντήμο, το κύπελο που το αφιερώνετε.
5: Εντάξει, στα παιδιά, εννοείται στα παιδιά μου.
0: Στο ούσο, μην πείτε έτσι και με τα όνοματα. Ναι, στον Γιώργο και τη Σταυρούλα, κύριε Βιτζηλαίο.
2: Εγώ δεν πήρα κύπελο.
0: Εσείς δεν πήρατε κύπελο, αλλά είσαι ο συντονιστής όλης της αποστολής. Ναι.
2: Το αφιερώνω σε όλους και στα μέλη μας, της τοπικής μας διοίκησης. Και επίσης είχα πει στους συναδέλφους μου ότι το μετάλλιο που πήρα εγώ θα ανέβω να το αφιερώσω στην Παναγία την Τζαμπίκα. Γιατί ήταν σημαντική, το είχα πει πριν ξεκινήσουν οι.
3: Πριν καν πάρουμε το κύπελο.
2: Πριν καν πάρουμε το κύπελο. Γιατί και στο συνέδριο, να ξέρετε, που διοργανώσαμε το 24 και ήταν απόλυτα επιτυχημένο και ήταν ένα από τα καλύτερα συνέδρια πανελλήνια.
0: Ήταν η κυρά οδηγήτρια.
2: Ναι, πριν το συνέδριο. Περπάτησα από τα Κολύμπια έως την Παναγία την Τζαμπίκα με τα πόδια για να ανάψω ένα γερί, για να μας πάνε όλα καλά. Και όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά και στους συναδέλφους και σε όλους που συνέδραμαν για να είναι επιτυχημένο αυτό το...
0: Κύριε Ζώτο.
3: Να μην διαφοροποιηθώ κι εγώ. Στον Αλέξανδρο και στη Μαρίγια, στα δυο μου παιδιά, με μεγάλη αγάπη.
0: Να τα χαίρεστε όλοι και να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, ναι.
3: Τα αφιερώνω εκεί πέρα, στις μεγάλες στιγμές χαράς. Ζήσαμε σε μια πολύ ωραία διοργάνωση και να ευχαριστήσουμε και εμείς σαν αθλητές τον πρόεδρο που από την αρχή μέχρι το τέλος τα διοργάνωσε όλα με την παραμικρή λεπτομέρεια προκειμένου η ελληνική αποστολή αλλά και η δικιά μας η αποστολή να έχουμε μια πολύ καλή διαμονή και να μπορέσουμε να φέρουμε αυτά τα μετάλλια.
0: Πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η επόμενη δράση ποια είναι?
2: Θέλω να σας αναφέρω ότι στο Παγκόσμιο Συνέδριο που θα γίνει εφέτος θα κατατεθεί φάκελος επίσημα να αναλάβουμε τους αγώνες αυτούς οι οποίοι γίνονται κάθε δύο χρόνια στην Ρόδο το 2028.
1: Τι αγώνες περιλαμβάνει, αν επιτρέπετε? Ναι.
2: Τα αγωνίσματα που περιλαμβάνονται είναι το μπάσκετ 3-on-3, ποδόσφαιρο, μπάσκετ 3-on-3 αντρών γυναικών, ποδόσφαιρο αντρών γυναικών 7x7, έχει επιτραπέζια αντισφαίριση, το πικ-πογκ, σκάκι, βόλεϊ αντρών γυναικών, δρόμους 5-10 χιλιάδων μέτρων, σκοποβολή, τζούντο,
4: κολύμβηση.
2: Έχει κολύμβηση, τένις αντρών γυναικών, σκέφτονται στους επόμενους αγώνες να βάλουν και τα διπλά στο τένις.
4: Και σκοποβολή.
2: Και σκοποβολή και επίσης, εάν καταφέρουμε να πάρουμε τη διοργάνωση αυτή που έχουμε πάρα πολύ μεγάλες πιθανότητες, θα μπουν και καινούργια αθλήματα όπως το beach volley και το beach soccer. Beach soccer.
1: Έτσι. Μάλιστα.
2: Και θα είναι
0: αυτό από ποιον εξαρτάται, αν θα...
2: Από την Παγκόσμια Επιτροπή της International Police Association.
0: Έχει κριτήρια δηλαδή. Μάλιστα. Γιατί νομίζω ότι η Ρόδος και από την ιστορία της πλήρη νομίζω τις προϋποθέσεις.
2: Βέβαια πλήρη και όχι
0: είναι
2: μόνο.
0: Είναι ένα συντελεαστικός πρόεδρος.
2: Γιατί κυρία Μπίλη, στο Πανελλήνιο Συνέδριο που διοργανώσαμε το 24 είχαμε και συμμετοχή 20 ξένων χωρών. Πέρα από το δικό μας συνέδριο δηλαδή που διοργανώσαμε εδώ, που γίνεται κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη της Ελλάδος, μας τίμησαν με την παρουσία τους 20 ξένες χώρες, προβάλλοντας έτσι την Ρόδο και τα Δωδεκάνησα και την Ελλάδα και σε άλλους λαούς και έθνη.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ, είναι πολύ...
1: Είναι εντυπωσιακό, έτσι.
0: Όχι μόνο εντυπωσιακό. Εμένα μου έκανε εντύπωση να βλέπεις
1: τους ανθρώπους.
0: Ναι, είναι η άλλη εικόνα της αστυνομίας. Όχι, η εικόνα είναι μία, νομίζω.
1: Η άλλη πλευρά, η οποία αποκαλύπτεται. Είναι πολύ ευγενές και κοινωνικό αυτό που κάνουν τα παιδιά.
0: Εμένα με συγκίνησε και πραγματικά μου δημιουργεί έτσι μία πάρα πολύ εικόνα συναισθήματος. Να βλέπεις τους ανθρώπους που κουβαλάνε έτσι μια μεγάλη ευθύνη που τους συναντάμε πάντα πίσω από τη στολή. Μου άρεσε έτσι η επίκληση των θείων, η επίκληση της βοήθειας της Παναγίας. Είναι πολύ ανθρώπινο, είναι πολύ συναισθηματικό και δείχνει έτσι την πραγματική εικόνα του αστυνομικού, κύριε Βεντζηλέο και κύριε και κυρία.
2: Αγαπητοί μου φίλοι, επαναλαμβάνω, και εμείς μέλη της κοινωνίας είμαστε, δεν είμαστε κάτι ξεχωριστό.
0: Λέμε όμως την εικόνα, ρε παιδί μου, εντάξει, όταν η εικόνα διαφοροποιείται εν ώρα υπηρεσίας, όταν βλέπεις τον άνθρωπον εκείνον που φοράει τη στολή και επιβάλλει τον νόμο,
2: ειδικά,
0: έτσι δεν είναι?
2: Εμείς που είμαστε πάρα πολλά χρόνια εδώ, έχουμε γίνει με την κοινωνία, είμαστε...
1: Σωστό είναι το.
0: Ναι.
1: Και ο Στέλιος έχει προσφέρει και στο άθλημα του μπάσκετ και σαν διαιτητής και σαν στέλεχος και κομισάριο, δηλαδή έχει. Δεν ασχολείται με τον αθλητισμό επειδή από μια αεραστεχνική πλευρά, αλλά πιστεύω ότι έχει μια κοινωνικότητα μέσα η δράση του και νομίζω ότι αυτό τον βοηθάει έτσι να επενδύσει και σε ανθρώπινο στελεχειακό δυναμικό, και αυτό ακριβώς το στελεχειακό δυναμικό που τον ακολουθεί, νομίζω ότι κάποια στιγμή ο σημειοφόρος κάθε προσπάθειας έχει μια ιδιαίτερη αξία.
0: Ακριβώς.
1: Και ευχαριστούμε, κύριε Βιτζιλίου.
0: Και επίσης, και
2: εγώ σας ευχαριστώ για τα λόγια σας.
1: Το λέω με πλήρη εκτίμηση στο προσωπικό.
0: Και δεν είναι τυχαίο ότι τις προηγούμενες εκπομπές που κάναμε ήταν για να αναδείξουμε και την κοινωνική δράση σας. Την δράση σας σε εκείνη που προσφέρει προς τον συνάνθρωπο.
2: Και μόνο.
0: Ναι.
2: Και προς τους συναδέλφους. Θέλω να πω ότι το έμβλημα της Διεθνούς Ένωσης Νομικών στη γλώσσα Εσπεράντο είναι Σέρβο Πέρα Μικέκο, που σημαίνει υπηρετώ δια της φιλίας.
0: Δια της φιλίας, ναι.
2: Αυτό ήταν και το έμβλημα το οποίο έστησε όλο αυτό το οικοδόμημα ο Άρθουρ Τρουπ, ο ιδρυτής της Διεθνούς Ένωσης. Εμείς όμως υπηρετούμε και δια της προσφοράς. Γιατί μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες που κάνουμε, ο πρωταρχικός μας στόχος και σκοπός είναι να προσφέρουμε. Και να προσφέρουμε πραγματικά σε μέλη της κοινωνίας που έχουν πραγματική ανάγκη. Θυμάστε, κυρία Μπίλη, ότι το θεατρικό το τελευταίο που κάναμε,
0: ακριβώς.
2: Βοηθήσαμε μία μητέρα με 7 παιδιά στην Αρχάγγελο και τις ψωνίσαμε τα αθλητικά, τσάντες, σχολικό εξοπλισμό για τα 7 της παιδιά. Και πιστεύουμε ότι έτσι πρέπει να βοηθάμε εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη.
0: Για πείτε μας τέτοιες κοινωνικές δράσεις που ετοιμάζετε.
2: Που ετοιμάζουμε τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Την γνωρίζει και η Αθανασία, γιατί συμμετέχει και ο γιος της στο θεατρικό της, ναι, Αθανασίας, ναι, ο Θωμάς. Με την Βάσο την Αρφαρά, που έχει το θεατρικό εργαστήρι,
0: Βάσο,
2: το ΕΔΕΜ. Ναι. Έχουμε μια συνεργασία. Έχουμε κάνει μέχρι τώρα 3 θεατρικές παραστάσεις, όλες της Κάρμεν Ρουγκέρι. Έχουμε επικοινωνήσει και με την Κάρμεν, η οποία σε κάποια δεδομένη στιγμή θα μας τιμήσει με την παρουσία της στη Ρόδο και ελπίζουμε να είναι στην επόμενη παράσταση που θα κάνουμε. Έχουμε κάνει στο παρελθόν φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ, ήρθαν οι βετεράνοι του Ολυμπιακού και τα χρήματα δόθησαν στο Save an Angel, στα παιδιά με καρκίνο. Και λάβετε υπόψη σας ότι ήρθε ο Αργύρης Καμπούρης, τον οποίον τον τιμήσαμε κιόλας, ο οποίος κατάγεται και από τα Δωδεκάνησα,
0: ο
2: μπασκετμπολίστας, που το 87 σήκωσε όλη την Ελλάδα στους ώμους του με τις 2 ελεύθερες βολές που έβαλε στο Ευρωμπάσκετ.
0: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζουμε μέσα σε
0: άρα
2: αυτό
0: είστε
2: το...
0: σε διαρκή δράση, έτσι, και σε διαρκή προπόνηση.
2: Προπονούμαστε σκεπτόμενοι τι θα κάνουμε στο μέλλον.
0: Τι ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω, αγαπητέ, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι. Νομίζω ότι έχει ολοκληρωθεί, κύριε Καλπακίδη, ολοκληρώσαμε. Ναι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα. Να σας συγχαρούμε για τη δράση σας και να σας ευχηθούμε να είστε πάντα άξιοι, να προσφέρετε και να καταγράφετε επιτυχίες. Και μέσα από την επαγγελματική, την κοινωνική σας δράση, την αθλητική σας δράση. Κύριε Πεχλεπανίδου, κύριε Βλαχοδήμου, κύριε Ζώτο, αγαπητέ Στέλιο Μπιτσιλέο, σας ευχαριστούμε και θερμά για την παρουσία σας. Να ξέρετε ότι η τηλεόραση Κόσμος είναι πάντα δίπλα σας, να αναδεικνύουμε, να καταγράφουμε, να ετούμαστε ό,τι θέλετε. Το ξέρετε, Στέλιο, το γνωρίζεις, είμαστε πάντα
2: και εμείς είμαστε
0: σε κάθε μήνυμά σας, θα ανταποκρινόμαστε αμέσως. Σας ευχαριστώ θερμά, αγαπητέ, τον επίλογό σου.
1: Τίποτα, είναι μια αξία. Νομίζω ότι η εποχή που αφιδατώνονται οι αξίες και ουσιαστικά υποχωρεί οι αρχές του καθήκοντος και της σεβασμού, νομίζω τα παιδιά εδώ λένε ότι υπάρχουν ακόμα αξίες τις οποίες υπηρετούν με σεβασμό και όχι μόνο σαν επαγγελματίες, γιατί κάποια στιγμή αναφέρθηκε. Εγώ πιστεύω ότι είναι λειτουργήμα. Τα παιδιά λειτουργούν. Και αυτό το κοινωνικό δέσιμο που προσφέρουν μέσω και από την ψυχολογία τους, νομίζω ότι είναι η απόλυτη πλευρά της πολιτιστικής Ρόδου. Δεν είναι μόνο σταυροδρόμι τουρισμού η Ρόδος, αλλά είναι και σταυροδρόμι πολιτισμού και κουλτούρας, τα οποία τα παιδιά με την προσπάθειά τους και με και τα δύο βραβεία τα οποία έχετε δεξιά και αριστερά, νομίζω ότι προσφέρουν αυτό που η Ρόδος οφείλει να υπηρετεί και να αναδεικνύει. Είναι η αξία του εφαγωνίζεστε, της αγάπης και της εκτίμησης, του σεβασμού και της πειθαρχίας, και νομίζω ότι σε αυτά τα 2-3 σημεία, ακόμα και το Πανεπιστήμιο, νομίζω αυτό που λέει η αγωγή της αγωγής. Είστε αγωγή της αγωγής, ο μικρογιώτα. η αγωγή.
0: Πολύ ωραία και ανθρώπινα
1: και
0: λόγια, αγαπητέ.
1: Είστε αγωγή, ομικρογιώτα τη αγωγή που εσεί κατορθώσατε με το έργο σα και το πρωινό αλλά και το απογευματινό και το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η Ρόδο στέκεται με σεβασμό στο πρόσωπό σα.
0: Μάλιστα. Η θετική πτυχή λοιπόν, το ανθρώπινο πρόσωπο τη αστυνομία, οι αξίε, αυτοσυγκράτηση, ευθύνη, σεβασμό. Έτσι θα κλείσουμε, κυρίε και κύριοι. Είναι οι τρει αξίε μα διδάξαν σήμερα εδώ οι καλεσμένε μα που είτε στον αθλητισμό, είτε στο δρόμο, είτε στην καθημερινότητά μας, κάνουν τη διαφορά, παράγουν πλεόνασμα. Να σας ευχαριστήσουμε, κυρίες και κύριοι, που μείνατε κοντά μας. Μας επιλέξατε για την ενημέρωσή σας, μας επιλέξατε να κλείσετε δισεογραφικά την εβδομάδα μαζί σας. Να σας ευχηθούμε ένα όμορφο, ξεκούραστο Σαββατοκύριακο, πάνω απ' όλα όμως με προσοχή, με οδηγική και υπεύθυνη συμπεριφορά. Στον δρόμο θα σας λέω πάντα και τα μηνύματα από τις κάρτες που βλέπετε και θα κλείνουμε την εκπομπή μας με μηνύματα από αυτές. Λοιπόν, στον δρόμο δεν συναντούμε ξένους, είναι άνθρωποι που στα σπίτια τους περιμένουν αγαπημένα τους πρόσωπα. Να έχετε καλό Σαββατοκύριακο, τη Δευτέρα εμείς εδώ την ίδια ώρα, γεια και χαρά σας.
6: Κόσμος 938. Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, ξαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
7: Στη high season τρέχεις non-stop.
8: Παιδιά, η παραγγελία!
7: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
10: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
1: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
2: Vermut Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
3: Σε απεριτίφ ή κοκτέιλ είναι το βερμούτ της Καΐρ που γοητεύει. Δοκιμάστε.
4: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα Κταίο της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το Κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό Κταίο 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
5: Ακού Κόσμος 938.
6: Αμέσως τώρα... 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο, στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Α, μου. Δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε. Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
5: Ναι, αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
4: Ζηλεύεις?
5: Ναι, το απέναντι εστιατόριο.
6: Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
4: Αγάπη μου, μα πού πας?
5: Φεύγω, Γιώργο. Θέλω χώρο.
4: Χώρο?
6: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
7: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
9: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
8: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
9: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
8: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
9: Μπύρα Μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
8: Σκόνη απορρυπαντικό Ariel 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
9: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι 760 ml, μόνο 3,10.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
11: Στράγγι

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
7: Ακού Κόσμος 938.
8: Κόσμος Ειδήσεις.
9: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ, Γιώργος Χόντζογλου, κατέγγειλε στο κόσμο καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου της Ρόδου Κολοσσός 2047ΑΕ ανακοίνωσε την επανένταξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
10: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
4: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
5: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
6: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ρόδος 2400. Μια μεθυστική διαδρομή στην μακραίωνη ιστορία της Ρόδου και την παράδοση της Καΐρ.
4: Αφύρι με κομψή, ισορροπημένη γεύση και ανθώδεις νότες. Μαγευτικά, εξωτικά αρώματα που ξυπνούν στα χείλη. Ρόδος 2400 μόνο από την ΚΑΙΡ.
5: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
6: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
7: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
8: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
9: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
10: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
11: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
12: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
13: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
14: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
15: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
16: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
17: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
18: Κάσενκάρι Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
19: Ακού Κόσμος 938.
20: Κόσμος ειδήσεις.
21: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο δικόχρονο ταξικό πλαίσιο τουρισμό, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά. Επιπλέον, το Περιφερειακό εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ Γιώργος Χότζογλου κατήγγειλε στον κόσμο καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
0: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 55 λεπτά διεθνούς μουσικής χωρίς διακοπή.
1: Χωρίς διακοπή.
2: Παίζουν μόνο εδώ.
0: Κόσμος 938.

0: Κοσμός 938. Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
0: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
1: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
0: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
1: Άπερολο Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
0: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
1: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
0: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
1: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
0: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες. Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία. Ανανεώστε το σπίτι σας με bonus. Γιατί τώρα και μέχρι τις 31 Μαΐου με τις αγορές σας στα καταστήματα IKEA και το IKEA.gr αξίας 100 ευρώ και πάνω κερδίζετε επιπλέον 3.000 bonus πόντους αλλά και εξαργυρώνετε μόνο με τους μισούς bonus πόντους με όλες τις κάρτες bonus της Alpha Bank. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κύγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 ευρώ. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φοιτητόσπιτο στο φουλ, μόνο στη Φιλιάνα. Φοιτητικό πακέτο, σετ 5 τεμαχίων, καναπές κρεβάτι, τραπεζάκι σαλονιού, έπιπλο TV, κρεβάτι και γραφείο, μόνο 699 ευρώ. Στρώμα Ocean και δώρο αδιάβροχο επίστρωμα για την προστασία του, μόνο 119 ευρώ. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Δείτε τα προϊόντα Φιλιάνα και στη Ρόδο στη Βιοπλάς Νικολάου. Τρίτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνα 22-410-65-802 και 3.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
5: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-10-033-33.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ακού Κόσμος 938.
9: Κόσμος Ειδήσεις.
10: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, στις 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ, Γιώργος Χόντζογλου, κατέγγειλε στο κόσμος καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου της Ρόδου Κολοσσός 2047ΑΕ ανακοίνωσε την επανένταξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
11: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σίτησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
3: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
2: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
3: Αλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
2: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
3: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
2: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
3: Μορομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
2: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
3: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
2: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
2: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
4: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
5: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
6: Να, γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
9: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
10: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
11: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
12: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
11: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
12: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
13: High season. Τρέχεις non-stop.
14: Παιδιά, την παραγγελία.
13: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
0: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κοντινότερο κατάστημα Προτέρια στη Ρόδο που σε εξυπηρετεί.
15: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίμβου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
16: Ακού Κόσμος 938.
17: Κόσμος ειδήσεις.
18: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμό, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά. Επιπλέον, το Περιφερειακό εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ Γιώργος Χότζογλου κατήγγειλε στον κόσμο καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
19: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Κόσμος 938.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: Σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Στο Casa & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
3: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
4: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
3: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
4: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
3: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
4: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
3: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
4: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 εκτεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
2: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
2: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
3: Silk Rosé. Silk. Εκλεπτισμένη. Κομψή με τα ξένια γεύση.
4: Rosé. Αφρόδες με βαθύ λαμπερό χρώμα.
3: Η Καΐρ, γεμάτη περηφάνεια, παρουσιάζει τη Silk Rosé σε μια γιορτή κόκκινων φρούτων και λουλουδιών που αναβλύζει εντυπωσιακά από το εσωτερικό της.
4: Τολμήστε το.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese. Ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά. 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά. 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί. 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
6: Αγάπη μου, είπαμε να έρθουμε για ένα καφέ. Αλλά εσύ είσαι αλλού.
7: Ναι, Γιώργο, πώς να σου το πω. Θέλω χώρο.
6: Χώρο.
7: Ναι, χώρο. Με αισθητική, με design. Ωραία σκαμπό στο μπαρ. Καναπεδάκια για δύο. Όχι εδώ που ήρθαμε.
6: Πού πας, αγάπη μου?
7: Στο διπλανό καφέ που είναι κουκλάκι. Θα έρθεις? Ή να μείνουμε για λίγο χωριστά.
6: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
8: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα κταίω της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το κταίο όπως το θέλεις. Ιδιωτικό κταίο δωδεκανήσου, μέλος του δικτύου Auto Vision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
10: Ακού Κόσμος 938.
11: Κόσμος ειδήσεις.
12: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, στις 24 Ιουνίου προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό Τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ, Γιώργος Χόντζογλου, κατέγγειλε στο κόσμος καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο αναπτυξιακός οργανισμός του Δήμου της Ρόδου, Κολοσσός 2047ΑΕ, ανακοίνωσε την επανένταξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
13: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 93.

0: Κόσμος 938.
1: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
4: Στο κέντρο της Ρόδου το σημείο το σωστό. Αν πεινάς φίλε ξέρεις που να πας κι αυτό. Μυρωγές στον αέρα γύρω μυθικός. Αυγουστίνος Grill House γεστικός κλασικός.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
2: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
1: Καλώς τους!
3: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα μύθος κουτί 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύκον Σταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμό, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά. Επιπλέον, το Περιφερειακό εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ Γιώργος Χότζογλου κατήγγειλε στο Κόσμος καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: 9.38.
1: Αγάπη μου, δεν σου αρέσει το εστιατόριο που ήρθαμε? Μοιάζεις να μην περνάς καλά.
0: Ναι αγάπη μου, δεν περνάω καλά, γιατί ζηλεύω.
1: Ζηλεύεις?
0: Ναι, το απέναντι εστιατόριο. Τις καρέκλες, τα τραπέζια του, το γούστο του, την ατμόσφαιρα.
1: Αγάπη μου, μα πού πας?
0: Φεύγω Γιώργο, θέλω χώρο.
1: Χώρο?
0: Ναι, ναι, χώρο, χώρο που να με ανεβάζει.
1: Με K2 Contract Furniture όλοι θα θέλουν χώρο. Τον δικό σας χώρο. K2 Contract Furniture. Η κορυφαία συλλογή επαγγελματικών επίπλων για το εστιατόριο, το καφέ μπαρ ή το ξενοδοχείο σας. Ανακαλύψτε μας στα showroom Θεσσαλονίκης και Χαλκιδόνας και στο k2furniture.gr.
2: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Δυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα, το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
3: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-68-172.
4: Πάθος από την ΚΑΗ. Ένα παλαιωμένο κόκκινο κρασί από σειρά, μανδυλαριά και καμπερνέ σοβινιόν. Με προσωπικότητα που ξυπνά τα κρυμμένα πάθη.
5: Πάθος σημαίνει έρωτας. Πάθος σημαίνει ΚΑΗ.
0: Ακού Κόσμος 938.
6: Κόσμος ειδήσεις.
7: Στο μικρόφωνο Ιουλία Μπονάρου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμού, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Επιπλέον, το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία, στις 24 Ιουνίου προχωράει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισητισμό Τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ, Γιώργος Χόντζογλου, κατέγγειλε στο κόσμος καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου της Ρόδου Κολοσσός 2047ΑΕ ανακοίνωσε την επανένταξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου, η οποία θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
6: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

Εδώ ακούτε τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνθου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
2: Να γκομι, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
3: Τότε ας βάλω το ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
2: Και ηρεμία.
3: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
4: Rhodos Air, feel free to breathe. Rhodos Air, εξουσιοδοτημένος διανομέας, carrier το ΣΥΠΑ.
5: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας σκαφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
6: Κόσμος 938. Ακού Κόσμος 938.
7: Κόσμος Ειδήσεις.
8: Στο μικρόφωνο είναι η Εύ Κωνσταντέλου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτιού Αιγαίου κατέθεσε τις προτάσεις του για το νεοδικό χωροταξικό πλαίσιο τουρισμό, ζητώντας έναν πιο ευέλικτο και ουσιαστικό σχεδιασμό που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των νησιών. Παράλληλα, αναδείχθηκε το σοβαρό πρόβλημα στέγασης εργαζομένων, εκπαιδευτικών και υγειονομικών στα νησιά. Επιπλέον, το Περιφερειακό εξέφρασε την αντίθεσή του σε ενδεχόμενη επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους, προτείνοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων από το τέλος ανθεκτικότητας. Η διαχείριση των υδάτινων πόρων, καθώς πολλά νησιά βρίσκονται αντιμέτωπα με αυξημένες πιέσεις λόγω της τουριστικής κίνησης και των περιορισμένων υποδομών, θα βρεθεί στο επίκεντρο της παρουσίας του Γενικού Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Μανώλη Κουτουλάκη στη Ρόδο, στο πλαίσιο εκδήλωσης του ΤΕΕ που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Μαΐου. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου επανέρχεται στο ζήτημα της κατάστασης του δικαστικού μεγάρου, ζητώντας από το Υπουργείο Δικαιοσύνης συγκεκριμένες δεσμεύσεις και σαφή χρονοδιαγράμματα για τις παρεμβάσεις που έχουν ανακοινωθεί. Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 24 Ιουνίου προχωρά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον επισιτισμό τουρισμό, θέτοντας στο επίκεντρο το επίδομα ανεργίας των εποχικών εργαζομένων και τα προβλήματα εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΤ Γιώργος Χότζογλου κατήγγειλε στον κόσμο καθυστερήσεις και άνηση μεταχείριση εργαζομένων στον κλάδο. Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου Κολοσσός 2047 ανακοίνωσε την επανέναρξη της υπηρεσίας ηλεκτροκίνητης μετακίνησης στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου. Θα τεθεί ξανά σε λειτουργία από τη Δευτέρα 25 Μαΐου.
9: Αμέσως τώρα, 55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.

55 λεπτά χωρίς διακοπή, χωρίς διακοπή, με τις μεγαλύτερες παλιές και νέες επιτυχίες από όλο τον κόσμο. Κόσμος 938.